Ακούσαμε την ορχιστρική εισαγωγή της όπερας Didone Abbandonata του Ιταλού συνθέτη Giuseppe Sarti 1729-1802. Το σύνολο κοντσέρτο της Κοπενχάγης διήθυνε ο Lars Ulrik Mortensen. Από την ίδια συναυλία που δόθηκε στη Δανέζικη πρωτεύουσα στις 15 Αυγούστου 2025, ακολουθεί η άρια του Σαμέτε «Mi sento il cor trafiggere» από την όπερα «Αναγίλντα» του Σάρτη. Τη μέτζο σοπράνο Αν Χάλενμπάρι συνοδεύει το σύνολο κοντσέρτο της Κοπενχάγης υπό τον Lars Ulrik Mortensen.

Ακούσαμε την άρια του Σαμέτ Μισέντο, Il Cor Trafiggere, από την όπερα Αναζίλντα του Τζουζέπε Σάρτι. Τη μέτσο σοπράνο Αν Χάλενμπάρι συνόδευσε το σύνολο κοντσέρτο της Κοπενχάγης υπό τον Λάρς Ούλρικ Μόρτενσεν. Από την ίδια συναυλία που δόθηκε στη Δανέζικη πρωτεύουσα στις 15 Αυγούστου 2025, ακολουθεί η άρια της θεάς τύχης Σεβορά Φιντάρση Αλόντε από την όπερα La Comtesse de Numi του Κρίστοφ Βίλιμπαλντ Γκλουκ.

Ακούσαμε την άρια της θεάς τύχης σε Βόρα Αφιντάρση Αλόντε από την όπερα La Contessa de Numi του Christoph Willibald Gluck. Τη μέτζο σοπράνο Αν Χάλενμπάρι συνόδευσε το σύνολο κοντσέρτο της Κοπενχάγης υπό τον Λάς Ούλρικ Μόρτανσεν. Από την ίδια συναυλία που

Ακούσαμε την ορχιστρική εισαγωγή της όπερας Αρταξέρξης του Ιταλού συνθέτη Πάολος Καλαμπρίνη 1713-1803. Το σύνολο κοντσέρτο της Κοπενχάγης διήφθηνε ο Lars Ulrik Mortensen. Από την ίδια συναυλία που δόθηκε στη Δανέζικη πρωτεύουσα στις 15 Αυγούστου 2025, ακολουθεί η άρια «Ποτέ ακουέλ πιάντο» από το ορατόριο «La Passione di Gesù Cristo», «Τα πάθη του Ιησού Χριστού», του Ιταλού συνθέτη και μαέστρο Φραντσέσκο Ουτίνι, 1723-1795. Τη μέτζο σοπράνο Αν Χάλενμπα.

Ακούσαμε την άρια «Ποτέ», «Quel pianto», από το ορατόριο «La passione di Gesù Cristo», «Τα πάθη του Ιησού Χριστού», του Ιταλού συνθέτη και μαέστρου Φραντσέσκο Ουτίνι, 1723-1795. Τη μέτζο σοπράνο Αν Χάλεν Μπάρι συνόδευσε το σύνολο κοντσέρτο της Κοπενχάγης υπό τον Λάς Ούλρικ Μόρτενσεν. Από την ίδια συναυλία που δόθηκε στη Δανέζικη πρωτεύουσα στις 15 Αυγούστου 2025, ακολουθεί η άρια του Αρμπάτσε «Vo solcando un mar crudele» από την όπερα Αρταξέρξης του Ιταλού συνθέτη Τζουζέπε Σάρτη, 1729-1802.

Ακούσαμε την άρια του Arbace vos olcando un mar crudele από την όπερα Αρταξέρξης του Ιταλού συνθέτη Giuseppe Sarti 1729-1802. Τη μέτζο σοπράνο Αν Χάλενμπάρι συνόδευσε το σύνολο κοντσέρτο της Κοπενχάγης υπό τον Lars Ulrik Mortensen. Από την ίδια συναυλία που δόθηκε στη Δανέζικη πρωτεύουσα στις 15 Αυγούστου 2025, ακολουθεί η Συμφώνια αριθμός 3 σε Σι Ιφεσινίζωνα του Ιταλού συνθέτη γερμανικής καταγωγής Φορτουνάτο Κέλλερ 1690-1757. Αποτελείται από 3 μέρη, Allegro, Affettuoso, Allegro. Το σύνολο κοντσέρτο της Κοπενχάγης διευθύνει ο Lars Ulrik Mortensen.

ήταν η συμφώνια αριθμός 3 σε σύφεση μίζωνα του Ιταλού συνθέτη γερμανικής καταγωγής Φορτουνάτο Κέλλερ 1690-1757. Το σύνολο κοντσέρτο της Κοπενχάγης διεύθυνε ο Lars Ulrik Mortensen. Από την ίδια συναυλία που δόθηκε στη Δανέζικη πρωτεύουσα στις 15 Αυγούστου 2025, ακολουθεί η άρια «Α και κουέλα τορτορέλα» του Φορτουνάτο Κέλλερ. Τη μέτζο σοπράνο Αν Χάλενμπάρι συνοδεύει το σύνολο κοντσέρτο της Κοπενχάγης υπό τον Lars Ulrik Mortensen.

Ακούσαμε την άρια «Α και κουέλα» Τορτορέλα του Φορτουνάτο Κέλλερ. Τη μέτζο σοπράνο Αν Χάλενμπάρι συνόδευσε το σύνολο κοντσέρτο της Κοπενχάγης υπό τον Λάρς Ούλρικ Μόρτενσεν. Από την ίδια συναυλία που δόθηκε στη Δανέζικη πρωτεύουσα στις 15 Αυγούστου 2025, ακολουθεί η άρια του Πιμένα Φιλίντο Amor Crudele από τη φερόνιμη όπερα του Ιταλού συνθέτη Τζουζέπε Σάρτι 1729-1802.

ήταν η άρια του ποιμένα Φιλίντο Αμόρ Κρουντέλε από τη φερόνιμη όπερα του Ιταλού συνθέτη Τζουζέπε Σάρτι 1729-1802. Τη μέτζο σοπράνο Αν Χάλεν Μπάρι συνόδευσε το σύνολο κοντσέρτο της Κοπενχάγης υπό τον Λάρς Ούλρικ Μόρτενσεν. Από την ίδια συναυλία που δόθηκε στη Δανέζικη πρωτεύουσα στις 15 Αυγούστου 2025, ακολουθεί η άρια της Αμαλασούντα Άστρι Αβέρσι από τη φερόνιμη όπερα του Ιταλού συνθέτη γερμανικής καταγωγής Φορτουνάτο Κέλλερ 1690-1757.

Ακούσαμε την άρια της Αμάλα Σούντα, Άστρι Αβέρσι, από τη Φερόνιμη όπερα του Ιταλού συνθέτη, γερμανικής καταγωγής, Φορτουνάτο Κέλλερ, 1690-1757. Τη μέτσο σοπράνο Αν Χάλενμπάρι συνόδευσε το σύνολο κοντσέρτο της Κοπενχάγης υπό τον Λάρς Ούλρικ Μόρτενσεν. Ακολουθεί σε εκδοχή για πιάνο «Η χώρα των λωτοφάγων», έργο 47, αριθμός 1, του Άγγλου συνθέτη Cyril Scott, 1879-1970. Ερμηνεύει η Κριστίνα Ορτίς.

Ακούσαμε το μοτέτο «Ach, Herr Strafe mich nicht», έργο 110 αριθμός 2 του Max Reger. Την εθνική χορδία της δανέσκης ραδιοφωνίας διήθυνε ο Στέφαν Πάρκμαν. Επόμενη επιλογή του BBC, η σονάτα για πιάνο «Deutsch 845» του Franz Schubert. Αποτελείται από 4 μέρη. Πρώτο μέρος, «Moderato σε La Elassona». Δεύτερο μέρος, «Andante poco mosso σε Do Mizona», περιλαμβάνει ένα θέμα με σειρά 5 παραλλαγών. Τρίτο μέρος, «Scherzo» με ένδειξη «Allegro vivace» σε La Elassona και La Mizona με τρίο σε Fa Mizona. Τέταρτο μέρος, «Rondo» με ένδειξη «Allegro vivace» σε La Elassona. Ερμηνεύει ο Alfred Brendel.

Ακούσαμε τη σονάτα για πιάνο Deutsch 845 του Franz Schubert. Ερμήνευσε ο Alfred Brendel. Επόμενη επιλογή του BBC, η χορή Concertante για ορχήστρα δωματίου του Igor Stravinsky. Μέλη της Συμφωνικής Ορχήστρας της Πολωνικής Ραδιοφωνίας διευθύνει ο Ξίστοφ Σλοβίνσκι.

ήταν η χορή κονσερτάντε για ορχήστρα δωματίου του Ιγκορ Στραβίνσκε. Μέλη της Συμφωνικής Ορχήστρας της Πολωνικής Ραδιοφωνίας διήθυνε ο Ξίστοφ Σλοβίνσκε. Επόμενη επιλογή του BBC, το πεντάφωνο μοτέτο «In Temerata Dei Mater» του γαλλοφλαμανδού αναγεννησιακού συνθέτη Johannes Ockeghem. Ερμηνεύει το βρετανικό φωνητικό σύνολο Hilliard Ensemble υπό τον Paul Hilliard.

Ακούσαμε το πεντάφωνο μοτέτο «In temerata dei mater» του γαλλοφλαμανδού αναγεννησιακού συνθέτη Johannes Ockeghem. Ερμήνευσε το βρετανικό φωνητικό σύνολο Hilliard Ensemble υπό τον Paul Hiller. Ακολουθεί το κουαρτέτο για φλάουτο, βιολί, βιόλα και βιολοντσέλο σε ντο μίζωνα του Wolfgang Amadeus Mozart. Φέρει τον αριθμό 171 στο παράρτημα του καταλόγου Kechel. Το κουαρτέτο αποτελείται από δύο μέρη, Allegro Andantino. Ερμηνεύουν οι De Von Kim, φλάουτο, Yong O Tsun, βιολί, Myung Hee Cho, βιόλα και Zing Yung Chi, βιολοντσέλο.

Ακούσαμε το κουαρτέτο για φλάουτο, βιολί, βιόλα και βιολοντσέλο σε ντο μίζωνα του Wolfgang Amadeus Mozart. Φέρει τον αριθμό 171 στο παράρτημα του καταλόγου Kechel. Ερμηνεύσαν οι Devon Kim, φλάουτο, Yong O Chun, βιολί, Myung Hee Cho, βιόλα και Zing Yung Chi, βιολοντσέλο. Επόμενη επιλογή του BBC, το μεγάλο ντουο σε μη ύφεση ελάσσονα για δύο άρπες του Ουαλού συνθέτη και αρπίστα Τζον Τόμας, 1826-1913. Ερμηνεύουν οι Μιόγκ Για Κβάν και Χιόν Σον Λα.

ακούσαμε το μεγάλο ντούο σε μη ύφεση ελάσσονα για δύο αρπές του Ουαλού συνθέτη και αρπίστα Τζον Τόμας, 1826-1913. Ερμήνευσαν οι Μιόγκ Για Κβάν και Χιόν Σον Λα. Επόμενη επιλογή του BBC, το μοτέτο «Et cum ingressus esset Jesu», του Γερμανού συνθέτη και τραγουδιστή της εποχής μπαρόκ Κάσπαρ Φέρστα, 1616-1673. Σολίστη είναι ο κόντρατενόρος Κάι Βέσελ, ο τενόρος Ξίστοφ Σμιτ και ο βαθύφωνος Ξέγκος Ζιχόβιτς. Συμμετέχει το σύνολο Il Tempo Baroque, δίχως μαέστρο.

ακούσαμε το ποιμενικό Intermezzo για ορχήστρα εγχώρωθων, έργο 58 του Ελβετού συνθέτη και μαέστρου Ότμαρ Σέκ, 1886-1957. Ερμήνευσε η Καμεράτα της Βέρνης. Επίλογος της εκπομπής μας, το πρελούδιο αριθμός 1 για κιθάρα του Έιτορ Βίλα Λόμπος. Ερμηνεύει ο Νόρμπερτ Κράφτ.

Ακούσαμε το πρελούδιο αριθμός 1 για κιθάρα του Έιτορ Βιλαλόμπος. Ερμήνευσε ο Νόρμπερτ Κραφτ. Εδώ φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής Νοτούρνο. Στο μικρόφωνο ήταν ο Θόδωρος Λούστας και στην τεχνική επιμέλεια ο Γιώργος Κωστόπουλος. Φίλες και φίλοι του τρίτου προγράμματος, καλή σας μέρα.

Νοτούρνο. Νυχτερινό ανθολόγιο κλασικής μουσικής για τις μικρές ώρες από το τρίτο πρόγραμμα σε συνεργασία με το BBC.

Μια εκπομπή ταξίδι στο χρόνο μέσα από τους ήχους της μουσικής και τις λέξεις. Επιμέλεια παραγωγή Άγης Γιφτόπουλος.

Καλημέρα, καλημέρα. Θα ξεκινήσουμε τη σημερινή τελευταία εκπομπή της εβδομάδας με ένα κουαρτέτο. Το Πληγέλε Quartet Köln θα ερμηνεύσει τη σύνθεση του Ernst Wilhelm Wolf String Quartet σε ντομίζωνα, κουαρτέτο. Τα μέρη, πρώτο Allegretto, δεύτερο Largo και τρίτο Presto.

Carl Friedrich Abel, σονάτα για βιολοντσέλο και μπάσο κοντίνουο σε λαμίζωνα WKO 148. Θα ακούσουμε το πρώτο μέρος, Allegro Moderato. Ερμηνεύουν Έλινορ Φρέι και Λορέντζο Γκιέλμι.

George Schumann. Αυτός θα είναι ο συνθέτης που θα μας χαρίσει τον επόμενο ήχο της αυγής. Θα ακούσουμε το τέταρτο μέρος, Allegro con Passione, από τη σύνθεση Piano Quartet Opus 29 σε Φα Ελάσσονα. Ο Dietrich Kramer συνεργάζεται καλλιτεχνικά με το Münchener Klavier Trio. Μιχαήλ Άρλτ στο βιολί, Gerhard Zank στο τσέλο και Donald Sulzen στο πιάνο.

Σύμφωνη νούμερο 4 σε μη ελάσσονα όπως 98. Johannes Brahms. Θα ακούσουμε το πρώτο μέρος Allegro non troppo. Παίζει η London Symphony Orchestra και διευθύνει ο Marin Alsop.

Modest Mussorgsky, Memories of a Promenade, 2. Παίζει η Olga Sepps. Ακούστε και αυτή την minimal εκδοχή.

Egmont Overture Opus 84, Ludwig van Beethoven. Παίζει η Berliner Philharmoniker και διευθύνει ο Claudio Abbado.

Φτάσαμε στο τέλος και αυτής της εκπομπής που είναι η τελευταία για αυτή την εβδομάδα. Σας εύχομαι ένα υπέροχο και δημιουργικό Σαββατοκύριακο. Εμείς ραντεβού ξανά τη Δευτέρα το πρωί στις 7. Καλή συνέχεια στις ακροάσεις σας.

0: Ακούτε Τρίτο.
1: Θεοδώρα, αυτοκράτηρα του Βυζαντίου. Η συναρπαστική ιστορία της Θεοδώρας παρουσιάζεται με τη συμμετοχή της διεθνώς καταξιωμένης σοπράνο Χριστίνας Πουλίτσι, του κορυφαίου βαρύτονου Δημήτρη Τηλιακού και του σπουδαίου τενόρου Φίλιππου Μωδινού. Η νέα ελληνική όπερα του Θεόδωρου Στάθη. Μεγάλος χορηγός, ΔΕΗ.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Έκρηξη σημειώθηκε λίγο μετά τις 7.30 το πρωί σε κτίριο στην Πλάκα, κοντά στην πύλη του Ανδριανού, προκαλώντας την κατάρρευση παλιάς κατοικίας. Η έκρηξη ήταν τόσο ισχυρή που ακούστηκε σε όλο το κέντρο της Αθήνας. Μεγάλη κινητοποίηση της αστυνομίας, με τους αστυνομικούς να έχουν αποκλείσει τους γύρω δρόμους. Στο σημείο έφτασαν και δυνάμεις της πυροσβεστικής προκειμένου να διαπιστώσουν αν υπάρχει κίνδυνος για τα παρακείμενα κτίρια. Η Ελλάδα, πυλώνα σταθερότητας και ασφάλειας σε μια περιοχή γεωπολιτικών ανατροπών, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Ανέδειξε τον ενισχυμένο διεθνή ρόλο της χώρας, υπογραμμίζοντας πως είναι γεφυροποιός και όχι ταραξίας. Χαρακτήρισε την Ελλάδα παράθυρο ενεργειακής ασφάλειας για την Ευρώπη. Έδωσε έμφαση στο σεβασμό του διεθνούς δικαίου, στη συνέχιση του διαλόγου με την Τουρκία και στην ανάγκη διατήρησης της διεθνούς τάξης που βασίζεται σε κανόνες. Επανέλαβε την πάγια ελληνική θέση ότι η μοναδική διαφορά με την Τουρκία αφορά την οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας και της ΑΟΣ και πως η επίλυση του ζητήματος μπορεί να επιτευχθεί μόνο στη βάση του διεθνούς δικαίου και της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας. Ο διάλογος δεν μπορεί να συνυπάρχει με μονομερείς ενέργειες που αμφισβητούν τη διεθνή ένωμη τάξη, ούτε με απειλές πολέμου ως απάντηση στην άσκηση νόμιμων δικαιωμάτων, είπε ο Πρωθυπουργός, φωτογραφίζοντας την τουρκική προκλητικότητα και το κάζους μπέλι. Χαρακτήρισε το Κυπριακό ανοιχτή πληγή και κατάφορη παραβίαση του διεθνούς δικαίου, ενώ υπογράμμισε την ανάγκη για επανένωση του νησιού, σύμφωνα με τα ψηφίσματα του ΟΗΕ. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αναφερόμενος στην Παλαιστίνη, τάχθηκε εκ νέου υπέρ της λύσης των δύο κρατών και ζήτησε εφαρμογή του ειρηνευτικού σχεδίου στη Γάζα. Επανέλαβε τη στήριξη της Ελλάδας προς την Ουκρανία και καταδίκασε έντονα τις επιθέσεις εναντίον αμάχων και πολιτικών υποδομών. Όσον αφορά την οικονομία, έκανε λόγο για βελτίωση των δημοσιονομικών επιδόσεων και αποκλιμάκωση του δημόσιου χρέους, ενώ απέδωσε σημαντικό μέρος στις αλλαγές, στις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και την ψηφιοποίηση του κράτους. Σύμφωνα με τον Πρωθυπουργό, η οικονομική ανθεκτικότητα συνδέεται άμεσα με την ενίσχυση των θεσμών, της άμυνας και της αποτρεπτικής ικανότητας της χώρας. Κατά τη συνάντηση που είχε με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Μπέντζαμιν Νετανιάχου στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε τη σημασία της στρατηγικής συνεργασίας Ελλάδας και Ισραήλ για την περιφερειακή σταθερότητα και χαιρέτησε την επιλογή Ισραηλινών αμυντικών συστημάτων από την Ελλάδα. Οι δύο άνδρες συζήτησαν επίσης τις περιφερειακές εξελίξεις, την ενεργειακή συνεργασία καθώς και την προώθηση μιας νέας τριμερού συνόδου Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ. Σήμερα ο Πρωθυπουργός θα παραχωρήσει συνέντευξη στην τηλεόραση του Bloomberg. Σφοδρή επίθεση στην Άγκυρα και τον Τούρκο Πρόεδρο εξαπέλυσε από το βήμα του ΟΗΕ ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός και χαρακτήρισε τύρανο τον Ταγίπ Ερντογάν, ο οποίος, όπως είπε, έχει σκοτώσει χιλιάδες Κούρδους, κατέχει παράνομα τη Βόρεια Κύπρο, απειλεί την Ελλάδα και φυλακίζει δημοσιογράφους. Για βάσιμες κατηγορίες κάνει λόγο η Άγκυρα. Χαρακτήρισε ως αντισημίτη το δήμαρχο της Νέας Υόρκης, Ζόραν Μαντμάνι. Κανένα ψέμα δεν αναιρεί το ένταλμα σύλληψης του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου σε βάρος του Νετανιάχου, δήλωσε ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης. Η Τουρκία δεν είναι εχθρός της Ελλάδας, είναι γείτονας και σύμμαχός της υπό την ομπρέλα του ΝΑΤΟ, δήλωσε από τη Νέα Υόρκη ο Ταγίπ Ερντογάν. Το σημαντικό είναι να χαμηλώσει αυτή η ένταση που δεν την έχουμε ανεβάσει εμείς, σχολίασε ανώτατη κυβερνητική πηγή. Στο ιατρείο της Καρνεάδου που έχασε τη ζωή του ο Γιώργος Μαζωνάκης έκαναν κρυφά πλασμαφαίρεση ακόμα και τα Σαββατοκύριακα, σύμφωνα με την νομική σύμβουλο του Ιατρικού Συλλόγου, ο οποίος δηλώνει παράσταση υποστήριξης κατηγορίας της προφυλακισμένης γιατρού. Η κατάθεση νοσηλεύτριας και την 56χρονη, αναφέροντας ότι στο δημοφιλή τραγουδιστή είχε χορηγηθεί μέθη. Προειδοποίηση για όλο τον κόσμο. Οι φωνικές πλημμύρες που έπληξαν τον περασμένο μήνα το Νεπάλ, τόνισε στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ ο Πρωθυπουργός της χώρας και παρότρινε τη διεθνή κοινότητα να βοηθήσει έτσι ώστε να αναλυφθεί το κόστος της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή.
0: Ο καιρός.
1: Βροχές στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, έντονες καταιγίδες σε Μαγνησία, Σποράδες, Εύβοια, Μακεδονία, Κρήτη και Κυκλάδες. Έως 27 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 9. Όλες οι ειδήσεις και στο artnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Μικρόφωνα τώρα.
2: Ερτ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.

0: αρέσει που λέμε ότι η Παρασκευή είναι η ωραιότερη μέρα της εβδομάδας.
1: Σημερινή είναι μια μικρή εξαίρεση.
0: Άκουγα τους χαροπούλιδες δεξιά και αριστερά να βγαίνουν και να παίζουν ωραία τραγουδάκια κλπ. Πού να το φανταστείς τώρα ότι πρωινιάτικα θα σου κάτσει τέτοιο πράγμα. Λοιπόν, όχι, δεν λέω τους δικούς μας χαροπούλιδες. Εμείς ήμασταν και πρώτοι που βγάλαμε την είδηση, έτσι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, πάμε στην πλάκα χωρίς περιστροφές. Ακούτε Air News Radio 105,8, ακούτε πρωινές διαδρομές. Και θα πάμε να συναντήσουμε τον Κώστα το Στάμου, τον συνάδελφό μας, να μας ενημερώσει για μια έκρηξη που είχαμε πριν από λίγη ώρα στην πλάκα, από την οποία τραυματίστηκε ελαφρά ένα άτομο. Κώστα, καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα, Κώστα.
2: Καλημέρα. Και πρόκειται για μια ισχυρότατη έκρηξη που αναστάτωσε ολόκληρο το κέντρο της Αθήνας. Έχει ακουστεί σχεδόν σε όλο το κέντρο, από την οποία προκλήθηκε μια μεγάλη φωτιά. Την αυτή την ώρα επιχειρούν και ισχυρές δυνάμεις πυροβολικής προκειμένου να την κατασβέσουν. Και όπως είπατε και εσείς, υπάρχουν πληροφορίες για ένα άτομο το οποίο έχει τραυματιστεί ελαφρά, κάνουν λόγο οι πρώτες αναφορές. Του παρέχονται οι πρώτες βοήθειες. Ωστόσο, πρέπει να σας πω ότι γίνεται έρευνα και από τους αστυνομικούς αλλά και από τους πυροσβέστες, τόσο στο κτίριο στο οποίο σημειώθηκε η έκρηξη, αλλά και σε τα κτίρια προκειμένου να δουν αν υπάρχουν κάποια άλλα τυχόν εκλοπισμένα άτομα. Οι πληροφορίες θέλουν επίσης να έχει καταρρεύσει και μέρος του κτιρίου από την ισχυρή έκρηξη. Φυσικά όλα αυτά μένουν τώρα να διευρυνθούν για το τι ακριβώς προκάλεσε την έκρηξη.
0: Έχουν έρθει ήδη. Ναι, υπάρχουν και φωτογραφίες. Κώστα μου.
2: Όλα αυτά φυσικά είναι νωρίς ακόμα δεν ξέρουμε.
0: Κώστα μου, μισό λεπτάκι να σου πω, να ακούσουν και οι ακροατές. Στο διαδίκτυο ήδη κυκλοφορούν φωτογραφίες, πρέπει να σου πω, από το σημείο όπου έχουμε την έκρηξη. Σημειώθηκε σε 7:35 στην οδό Λυσικράτους. Είναι κοντά στο περιβόλι του ουρανού, έτσι.
2: Λυσικράτους και Βασιλής Αμαλίας απέναντι.
0: Ακριβώς. Σοβαρές ζημιές, βέβαια. Κατέρευσε ένα μέρος του κτηρίου, όπως το είπες. Ένα παλιό διόροφο κτίριο εκεί. Και έχουμε και σοβαρές ζημιές σε 8 αυτοκίνητα. Σε 8 σταθμευμένα αυτοκίνητα. Αυτό. Οι φωτογραφίες που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο είναι εξόχως χαρακτηριστικές και ανατριχιαστικές, πρέπει να πω. Λοιπόν.
2: Είναι πολύ ισχυρή η έκρηξη και αυτό που είναι το πρέπει να διευρυνθεί πώς προκλήθηκε αυτή η έκρηξη. Υπάρχει φυσικά και συνδρομή της ΕΜΑΚ, πρέπει να σας πω, προκειμένου να βρουν κάποιο άτομο το οποίο ενδεχομένως να έχει εγκλωβιστεί στο ίδιο ή στο διπλανό κτίριο. Δεν ξέρουμε ακόμα.
1: Και να ευχηθούμε να μην υπάρχει κανένα. Φαντάζομαι ότι οι δρόμοι γύρω από την περιοχή, στο κέντρο της Αθήνας, θα είναι κλειστοί αυτή την ώρα.
2: Έχουν αποκλειστεί, υπάρχουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από αστυνομικούς τροχέας προκειμένου να διευκολυνθεί και η επιχείρηση αλλά και να φτάσουν εδώ και τα υπόλοιπα οχήματα της πυροσβεστικής που σπέρνουν για να δουν τι ακριβώς έχει συμβεί και φυσικά να σβήσουν σε πρώτη φάση τη φωτιά.
1: Κώστα, να σε ευχαριστήσουμε για ό,τι νεότερο, θα μιλήσουμε και πάλι. Καλημέρα.
3: Καλημέρα. Radio 105,8.
0: Εντάξει, είπαμε η μέρα ξεκίνησε στραβά. Παρ' όλα αυτά, καλημέρα σε όλες και όλους. Καλή δύναμη, τι να πω, να ξορκίσουμε την καντεμιά.
1: Έτσι,
0: δεν γίνεται αλλιώς.
1: Δεν θα πούμε τα Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι, τα αφήνουμε για την άλλη Παρασκευή, ελπίζουμε να είναι καλύτερη.
0: Θα σας πούμε όμως ότι είναι Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου του 2026. Είμαστε ακριβώς 5 μέρες πριν αποχαιρετήσουμε το Σεπτέμβρη.
1: Και θερμοκρασιακά, έχουμε ετοιμαστεί και ψυχολογικά και γιορτάζει η Εφροσύνη σήμερα.
0: Η Εφροσύνη, ναι. Και είμαστε και ακριβώς, θα σου πω τώρα, 91 μέρες πριν καλωσορίσουμε τα Χριστούγεννα.
1: Να το είδες.
0: Γιορτάζει η Εφροσύνη και ο ερευνητής, γιατί είναι και βραδιά του ερευνητή. Δεν ξέρω αν αναφερόμαστε στο Χιούι, το Λιούι και το Ντιούι. Αυτοί ήταν εξερευνητές. Αυτοί ήταν εξερευνητές.
1: Σωστά.
0: Λοιπόν, όχι, είναι σήμερα η μεγαλύτερη, λέει, πανευρωπαϊκή γιορτή της επιστήμης και της έρευνας με πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στόχος των εκδηλώσεων που οργανώνονται σε όλη την Ευρώπη είναι η γνωριμία του κοινού με τους ερευνητές, το επιστημονικό έργο και την κοινωνική προσφορά τους. Έτσι, ώστε περισσότεροι νέοι να ακολουθήσουν μια καριέρα στην έρευνα. Έτσι, ακριβώς όπως γίνεται και στην Ελλάδα, όπου η έρευνα καλπάζει.
1: Δεν το συζητώ. Είναι ένα ειδικό κεφάλαιο. Μια ξεχωριστή συζήτηση που πρέπει να κάνουμε. Πρέπει να σου πω ότι σήμερα όμως είναι και η Διεθνή Ημέρα Ευαισθητοποίηση για την Αταξία.
0: Ναι. Κάτσε να σου πω για την έρευνα. Να σου πω για την έρευνα. Πριν πεις για
1: την αταξία. Κάνω ένα βήμα πίσω.
0: Θα γίνουν, λέει, εκδηλώσεις στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη, τη Λάρισα, την Πάτρα, το Ηράκλειο, το Ρέθυμνο και τη Μυτιλίνη. Πανεπιστήμια, έτσι. Και οι επισκέπτες θα έχουν ευκαιρία να παρακολουθήσουν live διαδραστικά πειράματα. Να διασκεδάσουν με ερευνητικά παιχνίδια και καλλιτεχνικά δρόμενα. Να δουν τεχνολογικές εκθέσεις και να γνωρίσουν από κοντά διακεκριμένους ερευνητές.
1: Πολύ ωραία. Αν θυμάμαι, χθες μια ακροάτριά μας έστειλε κάποιες εκδηλώσεις που γίνονται. Μας προσκάλεσε κιόλας αυτές. στην Αθήνα, στην Αττική μας έστειλε. Έλα να σου πω εγώ τώρα για τη Διεθνή Ημέρα Ευαισθητοποίηση για την Αταξία. Γιατί όσο και σου φαίνεται περίεργο, η αταξία είναι μια νευρολογική. Όχι, δεν είναι αυτή. Εκεί πήγε το μυαλό μου. Αλλά δεν είναι αυτή. Είναι μια νευρολογική διαταραχή που επηρεάζει τον κινητικό συντονισμό. Το άτομο με αταξία μπορεί να δυσκολεύεται στο περπάτημα, στην κίνηση των δακτύλων, των χεριών, των ματιών. Είναι μια σοβαρή νευρολογική ασθένεια.
0: Διανύουμε και Ευρωπαϊκές Μέρες Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Λέμε τώρα, εντάξει, άστο, δεν χρειάζεται να πούμε περισσότερα γι' αυτό. Είναι Παγκόσμια Μέρα των Πνευμόνων. Να τα προσέχετε τα πνευμονάκια σας, κορίτσια και αγόρια. Να τα προσέχετε. Σήμερα έχει καθιερωθεί η Παγκόσμια Μέρα των Πνευμόνων να τιμάτε, προκειμένου να αναδειχθεί η σημασία της υγείας των πνευμόνων και να ενημερωθεί ο κόσμος για το πώς πρέπει να προλαμβάνουν αναπνευστικά νοσήματα.
1: Και είναι και Παγκόσμια Ημέρα των Φαρμακοποιών.
0: Χρόνια πολλά στους φαρμακοποιούς μας.
1: Γιορτάζεται κάθε χρόνο 25 Φεβρουαρίου για να τονίσει την προσφορά του φαρμακοποιού και πράγματι είναι μεγάλη.
0: Τα φαρμακεία, είπαμε, είναι meeting points, είναι hot spots, κάπως έτσι, στις γειτονιές, σε τόπο συναντήσεων ή ραντεβού ή δεν ξέρω τι, διαφόρων. Και κακά τα ψέματα, ο φαρμακοποιός της γειτονιάς είναι και λίγο ψυχολόγος, είναι και λίγο γνωρίζω τα προβλήματα.
1: Είναι μια ειδική
0: σχέση αυτό που ευτυχώς υπάρχει ακόμα.
1: Είναι αυτό που θα μας καθησυχάσει ή θα μας ανησυχήσει για κάθε ερώτημα που έχουμε και πάντα όταν πηγαίνουμε έχουμε κάποιο ερώτημα. Δεν μου λες και γι' αυτό, δεν μου λες και για εκείνο. Τους χαιρόμαστε.
0: Ναι, και πρέπει να σου πω ότι επειδή έτυχε σχετικά πρόσφατα να ταξιδέψω στα Ευρώπας, διαπίστωσα πόσο διαφορετικές είναι οι σχέσεις που έχουμε εμείς εδώ στην Ελλάδα με τους φαρμακοποιούς μας σε σύγκριση με ό,τι συμβαίνει στην Ευρώπη.
1: Είναι
0: έτσι,
1: πιο ψυχρή η σχέση, θα μου πεις.
0: Δεν ψυχρή, δεν μιλάς καν.
1: Α, μάλιστα.
0: Καταρχάς δεν υπάρχει φάρμακο που να δίνεται χωρίς συνταγή, ούτε ασπιρίνη.
1: Και καλό
0: αυτό είναι και σωστό.
1: Βέβαια,
0: αυτό είναι και σωστό.
1: Βέβαια.
0: Δεν μιλάς. Λες μόνο τον αριθμό της συνταγής ή και τι δίνεις, ή τι λες από τον κινητό σου κλπ. Ή τι χτυπάς ένα μηχάνημα. Ο φαρμακοποιός βλέπει τα φάρμακα, τα δίνει, πληρώνεις. Μπορείς ούτε καλημέρα να μην πεις, ας πούμε, άμα θέλεις. Τι,
1: προτιμώ
0: εδώ με τα δικά μας.
1: Προτιμώ τη δική μας σχέση.
0: Όπου σου λέει ότι μα πήρα το μισό, μήπως πάρω το μισό χάπι, πάρε τον καρδιολόγο, κύριε Ηλία. Ας πούμε, ούτε κατά διάνοια αυτό. Ούτε κατά διάνοια.
1: Σου λέω, προτιμώ τη δική μας σχέση. Αν
0: έχω εδώ ένα έξεμα, τι να πάρω, ο λαιμός μου. Ούτε κατά διάνοια. Αυτά
1: ειδικά
0: δεν είναι.
1: Ειδικά για αυτούς που αποφεύγουν τους γιατρούς, γιατί υπάρχουν κάποιοι συμπολίτες μας που ακούνε γιατρούς και φεύγουν. Ο φαρμακοποιός είναι λύση.
0: Λοιπόν,
1: ό,τι πει ο φαρμακοποιός.
0: Και επίσης είναι και η μέρα, όπως είπες, της Ευρωσύνης και Παμφουτίου, οσίων. Και ο Παμφούτιος γιορτάζει.
1: Παμφούτιο, Ευφροσύνη, ξέρω.
0: Γιατί δεν είναι από τα πιο δημοφιλή ιατρικά ονόματα είναι ο Παμφούτιος.
1: Τυχαίνει να μην το ξέρω εγώ. Δεν σημαίνει ότι δεν είναι δημοφιλές το όνομα.
0: Επίσης η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη του Παύλου και της Τατής. Και των τέκνων αυτών μαρτύρησαν.
1: Πρέπει πως γιορτάζει και η Τατιάνα.
0: Όχι, είναι της Οσίας Τατιανής είναι άλλη.
1: Α, μάλιστα, εντάξει.
0: Θα μας τα πούμε.
1: Μα γι' αυτό
0: τώρα
1: σου ρωτώ, γιατί τα ξέρεις καλύτερα από μένα αυτά.
0: Η Ευγενίτσα θα μας τα πει αυτά που τα ξέρει.
1: Θα μας στείλει μήνυμα.
0: Την Οσία Τατιανή.
1: Πού θα μας στείλει μήνυμα. Ναι. Η Ευγενία ξέρει που θα μας στείλει μήνυμα για τους άλλους ακροατές που θέλουν να μπουν στη συντροφιά μας τώρα. Μάλλον, να το πάρουμε από την αρχή όλο.
0: Βεβαίως, πάμε.
1: Να συστηθούμε. Earth News Radio 105,8. Ακούτε, κυρίες και κύριοι. Ακούτε τις πρωινές διαδρομές.
0: Πρωινές διαδρομές. Η Μαρία Γεωργίου στο ένα μικρόφωνο.
1: Ο Βασίλης Αδαμόπουλος στο άλλο.
0: Απέναντί μας ο Νίκος Τσιπλάκης ρυθμίζει τον ήχο.
1: Η Γιάννα Αρφάνη και η Βασιλική Κολτσίδα είναι στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής.
0: Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές.
1: Και εσείς στη συντροφιά μας, να, εδώ ήρθαμε. Με δύο επιλογές, η πρώτη μέσω Viber, αφού πληκτρολογήσετε στην αναζήτηση Earth News Radio. Δύο λέξεις. Earth News, μία, Radio ή άλλη.
0: Ο άλλος τρόπος μέσα από τη σελίδα μας στο Facebook στις πρωινές διαδρομές, όπου ήδη έχουν καταφτάσει 18 μηνύματα. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευγενίτσα μας είχε στείλει την καλημέρα. Ευγενία, μην πει στον κόπο, το είδα εγώ. Η Τατιάνα γιορτάζει 12 Ιανουαρίου. Α, το έχουμε εδώ. Το φέρνω γύρω-γύρω. Σε μια μέρα που ξεκίνησε στραβά και ανάποδα με αυτή την έκρηξη στην πλάκα, να το υπενθυμίσουμε για όσους δεν τα ακούσατε, σε ένα διόρροφο κτίριο στην οδό Λυσικράτους. Υπάρχει πληροφορία για έναν ελαφρά τραυματία. Θα το δούμε. Ο Κώστος Στάμου θα μας δώσει ρεπορτάζ και στη συνέχεια. Ναι. Υπάρχουν κάποιες πρώτες εκτιμήσεις ότι η έκρηξη μπορεί να οφείλεται σε μια εγκατάσταση φυσικού αερίου που υπήρχε εκεί. Οι πρώτες εικόνες που κάνουν το γύρο του διαδικτύου δείχνουν μια έτσι πολύ ανατριχιαστική κατάσταση, ναι, με μέρος του κτηρίου να έχει καταρρεύσει, έτσι.
1: Ακριβώς, και τα αυτοκίνητα έξω από το κτηρίο να έχουν υποστεί ζημιές. Το έλεγε, μας το έλεγε ο Κωνσταντάμου, οι φωτογραφίες είναι χαρακτηριστικές.
0: Λοιπόν, κατά τα λοιπά, βεβαίως, στην επικαιρότητα, την πολιτική και όχι μόνο, κυριαρχεί η ομιλία του Πρωθυπουργού στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ.
1: Βέβαια, τις πρώτες ώρες πραγματοποιήθηκε η ομιλία. Δομημένη, όπως μας έλεγαν οι δημοσιογράφοι που την άκουσαν και εμείς την ακούσαμε, και σε ενότητες. Στα αναμενόμενα, βέβαια, αναφέρθηκε. Σε ποια? Στη σχέση μας με την Τουρκία, γιατί αναφέρθηκε στο κάζους Μπέλι και στις μονομερείς ενέργειες. Αναφέρθηκε στην οικονομία. Αναφέρθηκε στη σχέση της χώρας μας με το Ισραήλ. Αναφέρθηκε στην τεχνητή νοημοσύνη. Αναφέρθηκε και στην κατάσταση στη Γάζα. Γιατί θα μπορούσε να πει κάποιος, επειδή προηγήθηκε η συνάντηση με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου, ότι δεν θα αναφερόταν σε αυτό.
0: Σε αυτό που όλοι συναδελφοί μας λένε: διεθνείς προκλήσεις, ασφάλεια στην Ανατολική Μεσόγειο, σε ελληνοτουρκικές σχέσεις, τα κυπριακά, όλα, τα πάντα όλα. Ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τα ελληνοτουρκικά, αξίζει να πούμε ότι, θα μας τα πει αναλυτικά συνέχεια και ο Άγιος Βαγιάνος, κράτησε χαμηλούς τόνους, και αυτό ήρθε ως εξέλιξη μετά την αντίστοιχη, πώς το πούμε, τακτική που ακολούθησε και ο Τούρκος πρόεδρος Ερντογάν.
1: Από το βήμα
0: της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, δεν θέλησε να ανεβάσει τους τόνους. Έχουμε τον Άγιο Βαγιάνο στην τηλεφωνική μας γραμμή. Για πάμε να τον ακούσουμε να μας μεταφέρει έτσι το περιεχόμενο της ομιλίας του Πρωθυπουργού, τις επισημάνσεις και τα μηνύματα που έστειλε. Άγιο, καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα, Άγιο.
4: Καλημέρα για μένα. Ειδική αναφορά στις ελληνοτουρκικές σχέσεις και την ανάγκη επίλυση του Κυπριακού, αλλά και την προβολή της χώρας μας, που συνδυάζει, όπως ανέφερε, τη διεθνή συνεργασία, το σεβασμό του διεθνούς δικαίου, αλλά και τη γεωπολιτική σταθερότητα και την οικονομική ανάπτυξη, παρουσίασε ο Πρωθυπουργός τη νύχτα στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ. Να ξεκινήσουμε με το μήνυμα προς την Άγκυρα, το οποίο κινήθηκε προς δύο κατευθύνσεις. Η διατήρηση του διαλόγου και αποφυγή της έντασης ήταν το ένα, αλλά και ταυτόχρονα σταθερή προσήλωση στο διεθνές δίκαιο, χωρίς απειλές και μονομερείς ενέργειες, και μάλιστα εντάσσοντας τις σχέσεις καλής γειτονίας στο ευρύτερο πλαίσιο της περιφερειακής σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο.
0: Αν μπορούσα να βάλει κανείς έναν τίτλο, είναι αυτό που βλέπω τώρα και στο Ερνιούς, πολύ χαρακτηριστικό, ότι η Ελλάδα είναι μια χώρα γεφυροποιός και όχι ταραχοποιός. Έτσι.
4: Ακριβώς. Ναι. Αυτή είναι ουσιαστικά, αυτός είναι και ο τίτλος της ομιλίας του κ. Μητσοτάκη. Να σημειώσουμε πως οι κυβερνητικές πηγές συνολικά για τα ελληνοτουρκικά, τόνιζε ο Πρωθυπουργός, δεν ανέβασε τους τόνους, επικοινωνώντας να διατηρήσει ένα θετικό momentum λίγες ώρες μετά την ομιλία του κ. Ερντογάν. Επίσης ήταν σε χαμηλότερους τόνους από ό,τι στο παρελθόν. Αλλά βέβαια υπογράμμισε πως οι διεθνείς κανόνες και συμφωνίες δοκιμάζονται όλο ένα και περισσότερο, οι γεωπολιτικές εντάσεις αυξάνονται, ενώ έκανε ειδική αναφορά στη σύμβαση των ΗΠΑ για το δίκαιο της θάλασσας, το βασικό, όπως είπε, θεσμικό πλαίσιο για την ειρηνική επίλυση διεθνών διαφορών, ένα ακόμα μήνυμα, ενώ αναφέρθηκε βέβαια και στην σημασία της ελευθερίας, της ευπλοείας και της προστασίας των διεθνών θαλάσσιων οδών. Το εμπόριο και το πετρέλαιο ουσιαστικά είναι το βασικό. Όπως είπατε και εσείς, η Ελλάδα είναι γέφυρα ανάμεσα στην Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή, τον Κόλπο και τη Βόρεια Αφρική, είπε ο Πρωθυπουργός. Κυρίως αναφέρθηκε στις ενεργειακές και ψηφιακές διασυνδέσεις, αλλά και μεγάλα έργα. Να επισημαίνει μάλιστα ο κ. Μητσοτάκης πως η Ελλάδα επιδιώκει να εξελιχθεί σε σημαντικό ενεργειακό και διαμετακομιστικό κόμβο, στοχεύοντας παράλληλα και την ευρωπαϊκή ασφάλεια. Η οικονομία βέβαια δεν θα μπορούσε να μην λείψει από την αναφορά του Πρωθυπουργού. Συνδέεται την οικονομική ανάπτυξη με την ενίσχυση της άμυνας των υποδομών αλλά και της κοινωνικής συνοχής. Ανέφερε τα στοιχεία για το δημόσιο χρέος που μειώνεται πλέον με τον ταχύτερο ρυθμό μεταξύ χωρών του ΟΣΑ. Έκανε λόγο για σημαντικές επενδύσεις για την Ελλάδα, αλλά και διαδοχικές αναβαθμίσεις που γίνονται από τις συγκεκριμένες εταιρείες οικονομικών διεθνών αξιολόγησης. Να τελειώσουμε πως ο Πρωθυπουργός σημείωσε και την ενεργειακή εξίσωση και την ExxonMobil. Τις αναφορές αυτές που υπάρχουν έτσι είναι πολύ σημαντικό. Και οι πληροφορίες αναφέρουν πως προετοιμάζεται ήδη, να το πούμε και αυτό, με ιδιαίτερους ρυθμούς, γρήγορους ρυθμούς, με στόχο, όπως ανέφερε και ο κ. Μητσοτάκης, τον Μάρτιο του 2027 να παραμένει εφικτό σύμφωνα με όλες τις πληροφορίες.
1: Μάλιστα.
0: Μάλιστα. Να πούμε και μια κουβέντα, Άγη μου. Νομίζω έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και η συνάντηση που είχε νωρίτερα με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου, έτσι δεν είναι, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης.
4: Ναι. Ακριβώς μετά από αίτημα της Ισραηλινής Αντιπροσωπείας, συνάντηση εντάσσεται στο συνολικό πρόγραμμα των επαφών του Πρωθυπουργού. Σύμφωνα με το σχετικό ενημερωτικό σημείο, γιατί από εκεί μόνο μπορούμε να πούμε.
0: Από εκεί προφανώς, ναι.
4: Έτσι, υπογραμμίστηκε στη στρατηγική συνεργασία Ελλάδας και Ισραήλ και για την περιφερειακή ενότητα. Συνεχάρη την Ελλάδα για την επιλογή των Ισραηλινών αμυντικών συστημάτων και του Νετανιάχου, περιφερειακές εκκλήσεις αλλά και περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας των δύο χωρών στον ενεργειακό τομέα ήταν τα βασικά ζητήματα.
0: Να σε ευχαριστήσουμε. Αξίζει να πούμε εδώ, σε ευχαριστούμε πολύ, Άγη, ότι ο Νετανιάχου μίλησε και στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ σε μία άδεια αίθουσα. Είναι αλήθεια.
1: Γιατί
0: την ώρα
1: που μίλησε. Αποχώρησαν ένδειξη διαμαρτυρία πολλές αντιπροσωπείες, αλλά άστραψε και βρόντιξε αυτό.
0: Ήταν λαύρο.
1: Ιδιαίτερα κατά του Ταγί Περντογάν.
0: Ναι, κατά του Ταγί Περντογάν. Μίλησε για την παράνομη κατοχή στην Κύπρο. Είπε ότι η Τουρκία είναι μια χώρα που απειλεί την Ελλάδα. Είναι μια χώρα η οποία υποστηρίζει τη Χαμάς, φιλοξενεί τη Χαμάς και διαδίδει ψέματα. Είπε ότι έχει σκοτώσει χιλιάδες Κούρδους. Ναι, χαρακτήρισε τον ίδιο τον Ερντογάν τύρανο. Ήταν μια αναφορά, μάλλον μια ομιλία με λαύρες αναφορές εναντίον πολλών, ας πούμε, άσκησε κριτική και στη Βρετανία και στη Γαλλία επειδή κατηγόρησαν το Ισραήλ για αποικιοκρατία. Μίλησε με πολύ απαξιωτικά λόγια για τον δήμαρχο της Νέας Υόρκης,
1: Το Μαμντάνι,
0: τον οποίο χαρακτήρισε.
1: Για τοποθετηθεί κατά της αύξησης Νετανιάχου, μίλησε για το έντελμα σύλληψης, για την απόφαση του δικαστηρίου της Χάγης.
0: Ναι, χαρακτήρισε τον Μαμντάνι αντισημίτη και εχθρό του εβραϊκού λαού. Λοιπόν.
1: Ήταν μια πολύ. Και τοποθετήθηκε και από το βήμα της συνέλευσης ο Νετανιάχου και για αυτούς που αποχώρησαν. Την ώρα που μιλούσε, που βρισκόταν στο βήμα της Γενικής Συνέλευσης.
0: Λέγοντας ότι.
1: Ότι δεν, ουσιαστικά δεν γνωρίζουν την ιστορία του έθνους και τι είχε συμβεί. Παραπέμποντας ευθέως την 7η Οκτωβρίου.
0: Λοιπόν, για να επιστρέψουμε όμως στην ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη που είχε διάφορα μηνύματα. Το είπε και ο Άγης, το λέγαμε και εμείς, ότι. Εντάξει, ήταν λογικό και αυτονόητο θα έλεγε κανείς. Ότι επιχείρησε να διατηρήσει το momentum έτσι με το. Λόγω των χαμηλών τόνων που κράτησε στην δική του ομιλία και ο Ταγί Περντογάν, παρόλα αυτά αναφέρθηκε εκτός από τα ελληνοτουρκικά έτσι.
1: Και στο Κυπριακό.
0: Λέγοντας ότι είναι μια ανοιχτή πληγή. 52 χρόνια μετά την τουρκική εισβολή και κατοχή, εξακολουθεί, είπε, να αποτελεί μια ανοιχτή πληγή, μια δοκιμασία για την αξιοπιστία του διεθνούς συστήματος και την εφαρμογή των ψηφισμάτων του ΟΗΕ.
1: Αναφέρθηκε και στον πόλεμο στην Ουκρανία.
0: Ναι.
1: Εφράζοντας για άλλη μια φορά την συμπαράσταση της χώρας μας στον Ουκρανικό λαό, καταδικάζοντας όμως και τις επιθέσεις εναντίον αμάχων και κρίσιμων υποδομών. Γιατί βρισκόμαστε σε αυτό το στάδιο που λόγω της ενέργειας συζητείται αυτό και έχει ανοίξει και πάλι η συζήτηση λόγω του χειμώνα που περιμένουμε. Αλλά και στο Σουδάν αναφέρθηκε. Με αναφορές προφανώς στην κατάσταση στο Σουδάν, λέγοντας ότι υπάρχει ο κίνδυνος ευρύτερης αποσταθεροποίησης, με αναφορές προφανώς στο μεταναστευτικό.
0: Λοιπόν, 8 και 28 πρώτα λεπτά η ώρα. Αυτά σε ό,τι αφορά την ομιλία του Πρωθυπουργού. Θα συζητήσουμε και αργότερα για το θέμα αυτό. Βεβαίως είναι το θέμα το οποίο βρίσκεται στο προσκήνιο αυτή τη στιγμή της επικαιρότητας. Λογικό. Λόγω και των μηνυμάτων που εξέπεμψε ο κ. Μητσοτάκης από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Σε ό,τι αφορά την υπόλοιπη επικαιρότητα, πρέπει να πούμε ότι εντύπωση μεγάλη έχει προκαλέσει το πολύ θερμό κλίμα που υπήρξε στο δείπνο του Ντόναλντ Τραμπ με τον Κινέζο ηγέτη Σι. Πώς τον λέτε, ολόκληρο το όνομα?
1: Σι Τζιπίνγκ.
0: Αλλά
1: ή Σι Τζιπίνγκ.
0: Χαϊδευτικά Σι.
1: Σι, ναι.
0: Χαϊδευτικά Σι.
1: Πού να το πεις όλο το όνομα. Δεν είναι δύσκολο.
0: Ήταν ένα δείπνο, έλεγε κάτι πολύ ωραία νωρίτερα, γιατί έναν την απολάμβανα σε σχέση και με τις ενδυματολογικές προτιμήσεις της Μελάνια, η οποία εμφανίστηκε με το παντελόνι και τα σχέδια. Εν πάση τόση άλλο αυτό.
1: Ναι. Οι δύο φορούσαν στην. Ναι. Υποδοχή δεν φορούσαν ολόιδια ρούχα και ολόιδια γραβάτα.
0: Ναι.
1: Πώς το κάνουμε εμείς.
0: Στο δείπνο όμως δεν ήταν έτσι.
1: Όχι.
0: Στο δείπνο επέλεξε ο καθένας τα χαρακτηριστικά. Ναι, δηλαδή ο Ντόναλντ Τραμπ με το σμόκινγκ και το παπηγιόν, ενώ ο Σι Τζιπίνγκ με το παραδοσιακό κινέζικο σακάκι.
1: Ναι, με το γιακά.
0: Το, χωρίς, χωρίς γιακά.
1: Ναι, το μάο γιακά.
0: Το μάο, το γιακά. Μία πάρα πολύ ζεστή ατμόσφαιρα, είναι η αλήθεια. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο Ντόναλντ Τραμπ είπε ότι ποτέ δεν τα έχουμε πάει καλύτερα. Μην πούμε περισσότερα τώρα, πάμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ισχυρή έκρηξη στην οδόληση κράτου στην Πλάκα, πιθανότατα από διαρροή φυσικού αερίου. Κατέρευσε διόροφο κτίριο, ένας ελαφρά τραυματίας από θραύσματα. Σε ισχύ έχουν τεθεί κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή. Μήνυμα προς την Τουρκία για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Το Διεθνές Δίκαιο και τις απειλές πολέμου έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο Κυπριακό, χαρακτηρίζοντας το Λιδία Λίθο για την αξιοπιστία των Ηνωμένων Εθνών. Αναφέρθηκε και στην ελληνική οικονομία, κάνοντας λόγο για ανάπτυξη ταχύτερη από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, αύξηση των ξένων επενδύσεων, μείωση του δημόσιου χρέους, ψηφιοποίηση και βελτίωση του κόστους δανεισμού. Δρυμή επίθεση σε χώρες και πρόσωπα που επικρίνουν την επικιστική πολιτική του Τελ Αβίβ εξαπέλυσε χθες από το βήμα του ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός. Χαρακτήρισε τύραννο τον Τούρκο Πρόεδρο. Κίνα και οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πρέπει να αναζητήσουν μια νέα προσέγγιση στις σχέσεις μεταξύ μεγάλων δυνάμεων, δήλωσε το αξιμερώματο ο Κινέζος Πρόεδρος μετά τη συνάντηση με τον Ντόναλντ Τραμπ στην Ουάσιγκτον. Νέα επιχείρηση διάσωσης 42 μεταναστών νότια της Κρήτης εντοπίστηκαν από ντρόν της Frontex και μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Παλαιόχωρας. Και ο καιρός βροχερός σήμερα, έντονες καταιγίδες σε μαγνησία, σποράδες σε Εύβοια Μακεδονία, Κρήτη και Κυκλάδες, έως 27 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.

0: Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδόμη. Προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
1: Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν νιώθουμε τυφλοί απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους? Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπιλιόπουλος. Γιατί όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
2: Earth News Radio 105,8.
3: Έρχνος Radio 105,8 πρωινές διαδρομές. Να επιστρέψουμε στο πρώτο μας θέμα, την έκρηξη που είχαμε σε κτίριο στην Οδό Λυσικράτους στην Πλάκα. Είχαμε έναν ελαφρά τραυματία και μια εγκλωβισμένη γυναίκα, η οποία σύμφωνα με όσα έκανε γνωστά πριν από λίγο ο Κώστας Στάμ που βρίσκεται εκεί, απεγκλωβίστηκε. Για να τον ακούσουμε, πάμε να συνδεθούμε με το Earth News.
4: Ήταν περαστικός από την Οδό Λυσικράτους. Είναι μια πολύ ισχυρή έκρηξη. Θέλω να σας πω ότι έχει στην ουσία αναστατώσει ολόκληρο το κέντρο της Αθήνας. Το οστικό κύμα έχει προκαλέσει ζημιές σε όλα τα στενά, τα γύρω στενά της Πλάκας. Είναι πάρα πολύ ισχυρή έκρηξη. Ακούστηκε ένα μεγάλο μπαμ σε πολύ μεγάλη ακτίνα νωρίς το πρωί. Σήμανε στην Αγερμός και επιχείρησαν εδώ δυνάμεις πυροβεστικής, όπου αντιλήφθηκαν ότι υπάρχει και τραυματίας και εγκλωβισμένο άτομο, το οποίο καλούσε σε βοήθεια.
5: Μένει να δούμε βέβαια και από τι προκλήθηκε.
6: Μας έδωσε το ρεπορτάζ και το νεότερο της εγκλωβισμένης γυναίκας που ευτυχώς απεγκλωβίστηκε.
3: Τώρα, σε ό,τι αφορά τα αίτια της έκρηξης, διερευνώνται. Είπαμε, οι πρώτες ενδείξεις κάνουν λόγο για μια εγκατάσταση φυσικού αερίου που υπήρχε εκεί και ενδεχομένως από κάποια αστοχία να προκάλεσε την έκρηξη. Θα το δούμε όμως. Ακόμα δεν έχει οριστικοποιηθεί το συμπέρασμα. Εμείς θα είμαστε εδώ και θα σε ενημερώνουμε συνεχώς για ό,τι νεότερο υπάρχει. Earth News Radio 105,8, πρωινές διαδρομές. Μαρία Γεωργίου.
6: Βασίλης Αδαμόπουλος.
3: Απέναντί μας ο Νίκος Ψωμιάδης στον ήχο.
6: Η Ήρα Πανανίδου επιλέγει τη μουσική.
3: Η Γιάννα Αρφάνη και η Βασιλική Κολτσίδα στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Στην παρέα σας περιμένουμε όλες και όλους, με σχόλια, με μηνύματα, με παρατηρήσεις, είτε μέσω Viber είτε μέσω Facebook.
6: Μέσω Viber, αφού πληκτρολογήσετε στην αναζήτηση Earth News Radio, δύο λέξεις, Earth News μία, Radio ή άλλη.
3: Facebook, αν θέλετε, αφού μας επισκεφτείτε στη σελίδα μας στις πρωινές διαδρομές, μέσω Messenger μας στέλνετε στο Facebook, έτσι. Mm-hmm. Μας στέλνετε το σχόλιο σας μέσω Messenger. Πάμε να δούμε τα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων, ξεκινώντας από την Καθημερινή. Έχει κύριο τίτλο «Δικλωσία από την Άγκυρα». Ερντογάν, είμαστε σύμμαχοι, σκληρή στάση για το καλώδιο. Επισημαίνει η Καθημερινή ότι η Άγκυρα εκπέμπει αντιφατικά μηνύματα, ενώ ο χρόνος για την επανάρξη των ερευνών για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου μετράει αντίστροφα. Σε ό,τι αφορά τα υπόλοιπα θέματα, διαβάζουμε νέο μπλοκ από το Συμβούλιο της Επικρατείας στην Κηφισιά για την κατασκευή τετραόροφου κτηρίου. Επιδοτήσεις στην ενέργεια σε δύο δόσεις, απομακρύνεται η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Γράφει η εφημερίδα ότι σε δόσεις και με τα βλέμματα στις διεθνείς τιμές ξεδιπλώνει η κυβέρνηση το πακέτο κατά της ενεργειακής ακρίβειας. Στις 30 Σεπτεμβρίου αναμένεται η παράταση της επιδότησης των δίζελ, 14 Οκτωβρίου η αποφάση για το πετρέλαιο και το επίδομα θέρμανσης. Τώρα πολλά είναι τα σενάρια που εξετάζονται, θα δούμε πού θα καθίσει τελικά
6: και φαίνεται
3: η μπήλια.
6: Ότι ακόμη δεν έχουν καταλήξει και γι' αυτό βεβαίως παρεμπέμπουν σε αυτές τις δύο ημερομηνίες.
3: Ενώ σε ό,τι αφορά την συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τον Σι Τζινπίνγκ, η Καθημερινή σημειώνει παράταση και χειρία στον εμπορικό πόλεμο και έχει μια φωτογραφία χαρακτηριστική από τον Λευκό Οίκο, όπου ο Ντόναλντ Τραμπ υποδέχτηκε τον Κινέζο Πρόεδρο.
6: Υπήρξαν γκρίνιες χθες στο εσωτερικό της χώρας για τον τρόπο που υποδέχτηκε ο Ντόναλντ Τραμπ τον Σι Τζινπίνγκ. Πολλοί είπαν ότι το παράκανε από αυτή την άποψη.
3: Δηλαδή.
6: Ότι ήταν πήγε. Υπερβολικό που πήγε στο αεροδρόμιο να τον υποδεχτεί. Ναι, ήταν
3: πάντως,
6: υπερβολικά φιλικό.
3: Στη φωτογραφία τη συγκεκριμένη, το βλέμμα είναι βλοσιρό ιδιαίτερα και από τον μπαλκόνι του Λευκού Οίκου. Όμως χτες το βράδυ, είπαμε στο δείπνο, το κλίμα ήταν ιδιαίτερα θερμό. Πολύ θερμό. Και ο Ντόναλντ Τραμπ είπε ότι ποτέ οι σχέσεις μας δεν ήταν τόσο καλές. Δηλαδή, ποτέ δεν τα πήγαμε καλύτερα. Έδωσε ένα κλίμα έτσι υπέρ αισιόδοξο,
6: ναι,
3: για την.
6: Για να δούμε το αποτέλεσμα που φάνηκε. Γιατί είναι, ναι, λίγο ενθουσιώδης ο Αμερικανός πρόεδρος κάποιες φορές.
3: Μονίμως.
6: Να σου θυμίσω τις δηλώσεις του Ταγί Περντογάν, τον οποίο τελικά δεν είδε, που είπε πόσες φορές ότι είναι φίλος του και σκληρό καρύδι κτλ. Έλα, περνάω στην εφημερίδα τα νέα. Η ΣΥΑ προειδοποιεί τα ρωσικά ντρόνς πρώτων πυλών μας. Αυτό είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Τρεις μεσογειακές χώρες στο στόχαστρο της Μόσχας. Ποιο είναι το κοινό σημείο τους και γιατί έχει μεγάλο ελληνικό ενδιαφέρον? Πώς συνδέεται η διαρροή της επίσκεψης του αρχηγού των Αμερικανικών

0: υπηρεσιών στη Ρωσία. Πρώτο θέμα αυτό στην εφημερίδα Τα Νέα. Αναδρομικά. Επανυπολογισμός για 37.000 συντάξεις. Και ακόμη τράψει χαμόγελα, ερωτήματα και υποσχέσεις. Και από το πολιτικό παρασκήνιο, γιατί η Καριστιανού απειλεί να φύγει στο εξωτερικό.
1: Ναι, το είπε και αυτό το η κυρία Μαρία Καριστιανού.
0: Ναι.
1: Και έχει ξεσπάσει σάλος ιδιαίτερα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με πάρα πολλούς να την κατηγορούν ότι και να διερωτώνται δημόσια για το πώς μπόρεσε να κάνει μια τέτοια δήλωση μια μητέρα που έχει χάσει το παιδί της σε ένα τόσο φρικτό δυστύχημα. Πάρα πολλοί αναρωτήθηκαν με τι ψυχή θα μπορέσει να εγκαταλείψει τη χώρα όπου είναι το παιδί της, θα μένω το παιδί της. Πάση τόση, η ίδια το εξήγησε, έδωσε την ερμηνεία λέγοντας ότι εάν οι πολίτες επιλέξουν την διαιώνιση αυτής της κατάστασης όπου υπάρχει απουσία δικαιοσύνης, διαφάνειας,
0: ναι,
1: και ακούμε τον Άδωνη Γεωργιάδη, πάλι ο Άδωνης, όπως καταλαβαίνεις.
0: Γιατί έχει και μέτωπο με την κυρία Καριστιανού, ναι, όχι μόνο για τα ΤΕΠ, τώρα έχει για την κυβαντική ιατρική, ναι.
1: Εγώ λέει δεν θα μπορέσω να μείνω. Θα παρακαλέσω να βρούμε για την δήλωση. Πραγματικά έχει προκαλέσει πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση
0: της
1: κυρίας
0: Καριστιανού. Και συζήτηση. Και ναι. Ας περάσουμε στην απογευματινή.
1: Ναι, πάμε στην απογευματινή. Η οποία κυκλοφορεί σήμερα με κύριο τίτλο «Καρφιά Μητσοτάκη στην Άγκυρα από τον ΟΗΕ». Άμυνα και ενέργεια στην συνάντηση με Νετανιάχου. Άρθρο ράπισμα του Κυριάκου στον Guardian για τα γλυπτά και απάντηση του Βρετανικού Μουσείου. Διαβάζουμε επίσης Τραμπ και εσύ για ειρηνική συνύπαρξη. Δερβέναγα στο καλώδιο η Τουρκία. Και Θάνατος Μαζονάκη έκαψε τη γάκα για την χορήγηση μέθης ή νοσηλεύτρια. Άλλο και τούτο πάλι.
0: Δηλαδή. Τις πληροφορίες για το τι κατέθεσε.
1: Και παίρνανε. Ναι. Χορήγησαν μέθη σε έναν άνθρωπο τον οποίο τον είχαν στεγνώσει με τη γνωστή.
0: Και ψάχναν το αντίδοτο.
1: Και ψάχναν να βρουν το αντίδοτο.
0: Μάλλον είχαν χορηγήσει το αντίδοτο.
1: Ναι.
0: Και ψάχναν πώς θα τον ξυπνήσουν.
1: Παίρνανε τηλέφωνο μια αναισθησιολόγο. Τι να σου πω τώρα, αυτά τα βρει η δικαιοσύνη. Έτσι. Εμείς μεταφέρουμε στοιχεία τα οποία έχουν γίνει γνωστά και πληροφορίες από την προανάκριση.
0: Από την προανάκριση. Λέτε, μέχρι τις πληροφορίες που έχουν οι συνάδελφοι. Είναι, δεν ξέρω τι να σου πω. Κάθε αποκάλυψη είναι χειρότερη από την άλλη για το τι συνέβαινε σε αυτό το ιατρείο. Άσε τις άλλες αποκαλύψεις, συμβαίνουν σε άλλα ιατρία. Το αφήνω αυτό. Εφημερίδα των Συντακτών. Η Ευρώπη στην ενεργειακή παγίδα των Ηνωμένων Πολιτειών. Αγορές και κυβερνήσεις σε ασφυξία. Σοκ στις Βρυξέλλες από τη διαφαινόμενη αναστολή εξαγωγών αμερικανικού ντίζελ στη γυραιά Ήπειρο. Σε δύσκολη στιγμή, η αμερικανική τροφοδοσία με το πετρέλαιο να ξεπερνά χθες τα 107 δολάρια το βαρέλι, διότι ξανανέβηκε χθες. Βέβαια, μαθαίνουμε ότι χθες πέρασαν 60 πλοία από τα στενά του Ορμούζ. Δεύτερο θέμα, αποκάλυψη για τον γιατρό της Καρνεάδου. Είχε και πτυχίο ψυχοθεραπευτή από παράνομο κέντρο. Δεν μας εκπλήσει τίποτα πια. Αυστραλία, επίθεση, αυτό το θέμα που βγάλαμε χθες στο τέλος εκπομπής με την Ατάσα. Αυστραλία, επίθεση αυτόνομου πράκτορα AI σε κυβερνητικό δίκτυο.
1: Τώρα, επειδή είπες για τις τιμές του πετρελαίου, να σου πω το Brent αυτή την ώρα 105,3.
0: Να χαρούμε που έπεσε από τα
1: 107. Και το αργό στα 93.
0: Μάλιστα.
1: Εντάξει, υπάρχει μια συνεχής, να το πω, πτωτική τάση των διεθνών τιμών.
0: Ναι.
1: Υπάρχει μια συνεχής πτωτική τάση.
0: Αλλά μια επιμόνη στο πάνω από 100.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, έχει πέσει από το 110, μου λες τώρα, που ήταν την προηγούμενη Παρασκευή.
1: Και
0: σωστά,
1: όχι μόνο,
0: σωστά.
1: Και κάποιες στιγμές έπεσε και κάτω από τα 100.
0: Χτες.
1: Λοιπόν, ριζοσπάστης, κύριος τίτλος. Η αμφισβήτηση του συστήματος των πολέμων και του κέρδους βρίσκει φωνή. Δεκάδες χιλιάδες λαού και νεολαία στο 52ο φεστιβάλ ΚΝΕ οδηγητή. Γεμάτη και χτες όλοι οι χώροι, τα στέκια και οι σκηνές. Διαβάζουμε επίσης το ριζοσπάστη. Η κυβέρνηση προκαλεί τους βιοπαλαιστές, αγρότες και το λαό. Ξεπλένει τις απατεωνιές με τα βοσκοτόπια. Συγκαλύπτει το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.
0: Μάλιστα, να περάσω εγώ στον ελεύθερο τύπο. Ο Τσίπρας πήρε τα λεφτά από τη Βενεζουέλα. Δήλωση βόμβα, Άδωνη Γεωργιάδη στον ελεύθερο τύπο. Πρώτο θέμα. Δεύτερο θέμα, έκανε
1: πλάνη. Δηλαδή, τι λέει ακριβώς.
0: Δεν ανοίγω το ρεπόρτερ, διαβάζω τους υπότιτλους. Έχουν ανοίξει το αρχείο, έχουν ανοίξει τα αρχεία της Βενεζουέλας. Ξέρουμε ότι χρηματοδοτούσαν πολλά κόμματα στην Ευρώπη. Είναι σε εισαγωγικά αυτό, άρα είναι μέρος της δήλωσης. Ο κύριος Τσίπρας δεν θα μιλήσει όσο και αν προκληθεί για το αν θα διαψεύσει, θα βγει διπλά μπλεγμένος αν διαψεύσει. Δεν λέω ότι τα πήρε να τα φάει, μπορεί να τα έδωσε για προεκλογικές εκστρατείες. Είναι σε εισαγωγικά και οι τρεις φράσεις αυτές, άρα είναι από τη δήλωση του κ. Γεωργιάδη.
1: Μάλιστα.
0: Δεύτερο θέμα, σχετικά με τα γλυπτά του Παρθενώνα και το άρθρο χθες του Πρωθυπουργού στο Guardian, όχι δανεισμός, μόνιμη επανένωση των γλυπτών. Ο τίτλος και ακόμη, διάλογος μόνο για θαλάσσιες ζώνες και με βάση το διεθνές δίκαιο, Μητσοτάκης προς Τουρκία.
1: Λοιπόν, η εφημερίδα Δημοκρατία έχει κύριο τίτλο «Βαριές σκιές για τον έμπιστο του Κυριάκου, βγήκαν τα μαχαίρια στην πρωθυπουργική αυλή». Τώρα που βουλιάζουν άρχισαν να αλληλοκαρφώνονται καταγγελίες κατά του Υφυπουργού Νίκου Τσάφου ότι μπλόκαρε επένδυση αποθήκευση ενέργεια στην Πτολεμαϊδα. Εχμές και υπονοούμενα ακόμη και για αθέμητες συμπεριφορές. Αυτό είναι το κύριο θέμα της Δημοκρατίας. Διαβάζουμε επίσης ο Ερντογάν ξεσκεπάζει στο Μητσοτάκη, επιδιώκει τεχνητή ένταση για να κερδίσει τις εκλογές. Παρά την επίθεση φιλίας τον εκθέτει ανεπανόρθωτα, γράφει η εφημερίδα Δημοκρατία. Και ένα ακόμη θέμα, τον άφησαν στα κρύα του λουτρού και οι Βρετανοί για τα γλυπτά του Παρθενώνα. Έγραφε άρθρο την ώρα που τον άδειαζαν, λέει η Δημοκρατία.
0: Μάλιστα. Να περάσω εγώ στην εφημερίδα Κόντρα. Πλησίαστε τα διαμερίσματα ακόμη και στις λαϊκές περιοχές με τιμές Μανχάταν τα ενίκια στην Αθήνα σε απόγνωση οικογένειες και φοιτητές που αναζητούν μάταια προσιτή στέγη. Τώρα με τιμές Μανχάταν κάτι χιλιάδες δολάρια είναι. Θα σου πω μετά το. Χθες κάποιες κινητοποιήσεις που είχαμε στη Μαδρίτη για την έξωση μιας γυναίκας αμαία. Θα το δούμε μετά. Δεν σε ζητάω πρωτοσελίδα τώρα.
1: Έρχομαι στην Εστία. Έχει κύριο τίτλο «Τριπλή τουρκική απειλή εμπλό από ναύαρχο στην Θαλασσόλικος», την ώρα που οι ένοπλες δυνάμεις της γείτονος έκαναν προσωμείωση αποβάσεως στο Αιγαίο. Καλώδιο γιοκ χωρίς άδεια από την Άγκυρα, βέτος στην αεράμινα της Κύπρου.
0: Και η εφημερίδα Μανιφέστο, «Μέγκα παραπληροφόρηση» είναι ο τίτλος. Στην αντεπίθεση ο Γεωργιάδης για την ενημέρωση του ξυλολίου και της γκυβαντικής πολιτικής. Αυτό είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας.
1: Ναι, αναφέρεται στην,
0: στον καυγά που περιγράφαμε.
1: Στον καυγά, το μεγάλο καυγά.
0: Ένταση, ναι.
1: Ο καυγάς, καυγάς. Ναι. Που υπήρχε με την Ανθή Βουλγάρη και τον Ιορδάνη Χασαπόπουλο.
0: Στο ραδιόφωνο.
1: Και στην τηλεόραση. Και όχι, κυρίως
0: στο ραδιόφωνο. Ναι, στη ραδιοφωνική εκπομπή νομίζω.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, αυτά σε ό,τι αφορά τα προσέλεια των εφημερίδων. Και να θυμηθούμε που είστε συντονισμένοι.
2: RTL Radio 105,8.

0: Λοιπόν, να αλλάξουμε τελείως θέμα, να αλλάξουμε κλίμα και από όλα αυτά τα δύσκολα, τα στενόχωρα και μερικές φορές τα γκρίζα, πολύ γκρίζα, να πάμε σε κάτι λαμπερό.
1: Ξέρεις,
0: βεβαίως και μπορούμε. Βεβαίως και μπορούμε, γιατί θα φύγουμε εκτός Ελλάδας και θα πάμε να συναντήσουμε τον πολύ αγαπημένο μας τον Αλέξανδρο Ρωμανό Λιζάρδο, ο οποίος είναι στο Σαν Σεμπάστιαν της Ισπανίας, νομίζω.
2: Στη χώρα των Βάσκων.
0: Στον Σαν Σεμπαστιάν, νομίζω το λένε κανονικά.
2: Θα μας πει ο ίδιος τώρα.
0: Γιατί, για ποιο λόγο, κατάφερε και μίλησε με το Brand to Beat. Ο οποίος παραμένει ένας...
2: Το Brand to Beat,
0: ο οποίος παραμένει ένας επίγειος θεός στα 60 τόσα του. Πώς και πού να δεις, η σύντροφος, η οποία είναι καμιά 30 χρόνια νεότερη, με την οποία κάνει και μια φοβερή εμφάνιση στην πρεμιέρα της νέας του ταινίας, την οποία εγώ δεν σκοπεύω να χάσω, παρότι διάφοροι συνάδελφοι του Αλέξανδρου την αφορίζουν χαρακτηρίζοντας την μέτρια. Γιατί είναι κλασικός Μπραντ και πρωταγωνιστεί μαζί με ένα φοβερό, τρομερό σκυλί. Λοιπόν, Αλέξανδρε, καλή σου μέρα.
2: Καλημέρα
3: και από εμένα. Ναι, με ένα K9 σκυλί, έστω για τις ανάγκες του χαρακτήρα, ναι, στην ταινία. Υποδίεται λοιπόν τον Τζέιμς, έναν απόμαχο των ειδικών δυνάμεων, και μαζί με το σκυλί, το οποίο πλέον είναι σκυλί συντροφιάς. Έχει αλλάξει αυτή η σύμβαση που υπήρχε παλαιότερα.
0: Ναι.
3: Τον Οντίν, ή αλλιώς Όντι, όπως το ονομάζει μερικές στιγμές στην ταινία, έτσι, σε πιο γλυκές και ανθρώπινες στιγμές. Θα πρέπει να επιβιώσει σε ένα διαφορετικό πεδίο μάχης. Αυτό το πεδίο μάχης, το οποίο δυστυχώς του καθορίζει ένα ατύχημα, το οποίο βλέπουμε από τα πρώτα λεπτά της ταινίας.
0: Στην Αλάσκα. Στην Αλάσκα. Ναι.
3: Αυτά, λοιπόν,
0: στην καρδιά του Κτίνους, δεν λέγεται η ταινία. Στην καρδιά του Κτίνους, κάπως έτσι.
3: Ναι. Ακριβώς έτσι ονομάζεται, ναι, η ταινία, και ναι, ήδη προβάλλεται στους ελληνικούς κινηματογράφους, να το αναφέρουμε. Δηλαδή, ήταν η πρεμιέρα σχεδόν ταυτόχρονα με... έγινε ευρωπαϊκά και παγκόσμια τις ίδιες ημέρες.
0: Συμφωνείς και εσύ ότι είναι με τριάντζα η ταινία που λένε διάφοροι εδώ στην αδελφή σου κλπ?
3: Σε καμία περίπτωση.
0: Μπράβο, Αλέξανδρε. Ναι.
3: Είναι μια ταινία η οποία, πρώτη βασικού, είναι ένα πολύ ωραίο και υγιές ρίσκο για τον Μπραντ Πιτ, που τον έχουμε συνηθίσει σε ταινίες όπου ο χαρακτήρας έρχεται σε δεύτερη μοίρα, όταν και εφόσον πουλάει την προσωπική του εικόνα. Εδώ είναι μια ταινία η οποία χτίζεται κομμάτι-κομμάτι από τα βλέμματά τους, και είναι και ένα φυσικά σκηνοθετικό κέντημα πάνω σε αυτές τις ανταλλαγές των βλεμμάτων του David Ayer. Αυτό που έχει όμως μεγαλύτερο ενδιαφέρον στην ταινία είναι το πώς καταφέρνει ταυτόχρονα να κερδίσει το κοινό ανεξαρτήτου φίλου, γιατί όταν διαβάσεις την υπόθεση λες, okay, ή θα είναι μια ταινία η οποία θα κερδίζει το κοινό της περιπέτειας, θα είναι μια ταινία η οποία θα κερδίσει το γυναικείο κοινό, που θέλει να δει μια συγκίνηση μεγαλύτερη μεταξύ των δύο κεντρικών
2: τελικά
3: χαρακτήρων.
2: Τελικά κερδίζει και τους δύο, τελικά κερδίζει και τα δύο κοινά.
3: Και χωρίς να κάνει εκτόσεις ούτε στη μία περίπτωση ούτε στην άλλη.
2: Αν
3: θέλουμε να βρούμε ένα κομμάτι το οποίο ίσως μπορεί να έχει μια διαφορετική ανάγνωση, είναι αυτή η υπόγεια μιλιταριστική πρόθεση στο να κινητοποιήσουν μέρος του κοινού, δείχνοντάς του το πόσο σημαντικό είναι να υπερασπίζεσαι την πατρίδα σου,
0: όχι
3: όμως με τόσο καθαρή και γρήγορη πρόθεση όπως αυτή που μεταφέραμε τώρα ραδιοφωνικά.
0: Βέβαια, πρέπει να σου πω ότι εσύ είσαι ο ειδικός, έτσι, εγώ είμαι ο θεατής. Τα πλάνα που είδα στο τρέιλερ είναι τουλάχιστον εντυπωσιακά. Τουλάχιστον.
3: Είναι μια ταινία η οποία σε συγκινεί, είτε το θέλεις είτε όχι. Πηγαίνοντας προς την ολοκλήρωσή της, κάτι που συμβαίνει αποκλείεται να σε αφήσει ασυγκίνητο.
0: Βέβαια, πρέπει να σου πω ότι νομίζω πρέπει να είμαστε οι θα μας πεις τώρα για τη συνέντευξη που πήρες με τον Μπραντ Πιτ, έχει ενδιαφέρον. Εννοείται. Θα την παρουσιάσει στο στούντιο 4, έτσι δεν είναι?
3: Στο στούντιο 4.
0: Άρα δεν θα μας τα πει όλα, για όνομα του Θεού. Μια
2: πρόταση.
0: Αλλά εγώ θα σου πω το εξής, ότι είμαστε μειοψηφία. Εμείς που εμπάσχει τόσο συμφωνούμε για την ταινία, γιατί από ό,τι είδα, οι περισσότερες κριτικές δεν είναι και ιδιαίτερα αποθεωτικές.
2: Δεν είναι η πρώτη φορά πάντως που οι κριτικές πέφτουν έξω, έτσι δεν είναι, από το γενικό κλίμα.
3: Ας μην ξεχνάμε και κάτι βασικό, το ότι ο κριτικός συνήθως αυτό που κάνει, άλλο που η δική μου τοποθέτηση, το πώς πρέπει να αντιλαμβανόμαστε την κριτική στις ταινίες, είναι διαφορετική. χαρακτηρίζει μια ταινία με βάση το προσωπικό του γούστο, το αν του λειτουργήσε ή όχι. Ενώ στην πραγματικότητα, αν θέλουμε να δούμε το ποια θεωρώ ότι πρέπει να είναι η δουλειά του κριτικού σε μια εποχή που οι περισσότεροι αναλυτές ταινιών είναι στα social media, είναι στο TikTok, είναι στο Instagram, επιλέγουν την απάντηση του μ' αρέσει ή δεν μ' αρέσει και όχι της πιο βαθιάς κριτικής. Η μέση οδός, η οποία όμως δεν είναι μέση οδός μεσοβέζικη, αλλά φροντίζει να δει την πρόθεση της ταινίας και το αποτέλεσμα σε σχέση με την πρόθεση, είναι αυτή που θεωρώ ότι λειτουργεί στο πραγματικό κοινό, στο κοινό το οποίο θα σηκωθεί κάποια στιγμή και θα πάει να δει μια ταινία στο κινηματογράφο, είτε σωστός. Είναι συνεφή είτε όχι.
0: Τώρα,
3: η ταινία έχει μια καθαρή πρόθεση.
0: Καθαρή πρόθεση.
3: Και η πρόθεσή της την ακολουθεί μέχρι το τέλος.
0: Τώρα μπορείς να μου πεις πώς αυτός ο άνθρωπος έχει βρει το ελιξίριο της αιώνιας νεότητας. Δηλαδή παραμένει κούκλος στα 63-64 πόσο είναι, και, δηλαδή και πάρα πολύ γοητευτικός και σε πάρα πολύ καλή φυσική κατάσταση και.
2: Η ωριμότητα του πάει πολύ. Πώς ήταν από κοντά, για πες μας.
3: Για το πρώτο σκέλος, αποφεύγω να πω την εύκολη απάντηση την οποία τη δίνουν οι περισσότεροι, ότι και ιδιαίτερα σε ημέρες που ό,τι έχει να κάνει με την κοσμητική, ιατρική, την ευεξία.
0: Άστο αυτό τώρα, άστο μέρες που είναι. Μέρες που είναι.
2: Μας πιάσει το στόμα τους.
3: Γι' αυτό είπα λοιπόν, ας το αφήσουμε στην πάρα. Ξεκίνησα όπως είδες, με αυτό δεν είπα, το θέλω να το αναλύσουμε. Θα πω ότι αυτό που έχει, που δεν έχουν οι περισσότεροι, που έχουν καταφέρει να έχουν την εικόνα τους με κερδισμένα 10-20 χρόνια, είναι το νεανικό βλέμμα. Αυτό δίνουμε στον Brad Pitt και τον τρόπο τη τάση του σώματός του και τη σιγουριά που έχει. Και αυτή η σιγουριά δεν είναι κάτι το οποίο κερδίζεις μέσα σε μια διετία, πενταετία ή δεκαετία στο χώρο. Είναι κάτι που χτίζεται σύν το χρόνο. Έχει λοιπόν μια μεγάλη βεβαιότητα για την εικόνα του και την αναγνωρισιμότητά του που την χρησιμοποιεί με πολύ υγιή τρόπο. Εγώ τον είχα συναντήσει και πριν από αρκετά χρόνια, δύο φορές κιόλας, και μία με προσωπική συνέντευξη, και η εντύπωση που μου έχει αφήσει δεν ήταν και τόσο ευχάριστη για τελείως διαφορετικούς λόγους. Ήταν πραγματικά στο πικ της καριέρας του, στο πικ της ομορφιάς του, και φαινόταν ότι είναι ένας κουρασμένος άνθρωπος. Τώρα δεν βλέπεις τον κουρασμένο άνθρωπο.
2: Όχι, η ωριμότητα δεν του πάει, δεν λοιπόν.
0: Έπαιξε, δεν είναι η ωριμότητα. Έπαιξε και ένα ρόλο και είναι. Ινές, συγγνώμη, Ινές. Βέβαια, δεν έπαιξε και ένα ρόλο και Ινές, όπως και να το κάνεις.
3: Ναι.
0: Λέω τώρα εγώ, συγγνώμη, αλλά έτσι είναι.
3: Δεν μπορεί κανένας να βρίσκεται στον προσωπικό του χώρο, ούτε στο.
0: Ρε παιδί μου, θέλω να πω τι ψυχολογικά το εννοώ. Δηλαδή, πέρασε ένα πάρα πολύ δύσκολο διαζύγιο, το οποίο πέραν της όποιας, ας πούμε, σχέσης μπορεί να είχε με την επαφή του και την Ατζελίνα Ζολή, είχε και τεράστιες οικονομικές επιπτώσεις, έτσι. Βρέθηκε στριμωγμένος στο καναβάτσο μέσα σε όλη αυτή τη δικαστική διαδρομή που είχε.
3: Λοιπόν, αυτό που τον έχει πονέσει περισσότερο
2: είναι η σχέση με τα παιδιά του.
3: Όπως έχει πει και ο ίδιος, αυτό που τον έχει πονέσει περισσότερο είναι και το ότι πλέον έχει μια διασπασμένη οικογένεια. Και αυτό που είχε υπογραμμίσει είναι το ότι δεν του δόθηκε ούτε καν η ευκαιρία να έχει ένα μέρος της δικής του περιουσίας, αυτό που είχε οραματιστεί ιδιαίτερα με, με τα εκτάρια που.
0: Στη Γαλλία.
3: Ναι, ακριβώς.
0: Αυτό είναι που πονάει, είδες. Καμιά φορά μπορεί να έχεις εκατομμύρια επί εκατομμυρίων και ένα κτήμα,
2: να
0: σε πονάει περισσότερο. Λοιπόν, τώρα θα μας πεις, έχεις τη δυνατότητα, δεν θέλουμε να σε φέρουμε σε δύσκολη θέση. Να μας πεις έτσι δύο λόγια από αυτά που σου είπες στη συνέντευξη.
3: Φυσικά. Με πολύ χαρά κιόλας θα μοιραστώ. Ότι φρόντισα η κουβέντα μας να κινηθεί σε έναν άξονα που έχει να κάνει με την ταινία, αλλά ουσιαστικά να μαθαίνουμε κάτι περισσότερο για τον ίδιο μέσα από το χαρακτήρα του. Έτσι λοιπόν, μιλήσαμε για το κομμάτι της εκπαίδευσης των ζώων. Κάτι το οποίο δεν είναι ιδιαίτερα γνωστό και στα δικά μας μετερίζια. Ότι και ο εκπαιδευτής πρέπει να έχει μια ειδική πιστοποίηση για να εκπαιδεύσει έναν άλλον άνθρωπο, και ύστερα αυτός ο άνθρωπος, ο οποίος στην προκειμένη περίπτωση ο ηθοποιός ή ο σκηνοθέτης, να μπορεί να δίνει εντολές και να το εμπιστεύεται το ζώο. Οπότε λοιπόν υπήρξε ένα διπλό κομμάτι εκπαίδευσης, το οποίο ήταν πάρα πολύ ενεργοποιημένο σε όλη τη διάρκεια της ταινίας. Και μιλήσαμε για αυτό. Μιλήσαμε για τα κατοικίδια του και το τι του έχουν διδάξει όλη του τη ζωή. Μιλήσαμε για τα αγαπημένα του βιβλία, γιατί ο ήρωας, όταν ξεκινάει η ταινία, βρίσκεται να διαβάζει ένα συγκεκριμένο βιβλίο, το οποίο βεβαίως συνδέεται με την ψυχοσύνθεση και με το ταξίδι που έχει να κάνει. Και έτσι αναφερθήκαμε στα βιβλία τα οποία μας ταξιδεύουν και μας λένε κάτι διαφορετικό σε κάθε ηλικία. Το σημαντικότερο όμως κομμάτι που αφορά και την Ελλάδα ήταν αυτό το οποίο θα ακούσετε αναλυτικά στην εκπομπή. Είναι η εμπειρία του από τα γυρίσματα στην Ελλάδα για κάποια άλλη ταινία που είχε έρθει, την οποία είχαμε δει με τον Δεκέμβρη. Μέσα σε αυτό λοιπόν συνδέθηκε ακριβώς με το κομμάτι της παραγωγής, έβγαλε την ιδιότητα του ηθοποιού και μίλησε ως παραγωγός και είπε ότι το κομμάτι της παραγωγής έχει βελτιωθεί. Ουσιαστικά και λίγο νωρίτερα, πριν ξεκινήσει η κουβέντα, έχω να σας πω ότι αναφέρθηκε στους Έλληνες που είχαν την. Ήταν ουσιαστικά η ενδιάμεση εταιρεία παραγωγικά και μου είπε ότι έκαναν πάρα πολύ καλή δουλειά και ότι πλέον είναι ένας τόπος στον οποίο μπορεί κάποιος να έρθει να κάνει μια παραγωγή, γιατί είναι και οικονομικό αυτό που του προσφέρεται και ένας σκηνικός χώρος ο οποίος δεν χτίζεται διαφορετικά στα πλατό. Τα υπόλοιπα νομίζω ότι
0: θα τα
3: ακούσετε στην αέρα, έτσι, για να πάρετε ένα μικρό τίζερ, μια πρώτη εικόνα και να έχετε την υγιή περιέργεια να συνδεθείτε με το Studio 4.
0: Οπωσδήποτε.
3: Πλέον το ραντεβού μας είναι και εκεί πέρα κλειδωμένο σε εβδομαδιαία βάση για να παρουσιάζουμε συνεντεύξεις κινηματογραφικές.
0: Και φυσικά αύριο βράδυ μην ξεχνιέστε, αύριο βράδυ 9 με 10 ο Αλέξανδρος συνεπώς εδώ στο Earth News Radio 105,8 σε μια εκπομπάρα, θα μπορώ να πω εγώ.
3: Θα είναι αυτή την εβδομάδα με τη βοήθεια της Ντέπης Μπρετού να πω, γιατί θα βρίσκουμε ακόμα στο Σαν Σεμπαστιάν τηλεφωνικά, όπως έχουμε συντονιστεί. Έτσι λοιπόν θα πάρει φωτιά το τηλέφωνο για σίγουρα μία ώρα που θα συντονιζόμαστε μαζί με την Ντέπη για να περάσει η γνώμη μας.
0: Να είσαι καλά.
3: Καλή σας. Γεια χαρά.
2: Κατάλαβες γιατί τώρα περιέγραφες τη σκηνή, ο Μπραντ Πιτ φορούσε το κουστούμι που ήταν παραλλαγή. Κουστούμι, αλλά παραλλαγή.
0: Πάω να σου πω το εξής. Ο λόγος για τον οποίο βέβαια εγώ αποθεώνω τη συγκεκριμένη ταινία, καταλαβαίνεις.
2: Αγαπάς πάρα πολύ.
0: Όχι, είναι ένας ύμνος στην, πώς το πούμε, συντροφική σχέση του ανθρώπου με το σκύλο.
2: Αυτό ήθελα να πω. Αγαπάς πάρα πολύ τα σκυλιά, τα ζώα συντροφιάς και τα σκυλιά, και γι' αυτό φαντάζομαι. Αυτό.
0: Μια περιπέτεια συγκλονιστική, πάρα πολύ συγκινητική. Πάρα, ναι. Λοιπόν, αλλά δεν είναι μόνο αυτός. Είναι γιατί έχεις τη δυνατότητα να απολαύσεις έναν, κατά την άποψή μου, διαχρονικό στάρ. Γιατί ο Μπραντ Πιτ έχει όλα τα χαρακτηριστικά ενός διαχρονικού στάρ σε μια εποχή που αυτό το είδος τίνει να εκλείψει. Όχι ότι δεν έχουμε στάρ, έχουμε. Αλλά τόσο, ακριβώς, όμως, τόσο άλλη... διαχρονικούς, όχι.
2: Και άλλο βάθος.
0: Λοιπόν, και για την Ines de Ramon δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Τα είπε όλα η εμφάνιση του ζεύγους εκεί στο κόκκινο χαλί στην πρεμιέρα της ταινίας. Νομίζω υπέρλαμπη και οι δύο και πιο ευτυχισμένοι από ποτέ.
2: Να σου δώσω, όχι, δεν προλαβαίνω να σου δώσω εικόνα για την κίνηση στους δρόμους, γιατί έχουμε πολλή κίνηση. Να τα δούμε συνέχεια για να αναφερθούμε αναλυτικά και σε πολλά σημεία του λεκανοπεδίου. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε το δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.
0: Είχαμε πολιτιστική ενότητα μεγαλούτσικη σήμερα.
2: Ωραία, Παρασκευή είναι. Έτσι. Αρχίσαμε λίγο στενά.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις Μιράντας Καμπαρδόνη. Μέρος παλαιού διόρροφου κτηρίου κατέρευσε νωρίς το πρωί στην Πλάκα, απέναντι από τους στήλους του Ολυμπίου Διός, έπειτα από ισχυρή έκρηξη, πιθανότατα από διαρροή φυσικού αερίου. Τραυματίστηκε ελαφρά ένα άτομο από θράσματα. Πυροσβέστες απεγκλώβησαν δύο γυναίκες, οι οποίες μεταφέρονται σε νοσοκομείο. Ζημιές έχουν υποστεί αυτοκίνητα και παρακείμενα κτίρια, καθώς η έκρηξη ήταν τόσο ισχυρή που ακούστηκε σε όλο το κέντρο της Αθήνας. Μεγάλη ήταν η κινητοποίηση της αστυνομίας, με τους αστυνομικούς να έχουν αποκλείσει τους γύρω δρόμους. Στο σημείο βρίσκονται δυνάμεις της πυροσβεστικής προκειμένου να διαπιστώσουν εάν υπάρχει κίνδυνος για τα παρακείμενα κτίρια. Η Ελλάδα πυλώνα σταθερότητας και ασφάλειας σε μια περιοχή γεωπολιτικών ανατροπών, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Ανέδειξε τον ενισχυμένο διεθνή ρόλο της χώρας, υπογραμμίζοντας πως είναι γεφυροποιός και όχι ταραξίας. Χαρακτήρισε την Ελλάδα παράθυρο ενεργειακής ασφάλειας για την Ευρώπη. Έδωσε έμφαση στο σεβασμό του διεθνούς δικαίου, στη συνέχιση του διαλόγου με την Τουρκία και στην ανάγκη διατήρησης της διεθνούς τάξης που βασίζεται σε κανόνες. Επανέλαβε την πάγια ελληνική θέση ότι η μοναδική διαφορά με την Τουρκία αφορά την οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας και της ΑΟΣ και πως η επίλυση του ζητήματος μπορεί να επιτευχθεί μόνο στη βάση του διεθνούς δικαίου και της σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για το δίκαιο της θάλασσας. Ο διάλογος δεν μπορεί να συνυπάρχει με μονομερείς ενέργειες που αμφισβητούν τη διεθνή ένωμη τάξη, ούτε με απειλές πολέμου ως απάντηση στην άσκηση νόμων δικαιωμάτων, είπε ο Πρωθυπουργός, φωτογραφίζοντας την τουρκική προκλητικότητα και το κάζους μπέλι. Χαρακτήρισε το Κυπριακό ανοιχτή πληγή και κατάφορη παραβίαση του διεθνούς δικαίου, ενώ υπογράμμισε την ανάγκη για επανένωση του νησιού σύμφωνα με τα ψηφίσματα του ΟΗΕ. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αναφερόμενο στην Παλαιστίνη, τάχθηκε εκ νέου υπέρ της λύσης των δύο κρατών και ζήτησε εφαρμογή του ειρηνευτικού σχεδίου στη Γάζα. Επανέλαβε τη στήριξη της Ελλάδας προς την Ουκρανία και καταδίκασε έντονα τις επιθέσεις εναντίον αμάχων και πολιτικών υποδομών. Όσον αφορά την οικονομία, έκανε λόγο για βελτίωση των δημοσιονομικών επιδόσεων και αποκλιμάκωση του δημόσιου χρέους, ενώ απέδωσε σημαντικό μέρος της αλλαγής στις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και την ψηφιοποίηση του κράτους. Σύμφωνα με τον Πρωθυπουργό, η οικονομική ανθεκτικότητα συνδέεται άμεσα με την ενίσχυση των θεσμών της άμυνας και της αποτρεπτικής ικανότητας της χώρας. Σήμερα ο Πρωθυπουργός θα παραχωρήσει συνέντευξη στην τηλεόραση του Bloomberg. Κατά τη συνάντηση που είχε με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Μπέντζαμιν Νετανιάχου στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε τη σημασία της στρατηγικής συνεργασίας Ελλάδα και Ισραήλ για την περιφερειακή σταθερότητα και χαιρέτησε την επιλογή Ισραηλινών αμυντικών συστημάτων από την Ελλάδα. Σφοδρή επίθεση στην Άγκυρα και τον Ταγίπ Ερντογάν εξαπέλυσε από το βήμα του ΟΗΕ ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός και χαρακτήρισε τύρανο τον Τούρκο Πρόεδρο, καθώς, όπως είπε, έχει σκοτώσει χιλιάδες Κούρδους, κατέχει παράνομα τη Βόρεια Κύπρο, απειλεί την Ελλάδα και φυλακίζει δημοσιογράφους. Για αβάσιμες κατηγορίες κάνει λόγο η Άγκυρα. Η Τουρκία δεν είναι εχθρός της Ελλάδας, είναι γείτονας και συμμαχός της υπό την ομπρέλα του ΝΑΤΟ, δήλωσε από τη Νέα Υόρκη ο Ταγίπ Ερντογάν. Το σημαντικό είναι να χαμηλώσει αυτή η ένταση που δεν την έχουμε ανεβάσει εμείς, σχολίασε ανώτατη κυβερνητική πηγή. Νέα στοιχεία έρχονται καθημερινά στο φως στην πολύκροτη υπόθεση του θανάτου Γιώργου Μαζονάκη. Τα τελευταία στοιχεία αφορούν κυρίως τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε η πλασμαφαίρεση και προκύπτουν από τις καταθέσεις που δίνουν οι εργαζόμενοι της κλινικής της οδού Καρνεάδου ενώπιον του ανακριτή. Η κατάθεση νοσηλεύτριας και την προφυλακισμένη γιατρό, καθώς όπως αναφέρει στον δημοφιλή τραγουδιστή, είχε χορηγηθεί μέθη καθώς και το αντίδοτο πριν από τη μοιραία θεραπεία.
0: Ο καιρός.
1: Βροχές στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, έντονες καταιγίδες σε Μαγνησία, σποράδες, σε Εύβοια Μακεδονία, Κρήτη και Κυκλάδες, έως 27 βαθμούς θερμοκρασία στην Νικητική, έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 10 όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο...
2: Ερτ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
3: Ενίας. Ένας εκπληκτικός χώρος μέσα στο πράσινο, σε ένα ζεστό και φιλικό περιβάλλον, εδώ και χρόνια αναλαμβάνει υπεύθυνα τη φροντίδα των ηλικιωμένων μας. Πρότυπη μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων, Ενίας. Βάρδα Ηλίας, με σεβασμό στην τρίτη ηλικία.
4: Εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες έχουν λιγότερο ή περισσότερο συχνά κρίσεις ημικρανίας. Η ημικρανία, αν δεν αντιμετωπιστεί σωστά, συχνά καθιστά τον πάσχοντα ανήμπορο ακόμη και για τις πιο απλές δραστηριότητες. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας την αναγνωρίζει ως κύρια αιτία απώλειας ημερών από την οικογενειακή, κοινωνική και επαγγελματική ζωή. Αν έχεις ημικρανία, μην το περνάς μόνος σου. Επισκέψου τον γιατρό σου ή ένα ιατρείο κεφαλαλγίας και μάθε για τις θεραπευτικές επιλογές. Κέρδισε τις χαμένες ημέρες της ημικρανίας. Σύλλογος Ασθενών με ημικρανία και κεφαλαλγία Ελλάδος.
5: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: of the world. Voice of the one called Bruno Mars alongside Dante Brazilla.
1: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας αγάπητοι φίλοι και φίλες. Καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ στην εκπομπή μας. Είστε συντονισμένοι όπως πάντα στην ΕΡΤ Πάτρας. Είμαι η Νίκη Παπαδούλα, καλημέρα σε όλους, καλή συνέχεια, καλή Παρασκευή, γιατί έρχεται και το Σαββατοκύριακο. 92,5 και 93,9. ERTECO.gr επιλέγοντας ΕΡΤ Πάτρας εναλλακτικά. Θα ήθελα πάρα πολύ και θα το πω να έχετε καλό δρόμο όπου και αν πάτε, γιατί είναι Παρασκευή ενώ Σαββατοκύριακο. Αν και νομίζω ότι δεν θα το τολμήσετε πολύ, αν σκεφτείτε ότι πρέπει να περάσετε από το πρατήριο αγρών καυσίμων και να πάρετε βενζίνη ή πετρέλαιο, θα το ξανασκεφτείτε. Θα μπορούσε να πει κανείς ότι είμαστε η χώρα της υπομονής ή ο λαός της υπομονής, αν σκεφτεί κανείς ότι για όλα πρέπει να περιμένουμε. Ας πούμε για παράδειγμα μέχρι στις 30 του μήνα θα πρέπει να περιμένουμε για τις ανακοινώσεις που αφορούν τα καύσιμα, για τα μέτρα των καυσίμων. Μέχρι τότε έχει ο Θεός υπομονή, γιατί σε περιοχές και της Δυτικής Ελλάδας και στην Πελοπόννησο η αμολύβδη βενζίνη τσίπησε και τα 2,28, 2,30... Δεν ξέρω τι γίνεται πιο πέρα, δεν έχω εικόνα. Πάντως και σε περιοχές όπως η Εθνική Οδός, Πρατήρια Εθνικής Οδού, η βενζίνη, η αμόλευδη, που είναι η κοινώς χρησιμοποιούμενη, έχει φτάσει και τα 2,28. Κάπου τα έχει ξεπεράσει. Λοιπόν, δύσκολα τα πράγματα. Καλημέρα σε όλους σας. Για να δούμε την ταυτότητά μας σήμερα. Γιορτάζει η Εφροσύνη. Χρόνια της πολλά. Η Φρόσο δηλαδή. Είναι βραδιά του ερευνητή σήμερα. Τι θα εξερευνήσουμε και τι θα ερευνήσουμε. Είναι Διεθνής ημέρα ευαισθητοποίησης για την αταξία, Ευρωπαϊκές ημέρες πολιτιστικής κληρονομιάς, Παγκόσμια ημέρα πνευμόνων, Παγκόσμια ημέρα φαρμακοποιών. Εντάξει. Τώρα αυτό το τελευταίο μπορούσα να το πιάσω και απ' αλλού και να το φέρω γύρω-γύρω. Έρευνα στο φαρμακείο με το οποίο συνεργαζόταν εκείνο το ιατρείο του Κολονακίου γίνεται τελευταία και τι ακούω τις τελευταίες ημέρες. Εγώ δεν ήξερα ότι υπάρχουν γαλατικά φαρμακεία. Και λέω, τι είναι τούτο. Και βλέποντας, ακούγοντας και διαβάζοντας, διαπιστώνω ότι είναι, λέει, τα φαρμακεία που μπορούν να παρασκευάζουν και κάποια σκευάσματα. Ναι, αυτό το ξέρω περί των σκευασμάτων. Όταν δηλαδή, ας πούμε, ένας δερματολόγος σου δώσει ένα ειδικό σκεύασμα για μια ειδική αλυφή που χρειάζεσαι στην περίπτωσή σου, αναγράφει ο γιατρός τις ποσότητες και τα υλικά με τα οποία θα τη φτιάξει, τη φτιάχνει ο φαρμακοποιός. Εδώ όμως στην περίπτωση αυτή έχουμε την περίπτωση φαρμακείου, όπως σας είπα, που συνεργαζόταν με το ιατρείο της Καρνεάδου, έτσι, εκεί που είχα στη ζωή του ο Γιώργος Μαζονάκης. Εκεί λοιπόν έφτιαχναν και ορμονικά φάρμακα. Τι άλλο θα ακούσουμε. Λοιπόν, θα το κρατήσω λίγο πιο πίσω. Ξεκίνησα λίγο πολύ δύσκολα. Για να δω λίγο τα γεγονότα που μας ενδιαφέρουν. Η πρώτη μετάγγιση ανθρωπίνου αίματος έγινε το 1818 στο νοσοκομείο Guy Hospital του Λονδίνου. Μέχρι τότε οι μόνες μεταγγίσεις που γινόντουσαν ήταν από αίμα ζώων. 1818. Θα μπορούσα πάλι να το συνδυάσω με το σήμερα και να ξανάρθω πάλι σε αυτό το ιατρείο της Καρνεάδου. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, δεν θέλω να συγχαίω την ιστορία και τα γεγονότα που δημιουργούν τις δυνατότητες στην εξέλιξη της ιατρικής επιστήμης. Και δεν μιλάμε για ιατρική επιστήμη, μιλάμε για κάτι άλλο. Πάω πολύ γρήγορα στο επόμενο, γιατί θα μείνω πολύ. 1833. Αποφασίστηκε η διάλυση των μοναστηριών με διάταγμα της Αντιβασιλείας για τα μοναστήρια που είχαν λιγότερους από 6 μοναχούς. Όπου υπήρχαν λοιπόν λιγότεροι από 6 μοναχοί, τέλος το μοναστήρι, η Ιεράμονη. 1915, η τρίτη μάχη της Αρτουά στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, για πρώτη φορά χρησιμοποιήθηκαν δηλητηριώδη αέρια κατά των Γερμανών. Βλέπετε, 1915. Ο Χένρι Φόρντ, θα σας πάει προφανώς στο αυτοκίνητο, 1926 ανακοίνωσε στο προσωπικό της αυτοκινητοβιομηχανίας του ότι θα καθιερώσει το 8ωρο και την πενθήμερη εβδομαδία απασχόληση. Πάλι θα το ξαναφέρω στο σήμερα. Πού να ξέρε ο Χένρι Φόρντ το 1926 ότι εν έτη 2025-26 θα είχαμε την καθιέρωση του 13ωρου. 13ωρου, ναι, σωστά το πάω. 1976. Δημιουργείται το συγκρότημα των U2 στο σπίτι του ντράμερ στο Δουβλίνο, στο σπίτι του Μάλεν. Ωραία ήταν, πολύ καλά τα πήγαν από εκεί και μετά. Λοιπόν, Ξεκίνησα με τις τιμές των καυσίμων σήμερα, στα δυσάρεστα της ημέρας, για να δούμε λίγο τι έχουμε στην επικαιρότητα. Έχουμε μια έκρηξη στην Πλάκα. Έχει καταρρεύσει κτίριο στην οδό Λυσικράτους, απεγκλωβίστηκαν δύο γυναίκες, τραυματίστηκε ένας παραστικός. Αυτά ξέρουμε μέχρι στιγμής. Έχουν υποστεί και ζημιές τα αυτοκίνητα που ήταν παρκαρισμένα κοντά στο κτίριο που κατέρευσε. Ακούστηκε, όπως λένε οι αυτόπτες μάρτυρες, μια ισχυρή έκρηξη πριν από την κατάρρευση. Λοιπόν, συνεχίζονται οι έρευνες για το ιατρείο που έχασε τη ζωή του Γιώργος Μαζωνάκης. Το πελατολόγιο της οδού Καρνεάδου ήταν πολύ μεγάλο, διασύμωνα κλπ. Και φαίνεται ότι αρχίζουν σιγά σιγά να ομιλούν. Και να ομιλούν επί της αληθείας. Ομιλούν και αυτοί που ήταν εντός του ιατρείου τη συγκεκριμένη μέρα και αυτοί που ήξεραν περισσότερα πράγματα. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε σήμερα στην ατζέντα μας για να δούμε. Ναι, την επιστροφή του ενοικίου από σήμερα για εκπαιδευτικούς, γιατρούς και νοσηλευτές. Έτσι, οι εργαζόμενοι δικαιούχοι που εργάζονται εκτός του τόπου της μόνιμης κατοικίας τους και νοικιάζουν κάποιο σπίτι, από σήμερα έχει ξεκινήσει η επιστροφή του ενοικίου. Τώρα, όσον αφορά την κακοκαιρία και το κρύο που έρχεται, εμείς τα είπαμε χθες, μας τα είπε ο Θοδωσόπουλος ο Νίκος, ο επιχειρησιακός προγνώσεις μετεωρολόγος που ανιδιοτελώς μας δίνει τα φώτα του συνεχώς. Ξέρουμε ότι εμείς εδώ στην Δυτική Ελλάδα και στην Πάτρα θα έχουμε από αύριο Σάββατο κατά τη διάρκεια της ημέρας με ψηλόβροχα από την αρχή και από τα απογευματάκια 5 με 8 εκεί μέσα θα έχουμε την περισσότερη ένταση της βροχόπτωσης, η οποία δεν θα διαρκέσει πολύ. Την Κυριακή επανέρχεται η ηλιοφάνεια στο μεγαλύτερο μέρος της ημέρας. Λοιπόν, δεν θα μείνω περισσότερο σε αυτά. Έρχομαι λίγο στην επικαιρότητα της Δυτικής Ελλάδας. Νέο περιστατικό εκδηλώσης φωτιάς σε Γιοταχή. Είχαμε τα ξημερώματα στις 4 στην περιοχή του Ακταίου. Από άγνωστη αιτία μέχρι στιγμής οι πυροσβέστες έσβησαν τη φωτιά, ζημιές στο αυτοκίνητο. Τώρα θα ελέγξει τον ακριτικό της πυροσβεστικής εάν πρόκειται για κάτι τυχαίο ή εάν συγκαταλέγεται στα περιστατικά των εμπρισμών αυτοκινήτων που έχουμε αρκετά το τελευταίο διάστημα στην ευρύτερη περιοχή. Και σήμερα έχουν ακυρωθεί τα ραντεβού στο ταχύρυθμο του Αγίου Ανδρέα και σύμφωνα με την ανακοίνωση του νοσοκομείου που σας την είπα χθες, έχουν ξεκινήσει οι εργασίες αποκατάστασης στο τμήμα του αυτού που επλήγει από την πλημμύρα. Πλημμύρισε. Έμεινε εκτός λειτουργίας, νερά μπήκαν στο χώρο, όπως καταλαβαίνετε. Έτσι λοιπόν για τρίτη ημέρα δεν λειτουργεί και σήμερα το κτίριο του ταχύρυθμου. Ακυρώθηκαν όλα τα προγραμματισμένα ραντεβού και σύμφωνα με την ανακοίνωση του νοσοκομείου, οι γραμματείς των ραντεβού θα επαναπρογραμματίσουν τα ραντεβού αυτά που δεν πρόλαβαν να γίνουν, τηρώντας και τη σειρά προτεραιότητας. Ο εργολάβος λοιπόν έχει την ευθύνη και την αρμοδιότητα να προχωρήσει και να ολοκληρώσει τάχιστα τις εργασίες που θα στεγανοποιήσουν την οροφή, ώστε να μην έχουμε πάλι το ίδιο φαινόμενο, να μην έχουμε πάλι τα ίδια πράγματα. Λοιπόν, όπως σας είπα, θα επαναπρογραμματιστούν τα ραντεβού που ακυρώθηκαν σήμερα στο ταχύρυθμο. Τι άλλο έχουμε σήμερα στην ειδησιογραφία της ημέρας. Είχαμε χθες μια φωτιά στα Καλάβρητα, σε μια κτηνοτροφική μονάδα και εκεί έχει ενδιαφέρον να μάθουμε σήμερα τι γίνεται και με τον Δοντωτό, γιατί διάβαζα πριν την προηγούμενη εβδομάδα πολλές και διάφορες ανακοινώσεις και από πολιτικούς χώρους. Αλλά έχω 2-3-4 μέρες που δεν βλέπω τίποτα. Σιγή. Λέτε να άλλαξε κάτι. Δεν ξέρω, θα το δούμε αυτό. Λοιπόν, θα τα πούμε τα υπόλοιπα, θα τα διαβάσουμε μαζί, θα τα κουβεντιάσουμε, θα ζητήσουμε ερωτήσεις, απαντήσεις στις ερωτήσεις μας, γιατί γι' αυτό είμαστε εδώ, έτσι, για να ρωτάμε. Συννεφιούλα θα έχουμε σήμερα, αλλά δεν προβλέπεται να έχουμε έντονα φαινόμενα αύριο, όπως σας είπα. Η θερμοκρασία σε χαμηλά επίπεδα, αλλά από τα μέσα της επόμενης εβδομάδας εκεί θα έχουμε πάλι λίγο θερμοκρασία να ανεβαίνει, με τους βοριάδες να ενισχύονται από την άλλη εβδομάδα στα μέσα της. Και θα πάμε μέχρι κλείσιμο του μήνα εκεί στους 28, 29 και 30 βαθμούς. Λοιπόν, μια άνω τελεία. Να πάμε με μουσική και επιστρέφω.

0: Έχουμε αφήσει βέβαια ανοιχτά μέτωπα από χθες, από το χώρο της υγείας. Εμείς, να ξαναεπαναλάβω ότι την προσπάθειά μας θα τη συνεχίσουμε, την κάναμε και χθες, για να έχουμε μια ολιστική, να το πω, αντιμετώπιση της υπόθεσης με τα ιατρικά ζητήματα που έχουν προκύψει στην Δυτική Ελλάδα, και ζητήσαμε και από την 6η Υγειονομική Περιφέρεια και τον ίδιο τον διοικητή να μας τα εξηγήσει και να μας δώσει και κάποιες απαντήσεις. Μας παρέπεμψε στο δελτίο τύπου και σε κάποια επόμενη κουβέντα. Θα περιμένουμε και θα επιμένουμε σε αυτό. Λοιπόν, όπως σας είπα ξεκινώντας, το ταχύρυθμο του Αγίου Ανδρέα δεν θα λειτουργήσει και σήμερα. Να καλημερίσω μαζί σας τον εκπρόσωπο των εργαζομένων, τον κύριο Στελάτο. Καλή σας ημέρα, κύριε Στελάτο. Μ' ακούτε?
1: Ναι, ναι, σας ακούω.
0: Τώρα σας ακούω και εγώ. Ναι. Καλή σας ημέρα. Λοιπόν, είναι η τρίτη μέρα σήμερα. Απαραίτητο όμως να μείνει κλειστό, ούτως ώστε να γίνουν εργασίες, έτσι δεν είναι?
1: Εργασίες και κυρίως και ο τεχνικός έλεγχος, ναι, που διενεργείται όλες αυτές τις ημέρες και παραμένει και σήμερα κλειστό το ταχύρυθμο κτίριο. Mm-hmm. Όλες οι υπηρεσίες και τα ιατρία, μερικά ραντεβού εξυπηρετούνται λόγω ότι δεν έχουμε γενική εφημερία σήμερα και σε κάποια ιατρία στο άλλο κτίριο.
0: Πώς φτάσαμε σε αυτή την κατάσταση?
1: Κοιτάξτε, από την βροχόπτωση της κίνησης της ημέρας είχαμε την εισρωή των υδάτων, ήταν, ναι, γενικευμένη η
0: καταλαβαίνω εισρωή. Ότι ήταν από την άλλη, αλλά πώς είναι δυνατόν, ας πούμε, σε ένα τέτοιο, ναι, κτίριο να γεμίζει νερά και να δημιουργείται αυτό το πρόβλημα? Προφανώς μιλάμε για ευθύνη του εργολάβου, έτσι? Προφανώς,
1: να εξηγήσουμε ότι δεν είναι έτσι το κτίριο από τη μία μέρα στην άλλη ότι είχαμε την εισρωή των υδάτων, ούτε, ναι, πέρυσι ούτε άλλες φορές είχαμε ένα τέτοιο φαινόμενο. Να εξηγήσουμε και να είναι γνώστες οι ακροατές μας ότι αυτό προκλήθηκε λόγω του ότι από το καλοκαίρι, νους μήνες από τον Ιούλιο, μήνα έχουν αρχίσει... Έχει αρχίσει η ενεργειακή αναβάθμιση του κτηρίου του ταχυρύθμου.
0: Μάλιστα.
1: Και οι εργασίες είχαν αρχίσει από την οροφή. Mm-hmm.
0: Άρα
1: καινούργια υλικά για την ενεργειακή αναβάθμιση.
0: Μιλάμε για μια αστοχία.
1: Προφανώς μια αστοχία τεχνική εκεί έχει γίνει και είχαμε αυτό το φαινόμενο που είχαμε αυτά τα δυσάρεστα, τα αρνητικά αποτελέσματα που έχουμε την καθυστέρηση των ραντεβού,
0: ναι,
1: και προφανώς ότι αυτό, ότι ήταν μια γενικευμένη τέτοια διαδικασία εισρωής υδάτων μέσα σε ένα κτίριο, mm-hmm, ήταν και ο πιθανός ο κίνδυνος κίνηση της ημέρας, ατυχήματος, ηλεκτροδεξίας,
0: ναι,
1: ή γενικότερα ατυχημάτων.
0: Φανταστείτε. Ο εργολάβος τώρα τι λέει, θα αποκαταστήσει άμεσα τις τεχνικές αυτές αστοχίες?
1: Έχουν αρχίσει.
0: Τη Δευτέρα, ας πούμε, θα είναι έτοιμο το ταχύρυθμο?
1: Έχουν αρχίσει, αυτό δεν μπορώ να το γνωρίζω. Mm. Εμείς όμως θέλουμε και πιστεύω και η διοίκηση μία μέρα, μακάρι να είναι και η Δευτέρα, να είναι με ασφαλείς διαδικασίες, να είναι ασφαλής η λειτουργία, mm-hmm, του κτηρίου, γιατί από ό,τι καταλαβαίνουμε και έχουμε ενημερωθεί και από την Μετεωρολογική Υπηρεσία ότι το Σαββατοκύριακο, το Σάββατο, αύριο θα έχουμε βροχοπτώσεις.
0: Θα σας το ξαναπώ, αύριο το απόγευμα 5 με 8 θα είναι οι πιο έντονες ώρες βροχόπτωσης για την Πάτρα και τη Δυτική Ελλάδα. Οπότε λοιπόν, από ό,τι καταλαβαίνω, τα ραντεβού τα οποία ακυρώθηκαν και δεν είναι και λίγα τώρα για τρεις μέρες σε ένα ταχύρυθμο τμήμα.
1: Τα ραντεβού περίπου είναι στα 400 ραντεβού την ημέρα.
0: Ναι.
1: Δεν είναι μόνο τα ραντεβού, είναι και άλλες μονάδες εκεί που διενεργούνται. Είναι το, ναι, παθολογανατομικό, είναι η μεσογειακή, uh-huh, ανεμία. Δεν είναι μόνο διοικητικές υπηρεσίες και τα ιατρία. Είναι πολλές υπηρεσίες που στεγάζονται σε αυτό το περιόρφο, ναι, κτίριο. Μένει όμως να πούμε ότι, uh-huh, είναι θεμητά να πρέπει να γίνονται έργα και σαφώς είναι η ενεργειακή αναβάθμιση στο ταχύρυθμο κτίριο θα πρέπει να γίνονται και να αναβαθμίζονται οι κτηριακές υποδομές των νοσοκομείων. Θα πρέπει όμως να γίνεται, να ελέγχουμε και την ποιότητα αυτών των έργων. Δεν είναι τυχαίο ότι και σε άλλα νοσοκομεία παραδοτέα τέτοια έργα για ενεργειακές αναβαθμίσεις, για αλλαγές σε τμήματα επικόντων περιστατικών, βλέπουμε με το που παραδίδεται το έργο να έχουμε ατυχήματα, πρόβλημα, να πέφτουν σε δωροφές ή οτιδήποτε και σε άλλα νοσοκομεία.
0: Δηλαδή, αλλά θα πρέπει να γίνεται υπηρεσία με τεχνικούς,
1: έλεγχος, έτσι. Ένας ενδελεχής έλεγχος αυτών των παρεμβάσεων που γίνεται των έργων, έτσι ώστε να μην έχουμε τέτοιες αστοχίες. Γιατί όταν γίνονται και κυρίως, όπως γίνεται στο χείριχνο κτίριο, είναι λειτουργία του κτιρίου, ελοχεύει ο κίνδυνος και ατυχήματος. Γι' αυτό πρέπει να, είναι, να υπάρχουν οι ασφαλιστικές δικλείδες για να τηρούνται όλοι οι κανόνες ασφαλείας για τους ασθενείς, τους συνοδούς και τους εργαζόμενους.
0: Άρα λοιπόν θα πρέπει από την ΕΚΤ Υγειονομική Περιφέρεια, φαντάζομαι ότι έχει μια αρμοδιότητα και ευθύνη της, να υπάρχει μια υπηρεσία, ένας έλεγχος που θα καλύπτεται και από την τεχνική πλευρά όλων αυτών των επεμβάσεων και εργασιών, γιατί δεν μπορεί ένας άνθρωπος που δεν έχει τις γνώσεις να το ελέγξει αν είναι σωστό ένα κτίριο. Για να έγινε...
1: σαφώς.
0: Άρα λοιπόν θα ελέγχεται κάθε φορά. Δεν γνωρίζω αν υπάρχει μια τέτοια διαδικασία ως προς την παραλαβή ενός τεχνικού έργου σε ένα νοσοκομείο. Δεν το παραλαμβάνει κάποιος από την ΕΚΤ Υγειονομική Περιφέρεια. Δεν το παραλαμβάνει. Είναι έργο.
1: Σαφώς υπάρχουν θεσμοί που παραλαμβάνουν τα έργα. Όπως αναγνωρίζετε, αυτό το έργο δεν θα παραδοθεί άμεσα. Είναι χρονοβόρο, είναι θερμοβόσο.
0: Δηλαδή είναι σε εξέλιξη, ας πούμε, αυτό το έργο. Οπότε ακόμα δεν το έχει παραλάβει κάποιος. Δεν το έχει παραλάβει κανείς ακόμη.
1: Σας είπα ότι έχουν αρχίσει οι εργασίες από τον Ιούλιο και θα είναι μακρό χρονικό διάστημα. Γιατί δεν είναι μόνο ροφή, είναι αλλαγή πρωτοπαρατήρων και τα λοιπά, και θερμοποσόψεις και διάφορα τεχνικά τέτοια ζητήματα αναβάθμισης αυτού του κτίριου.
0: Επηρεάζει μόνο τις υπηρεσίες στο συγκεκριμένο κτίριο, από ό,τι κατάλαβα το ζήτημα και το πρόβλημα αυτό. Οι υπόλοιπες λειτουργίες του νοσοκομείου βαίνουν καλώς.
1: Οι υπόλοιπες λειτουργίες βαίνουν καλώς και όπως σας έχω πει και όποιες υπάρχει δυνατότητα να μεταφερθούν σε αυτό το κτίριο, ήδη έχουν μεταφερθεί και εξυπηρετούνται όσο το δυνατόν οι περισσότεροι συμπολίτες μας.
0: Ωραία,
1: και με ραντεβού,
0: έτσι
1: ώστε να μειωθεί αυτή η αναμονή που έχει προκύψει.
0: Ναι, γιατί είναι πολλοί άνθρωποι που είχαν κλείσει ραντεβού μήνες πριν, ξέρετε πώς γίνεται.
1: Είναι και μεγάλος ο αριθμός, όπως προείπα, ότι εξυπηρετούνται μόνο από το ραντεβού, εκτός από τις άλλες υπηρεσίες, 400 με 500 ραντεβού ημερεσίως. Είναι μεγάλος ο αριθμός. Φανταστείτε τώρα ότι είναι 3 ημέρες, εκτοξεύεται αυτός ο αριθμός.
0: Και θα ήταν και άλλοι προφανώς από εβδομάδα σε ραντεβού. Οπότε
1: ευελπιστούμε ότι από Δευτέρα θα λειτουργήσει και πάλι. Απρόσκοπτα τη λειτουργία του και αυτό το κτίριο.
0: Εγώ θα κρατήσω αυτά που είπαμε, ότι είναι ένα έργο το οποίο καλώς γίνεται, αλλά θα έπρεπε να υπάρχει και αυτή η δικλίδα ασφαλείας ως προς τον εργολάβο, ούτως ώστε να τηρούνται όλα τα μέτρα για να μην υπάρχει κατά τη διαδικασία του έργου κανένα πρόβλημα, κανένας κίνδυνος για τους ανθρώπους, τους ασθενείς, γιατρούς και προσωπικό που βρίσκονται στο κτίριο αυτό, γιατί εκεί είναι η αστοχία βασικά του εργολάβου στην προκειμένη περίπτωση. Τα ραντεβού θα επαναπρογραμματιστούν από ό,τι έχω καταλάβει, από τους ανθρώπους και τους συναδέλφους σας. Και το υπόλοιπο νοσοκομείο, όλες οι υπόλοιπες λειτουργίες του βαίνουν καλώς. Αυτό είναι το σημαντικό.
1: Βαίνουν καλώς
0: και ευελπιστούμε από Δευτέρα.
1: Και απορροφήσει και κάποιες λειτουργίες που τα χειρίθμου να όσες είναι δυνατόν ό,τι μπορεί να πραγματοποιούνται δηλαδή στο άλλο κτίριο.
0: Μάλιστα. Έτσι πρέπει να λύνουν τα ζητήματα. Αλλά το θέμα με τον ελέγχο των τεχνικών είναι σημαντικότατο. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Στελάτο.
1: Ευχαριστώ
0: πάρα πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλή σας
0: ημέρα.
1: Γεια σας.

Λοιπόν, και επειδή δεν μου αρέσει, όπως έχω ξαναπεί πάρα πολλές φορές, να αφήνω κενά ή να αφήνω εκκρεμότητες στα θέματα τα οποία ξεκινούμε, τα ακολουθούμε, το παλεύουμε πολλές φορές με δυσκολίες κλπ. Έρχομαι λίγο στο θέμα του Καραμανδανίου νοσοκομείου, για το οποίο μιλήσαμε, κουβεντιάσαμε χθες. Ακούσαμε και την τοποθέτηση του εκπροσώπου του Σωματείου των Εργαζομένων εκεί, του κ. Λεξόπουλου. Να σας πω λοιπόν ότι η έκτη υγειονομική περιφέρεια, η διοίκησή της, και χθες που εγώ επικοινώνησα μαζί τους και με τον ίδιο τον διοικητή, με παρέπεμψαν στο δελτίο τύπου το οποίο δόθηκε. Σύμφωνα λοιπόν με αυτό, οφείλω να το αναφέρω, και μάλιστα κάνει λόγο για ένα δημοσίευμα, το οποίο δεν ήταν απλά δημοσίευμα, ήταν μια αναφορά του σωματείου γενικώς. Λέει λοιπόν η απάντηση της έκτης υγειονομικής περιφέρειας, αν και δεν συνηθίζω να κάνω ανάγνωση των δελτίων τύπου, προτιμώ να συνομιλώ

μόνη τη στελέχωση και θέτησε κίνδυνο την εύρυθμη λειτουργία του νοσοκομείου. Για να αποκαταστήσουμε, λέει, την πραγματική εικόνα, παραθέτουμε στοιχεία, ελέγξιμα κλπ. Στο Καραμανδάνιο, λοιπόν, Γενικό Νοσοκομείο Παιδών, λέει η 6η Υγειονομική Περιφέρεια, προβλέπονται 4 οργανικές θέσεις ειδικευμένων ιατρών αναισθησιολογίας. Σήμερα υπηρετούν στο νοσοκομείο 5, λέει, ειδικευμένοι αναισθησιολόγοι και ένας ειδικευόμενος. Ο αναισθησιολόγος συνεχίζει το δελτίο που πρόκειται να μετακινηθεί για 5 μέρες στο νοσοκομείο της Κεφαλονιάς. Δεν ανήκει οργανικά στο Καραμανδάνιο, ανήκει στον Άγιο Ανδρέα. Έχει διατεθεί στο Καραμανδάνιο σε προηγούμενη περίοδο όταν προέκυψε ανάγκη. Παραμένει σε αυτό έκτοτε, παρόλο που έχουν πλέον καλυφθεί όλες οι οργανικές θέσεις αναισθησιολογίας. Λέει, η απόφαση για τη μετακίνηση κλπ. Κλπ. Κρίθηκε επιβεβλημένη προκειμένου να ενισχυθεί ένα νοσοκομείο του Εθνικού Συστήματος Υγείας χωρίς να παραφέρει διατάραξη στην εύρυθμη λειτουργία του Καραμανδανίου κλπ. Κλπ. Η προστασία και η ενίσχυση του Καραμανδανίου είναι διαχρονική προτεραιότητα της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας. Αυτό, λέει, αποτυπώνεται όχι σε δηλώσεις, αλλά σε συγκεκριμένες πράξεις με προκηρύξεις για την ενίσχυση του προσωπικού κλπ. Κλπ. Και αναφέρει μετά το δελτίο τύπου. Τι έχει γίνει μέχρι τώρα και έχουν ολοκληρωθεί, λέει, η ανακαίνιση του τρίτου ορόφου, η στατική ενίσχυση του νοσοκομείου, η δημιουργία και αναβάθμιση των νέων χειρουργικών αιθουσών. Παραμένει, λέει, ένα κρίσιμο νοσοκομείο για την παιδιατρική περίθαλψη της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας κλπ. Κλπ. Λέω κλπ. Κλπ. Γιατί ξαναλέω και πάλι ότι δεν είμαι εδώ για να κάνω ανάγνωση των δελτίων τύπου από οπουδήποτε και να έρχονται. Προτιμώ να συνομιλώ με τους ανθρώπους όπως κάναμε χθες και συνομιλήσαμε με τον εκπρόσωπο του Σωματείου των Εργαζομένων. Λοιπόν, μετά από αυτό έλαβα την απάντηση του Σωματείου των Εργαζομένων, όχι μόνο εγώ, όλοι προφανώς, ήταν ανακοίνωση η οποία δημοσιοποιήθηκε. Λοιπόν, το Σωματείο του Νοσοκομείου του Καραμανδανίου συνεχίζει, γράφει, να μην καταλαβαίνει την αιμονή της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας την αποφασή της να μετακινήσει το γιατρό τον αναισθησιολόγο. Δεν κατανοεί, αναφέρει, το ατόπιμά της, στέλνοντας σε άλλο νοσοκομείο γιατρό που έχει ήδη μετακινήσει, από τον Άγιο Ανδρέα προφανώς, ο οποίος εδώ και 4,5 χρόνια έχει αποκτήσει μια εμπειρία στην αναισθησιολογία παιδών. Αναρωτιόμαστε, αναφέρουν μεταξύ άλλων στην ανακοίνωσή τους, πώς από όλα τα νοσοκομεία της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας ο μόνος αναισθησιολόγος που περισσεύει βρίσκεται στο Καραμανδάνιο. Δεν έχουμε πάρει, λέει, απάντηση. Όσον αφορά τους 5 αναισθησιολόγους, μία γιατρός είναι νέα επικουρικός και δεν εφημερεύει μόνη της χωρίς την παρουσία άλλου αναισθησιολόγου. Και εκτός από ψευδές γράφουν, είναι και ανόητο να λέει η 6η Υγειονομική Περιφέρεια ότι έχουν καλυφθεί όλες οι οργανικές θέσεις του τμήματος αυτού. Αφού αναφέρει και μόνη της στην ανακοίνωση ότι ο μετακινούμενος γιατρός δεν ανήκει οργανικά στο Καραμανδάνιο. Στο αναισθησιολογικό τμήμα υπάρχουν 4 οργανικές θέσεις και μόνο 2 έχουν καλυφθεί. Οι άλλες 2 είναι προσωρινά καλυμμένες εδώ και χρόνια από αναισθησιολόγους που μετακινήθηκαν από τον Άγιο Ανδρέα. Να σταματήσει, ζητούν από την 6η Υγειονομική Περιφέρεια να χρησιμοποιεί αυτή την ξύλινη γλώσσα περιενίσχυσης του Καραμανδανίου και την ίδια στιγμή να μετακινεί τους γιατρούς κλπ. Κλπ. Ο τρίτος όροφος με τα εφημερία των ιατρών δεν ανακαινίστηκε, λένε οι γιατροί του Σωματείου. Καταστράφηκε με τη γνωστή πυρκαγιά πριν 3 χρόνια και αποκαταστάθηκε πριν μερικούς μήνες. Τώρα, η ενίσχυση της στατικότητας του κτηρίου δεν αποτελεί επίτευγμα, καθώς κρίθηκε αναγκαία στη διάρκεια της δημιουργίας των νέων χώρων των χειρουργείων, έργο που έχει περάσει από 40 κύματα και ακόμη δεν έχει ολοκληρωθεί. Μπήκα σήμερα στη διαδικασία να κάνω ανάγνωση δελτίων τύπου, όχι απολύτως και κατά λεξής, γιατί δεν είναι αυτός ο ρόλος μου και η δουλειά μου εδώ. Λοιπόν, να πω ότι έχω ήδη ζητήσει, ξαναλέω, από την 6η Υγειονομική Περιφέρεια και από τον ίδιο τον διοικητή μια συνομιλία μαζί του, στο χρόνο που θα μου υποδείξουν οι ίδιοι, για να μπορέσουμε να ξεδιαλύνουμε κάποια πράγματα, να ρωτήσουμε κάποια ζητήματα σχετικά με τα νοσοκομεία και δει με το Καραμανδάνιο. Εμείς είμαστε ανοιχτοί και για τα υπόλοιπα. Όπου υπάρχει ένα θέμα το οποίο οφείλουμε να το αναδείξουμε, όπως κάναμε και με τα ΤΕΠ του νοσοκομείου του Αγίου, του Πανεπιστημιακού, με συγχωρείτε. Εκεί λοιπόν το αναδείξαμε το θέμα, όπως αναδείξαμε όμως και τα ράντζα του ίδιου νοσοκομείου. Έτσι, δεν αποκλείει το ένα το άλλο. Και εδώ θα είμαστε για να εντοπίζουμε αυτά τα κακό σκήμενα. Και όχι να ερχόμαστε κατόπιν εορτής και να λέμε δεν έγιναν έλεγχοι στο συγκεκριμένο ιατρείο, π.χ. λέω εγώ τώρα. Δεν είναι αυτό το ορθό. Πριν να τα προλαβαίνουμε κάποια πράγματα. Θα μείνω στο θέμα όσο χρειάζεται και την άλλη εβδομάδα, πρώτα Θεός, να είμαστε καλά. Εδώ θα είμαστε, θα τα επιμείνουμε και θα τα αναζητούμε. Προς το παρόν.

Εδώ είμαστε λοιπόν. Αυτή είναι η ανάγνωση την οποία την κάνουμε έτσι κι αλλιώς. Είναι ανάγνωση επί των τίτλων των εφημερίδων τοπικών και περιφερειακών στην πρώτη τους πάντα σελίδα. Λοιπόν, η πρωινή γνώμη όπως συνηθίζουμε, πρώτη τη σελίδα. Μικρή ανάσα στη Δυτική Ελλάδα. Ελστάτ, στασιμότητα στις γεννήσεις το πρώτο εξάμηνο του 2026 σε όλη τη χώρα. Οριακή αύξηση 2,1% σε σύγκριση με το 25%, λέει για τη Δυτική Ελλάδα. 40 περισσότερες από Ιανουάριο έως Ιούνιο. Μάλιστα. Δυσάρεστα τα πράγματα. Δυσάρεστα όσον αφορά το δημογραφικό και την εξέλιξή του. Ο θησαυρός της Πάτρας. Από αύριο εκδηλώσεις για την επανακομιδή της Θυμίας Κάρος του Αποστόλου Ανδρέου στην Πάτρα. Στην ίδια εφημερίδα. Ανακοινώσεις στις 30 Σεπτεμβρίου για τα μέτρα στα καύσιμα, ενώ στις 14 Οκτωβρίου θα υπάρξουν εξαγγελίες για το πετρέλαιο θέρμανσης. Μέχρι τότε, όπως σας είπα ξεκινώντας, την ανηφόρα έχουν πάρει και αμόλυβδη σήμερα και στα 2,28. Δεν ξέρω αν έχετε δει και κάτι παραπάνω εσείς. Μπορεί κάτι πάνω κάτω να το βρει γύρω εκεί, συμπλήν. Κοινός στόχος μας η αλήθεια, τι είπε ο προϊστάμενος της εισαγγελίας εφετών πατρών ο κ. Μάστακας, παρουσία και του Προέδρου του Δικηγορικού Συλλόγου του κ. Μεταξά. 4 Νοεμβρίου, δίκη στην Πάτρα, γράφει η πρωινή γνώμη. Ειρήνη Μουρτζούκου προσδιορίστηκε σε πρώτο βαθμό για ανθρωποκτονίες κατά συρροή. Τι έχουμε να δούμε και να ακούσουμε το μήνα Νοέμβρη. Στόχος η ενίσχυση του Καραμανδανίου, η διοίκηση της έκτης υγειονομικής απαντά για τις μετακινήσεις γιατρών που κατήγγειλε το Σωματείο Εργαζομένων. Τα πάμε, θα τα ξαναδούμε. Μπροστά σε νέες προκλήσεις, συνεργασία επιμελητηρίου Αχαΐας και υπεραστικού κτέλ μετά τα νέα δεδομένα στον κλάδο των μεταφορών. Συνελήφθη 16χρονος για διακίνηση. Πιάστηκε την ώρα αγοροπολισίας κάναβης με αλλοδαπό στην Πάτρα. Και νέο περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας σε κατάστημα εστίασης με φερόμενος δράστη τον έναν 50χρονο. Ένα βίντεο δείχνει τον Νταΐ. Μάλιστα, που ξυλοκόπησε. Εν πάση περιπτώσει, είναι περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας. Τον έχουν εντοπίσει ποιος είναι. Θα τον βρουν, τον ξέρουν, τα στοιχεία του τα έχουν. Κατέθεσε αναφορά στην εισαγγελία ο Γιώργος Μόρος για την λειτουργία των κέντρων ειδικών θεραπείων και τυχόν αποζημιώσεις από τον ΕΟΠΗ. Αυτό μας έλειπε τώρα. Όχι μόνο να είναι παράνομα, αλλά να αποζημιώνονται και από τον ΕΟΠΗ. Πελοπόννησος. Εφημερίδα πάντα. Ανοίγει ο κύκλος των διώξεων. Στην τελική ευθεία η έρευνα για το σκάνδαλο στο Ταμείο των Δικηγόρων. Το θυμάστε αυτό, έτσι. Στο εδόλιο υπεξαίρεση των 500.000 ευρώ. Η υπόθεση λοιπόν του λογαριασμού ενίσχυσης και αλληλοβοήθειας δικηγόρων πατρών και υγείου, για αυτό το ταμείο μιλάμε, για αυτό το λογαριασμό, αναμένεται σε αυτή την περίπτωση λοιπόν η άσκηση ποινικής δίωξης για κακουργηματική υπεξαίρεση. Έχουν συγκεντρωθεί τα στοιχεία. Το ποσό, όπως σας είπα, μπορεί και να υπερβαίνει τις 500.000 ευρώ. Η Πελοπόννησο σήμερα στην πρώτη τη σελίδα αναφέρεται και στην αναζήτηση των νέων ισορροπιών στο τραπέζι Τραμπ Τζινπινγκ. Ναι, ο Κινέζος είναι. Η επόμενη μέρα του κόσμου αψήφισε το πρωτόκολλο, υποδέχθηκε τον Κινέζο ομολογό του, τον Σι Τζινπινγκ. Ο Ντόναλντ Τραμπ το έκανε αυτό. Κάθισαν λοιπόν στο ίδιο τραπέζι οι ηγέτες των δύο ισχυρότερων οικονομιών του πλανήτη σε μια συνάντηση με παγκόσμιο αποτύπωμα, γράφει, και πόσο ορθά το τοποθετεί ως προς το αποτύπωμα. Πίσω από τα χαμόγελα, λέει, παραμένει ο ανταγωνισμός για την παγκόσμια επιρροή. Αυτός είναι ο στόχος. Συνεχίζω να διαβάζω. Πελοπόννησο, στο γκρέμισμα της Πασαρέλας, περισσότερο φως στη Γεροκοστοπούλου. Στην τελική ευθεία μπαίνουν εργασίες στον πεζόδρομο, στο πλαίσιο της ανάπλασης στην κάτω πόλη. Μουρτζούκου, ήδη και στην Πάτρα, δικάζεται στις 4 Νοεμβρίου στο Μικτό Ορκωτό για το θάνατο τριών βρεφών. Μάχη για έναν γιατρό, Καραμανδάνιο, η έκτη υγειονομική υποστηρίζει ότι δεν επηρεάζεται η λειτουργία του νοσοκομείου, το σωματείο μιλά για κενά. Ευάγγελος Μάστακας, κοινός στόχος η αλήθεια, πρώτη συνάντηση του προϊσταμένου της εισαγγελίας εφετών με δικαστικούς συντάκτες. Ναι, αυτό που σας έλεγα και λίγο πριν. Ευθύμιος Λέκας, το διπλό αντισεισμικό μήνυμα. Προετοιμασία είναι το μήνυμα που στέλνει ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ. Γιατί το κάνει τώρα, υπάρχει λόγος, ή είναι απλά έτσι ένα θέμα, μια αναφορά. Η Δυτική Ελλάδα καλά προετοιμασμένη. Οπωσδήποτε, λέει, αναμένεται σεισμό στο ρήγμα της Ανατολίας. Μάλιστα. Με δύο λέξεις. Συνεχίζω. Γιώργος Μπισμπίκης, ο δικαστής να βλέπει τον άνθρωπο, ο πρώην αντισαγγελέας του Αρείου Πάγου, επιτιμή μιλά στην εφημερίδα για τη δικαιοσύνη. Με αυτά θα κλείσω την Πελοπόννησο για να προχωρήσω στο σύμβουλο των επιχειρήσεων.
Κεντρικό της θέμα σήμερα, η νέα εποχή στις κληρονομιές με προστασία από χρέη. Επηρεάζονται άμεσα οικογένειες, ιδιοκτήτες ακινήτων και επιχειρηματίες. Μιλούν στον Σύμβουλο Επιχειρήσεων άνθρωποι που έχουν σχέση με το κληρονομικό δίκαιο και πώς διαμορφώνεται αυτό, από το Δικηγορικό Σύλλογο της Πάτρας και από την Πομιδά. Σημαντικότατο και αυτό. Οι αλλαγές λοιπόν στο κληρονομικό δίκαιο ανατρέπουν και κανόνες που ίσχυαν επί δεκαετίες. Οι κληρονόμοι πλέον δεν θα κινδυνεύουν με την δική τους περιουσία για χρέη του θανόντος. Η ευθύνη περιορίζεται ως προς την αξία της κληρονομιάς. Μάλιστα. Ψηφιακή πλατφόρμα ακούω. Να τη δούμε λίγο να λειτουργεί. Έχουμε δει κι άλλα. Στην ίδια εφημερίδα στο Σύμβουλο των Επιχειρήσεων διαβάζουμε για τις αναταράξεις στο Δημοτικό Συμβούλιο για τη θέσπιση αργίας για την απελευθέρωση της Πάτρας. Αντιπαράθεση είχαμε εκεί. Λοιπόν, και μια πλατφόρμα αλληλεγγύης, μια ψηφιακή πλατφόρμα για τη μείωση της πατάλης τροφίμων, αναφέρεται η εφημερίδα. Δεν την ξέρω την πλατφόρμα. Θα τη δώσω λίγο να σας δώσω περισσότερα στοιχεία. Γιατί στις 29 του Σεπτέμβρη είναι η Παγκόσμια Μέρα για την Απώλεια και τη Σπατάλη Τροφίμων. Θα το δούμε και αυτό. Για να ολοκληρώσουμε όμως την ανάγνωσή μας με την εφημερίδα Συνείδηση Ατολίας και Ακαρνανίας, κεντρικό της θέμα, οι νέοι της Δυτικής Ελλάδας, πόσοι βρίσκονται εκτός εργασίας και εκπαίδευσης. Μια γενιά σε αναμονή. Παρά τη βελτίωση των τελευταίων ετών, το 19% των νέων 18 έως 29 ετών ανήκει στη γενιά που δεν κάνει τίποτα. Σοβαρότατο το θέμα, να το δέσουμε και αυτό μαζί με το δημογραφικό που λέγαμε λίγο πριν και τις μειώσεις των γεννήσεων, να τα βάλουμε κάτω, να τα ξαναδούμε παιδιά. Δήμος Ξενομέρου διεκδικεί αντιδιαβρωτικά έργα, πρόταση 8,2 εκατομμυρίων ευρώ με το σύστημα μελέτη κατασκευή στο ΕΣΠΑ για έργα προστασίας των ακτών εκεί στο Ξηρόμερο. Για λίγο στη φυλακή για τη ληστεία σε βάρος ηλικιωμένης αποφυλακίζονται οι δύο νεαροί. Μετά τα πρακτορία του ΟΠΑΠ και τα Βενζινάδικα έχουν ληστέψει και μία ηλικιωμένη στο Αγρίνιο. Ορίστε, και αποφυλακίζονται. Θα μου πείτε, έτσι είναι το σύστημα. Λίμνη Στράτου υποδέχεται το κορυφαίο αγωνιστικό ραντεβού του Wakeboard. Ωραίο αυτό. Ιατρικό Σύλλογο Αγρινίου, πρωτοβουλία για εβδομάδα πρόληψης για τους μαθητές. Είναι στο πλαίσιο που κάνει ο Ιατρικός Σύλλογος του Αγρινίου μια καμπάνια ενημέρωσης και την κάνει κάθε χρόνο. Απευθύνεται σε μαθητές γυμνασίου και λυκείου και γενικά αφορούν την πρόληψη σε όλα. Και είναι πολύ σημαντικό. Διεθνές Φεστιβάλ Χοροδιών, 27 χοροδίες με σχεδόν 800 άτομα δίνουν το παρόν στο Διεθνές Φεστιβάλ Χοροδιών που γίνεται στο Αγρίνιο. Κλείνω και με τη συνείδηση Τολίας και Καρνανίας και με μουσικό θέμα συνεχίζουμε.

Επειδή σε λίγο θα κάνουμε τη διακοπή μας για το δελτίο ειδήσεων, 2-3 ειδήσεις από την επικαιρότητα που μας ενδιαφέρουν και μας αφορούν και καλό είναι να έχουμε γνώση. Διάβασα και άκουσα τον Νετανιάχου κατά την αναφορά του χθες και θα μείνω μόνο στην αποστροφή που είπε για τον Ερντογάν, τα υπόλοιπα θα τα πούμε και τα βλέπουμε. Είπε λοιπόν για τον Ερντογάν ότι είναι τύραννος και απειλεί την Ελλάδα και ότι κατέχει παράνομο το βόρειο τμήμα της Κύπρου. Μήπως υπάρχει κάποιος σε αυτόν τον κόσμο, λέω εγώ, που δεν το ξέρει αυτό, ότι κατέχει παράνομο το βόρειο τμήμα της Κύπρου η Τουρκία. Λοιπόν, βάση περιπτώσει, το επισημαίνω και αυτό, γιατί έχει την αξία του να το ξέρουμε. Να ξέρουμε τι ακριβώς υπόθηκε. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε να δούμε. Ναι, έχουμε την παρέμβαση από το ΠΑΣΟΚ και τον Νίκο Ανδρουλάκη στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τα λοιπάσματα, με βαριά κριτική για τις ακραίες τοποθετήσεις στελεχών, για τα χέρσα χωράφια, για τα έρημα χωριά και τα σκάνδαλα μεταξύ αυτών. Καταδίκασε λοιπόν τα άκρα που βρίσκονται μέσα στη Νέα Δημοκρατία, όπως είπε, δίνοντας φωτογραφίζονταν μάλλον συγκεκριμένο υπουργό για κάποιες φράσεις του που απευθυνόμενος σε δημοσιογράφους είπε. Είναι αλήθεια αυτό? Δεν το είδα πραγματικά. Θα το δώσω λίγο. Ο κύριος Ανδρουλάκης, επίσης ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, μίλησε για έναν άλλον εκπρόσωπο της Ευρωβουλής από τη Νέα Δημοκρατία τώρα, που μίλησε με καλά λόγια, να το πω εγώ κάπως αλλιώς, για τον Κασιδιάρη. Και αυτό που έκανε με αφορμή ήταν το νομοσχέδιο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης που σήμερα ψηφίζεται στην Ολομέλεια, έτσι. Ο Νίκος Ανδρουλάκης λοιπόν είπε ότι τα άκρα της τοξικότητας, της αλαζονίας και της περιφρόνησης των πολιτών είναι ακριβώς αυτά. Λοιπόν, για να σας θυμίσω ότι έχουμε σήμερα το νομοσχέδιο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, σημαντικότατο και αυτό. Καλό είναι να τα μαθαίνουμε και να τα ξέρουμε όλα αυτά. Το θέμα με τα καύσιμα απασχολεί άπαντες και χθες διάβασα τοποθετήσεις και πιέσεις και από βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, που τον κύριο Πέτσα, αν δεν κάνω λάθος, όχι δεν κάνω λάθος, καλά διαβάζω, και ο κύριος Κυρανάκης νομίζω ότι είχε μια άποψη, τοποθέτηση που θα έλεγε κανείς ότι πλησιάζει λίγο σε κάποιες προτάσεις που ήδη έχουν ακουστεί, και πάλι δεν κάνω λάθος, από την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη σχετικά με τις τιμές των καυσίμων. Υπάρχουν πολλά θέματα και πάρα πολλά ζητήματα γύρω από αυτά. Εμείς θα τα παρακολουθούμε, θα τα διαβάζουμε όλα, θα τα ανακοινώνουμε όλα από όλες τις πλευρές, από όλες τις πολιτικές πλευρές, για να το ξαναπούμε. Και πριν πάω σε δελτίο ειδήσεων, μιας και είπα πριν για το τι είπε ο Νετανιάχου, να μείνω και στην δική μας, κατά κύριο λόγο, την τοποθέτηση της χώρας. Μίλησε στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Είπε μεταξύ άλλων ότι είμαστε μια χώρα που χτίζει γέφυρες και δεν είμαστε ταραχοποιοί. Χαμηλή τόνη για την Τουρκία και μήνυμα αυστηρότατο για το κάζους Μπέλη. Με αυτά θα πάω στο δελτίο ειδήσεων για να επιστρέψω αμέσως μετά.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Μέρος παλιού διόρροφου κτίριου κατέρευσε νωρίς το πρωί στην Πλάκα απέναντι από τους στήλους του Ολυμπίου Διός, έπειτα από ισχυρή έκρηξη πιθανότατα από διαρροή φυσικού αερίου. Τραυματίστηκε ελαφρά ένα άτομο από θράσματα. Πυροσβέστες αμπεγκλώβησαν δύο γυναίκες, οι οποίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Ζημιές έχουν υποστεί αυτοκίνητα και παρακείμενα κτίρια, καθώς η έκρηξη ήταν τόσο ισχυρή που ακούστηκε σε όλο το κέντρο της Αθήνας. Μεγάλη ήταν η κινητοποίηση της αστυνομίας, με τους αστυνομικούς να έχουν αποκλείσει τους γύρω δρόμους. Στο σημείο βρίσκονται δυνάμεις της πυροσβεστικής προκειμένου να διαπιστώσουν αν υπάρχει κίνδυνος για τα παρακείμενα κτίρια. Στο Earth News Radio 105,8 μίλησε ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αθηναίων, Πάρης Χαρλάφτης. Έκανε λόγο για περιορισμένες ζημιές, με εξαίρεση τα όμορα κτίρια, όπως σπασμένα τζάμια και πόρτες. Αναφερόμενος στα πρώτα στοιχεία από την πολεοδομία, είπε ότι το κτίριο ήταν κατοικήσιμο και δεν υπάρχουν πρόσφατες οικοδομικές άδειες αλλαγής χρήσης. Φωτιά εκδηλώθηκε σε οχηματαγωγό πλοίο με 29 επιβαίνοντες στη θαλάσσια περιοχή βόρεια της Μυκόνου. Όλοι είναι καλά στην υγεία τους. Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν 3 σκάφη του πυροσβεστικού σώματος, τα οποία έχουν κινητοποιηθεί από τη Σύρο, το Λαύριο και τον Πειραιά. Τον ενισχυμένο διεθνή ρόλο της χώρας ανέδειξε ο Πρωθυπουργός από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, κάνοντας λόγο για μια Ελλάδα γεφυροποιό και όχι ταραξή, αλλά και πυλώνα σταθερότητας και ασφάλειας σε μια περιοχή γεωπολιτικών ανατροπών. Χαρακτήρισε τη χώρα παράθυρο ενεργειακής ασφάλειας για την Ευρώπη. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έδωσε έμφαση στο σεβασμό του διεθνούς δικαίου στη συνέχιση του διαλόγου με την Τουρκία και στην ανάγκη διατήρησης της διεθνούς τάξης που βασίζεται σε κανόνες. Επανέλαβε την πάγια ελληνική θέση ότι η μοναδική διαφορά με την Τουρκία αφορά την οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας και της ΑΟΣ και πως η επίλυση του ζητήματος μπορεί να επιτευχθεί μόνο στη βάση του διεθνούς δικαίου και της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για το δίκαιο της θάλασσας. Ο διάλογος δεν μπορεί να συνυπάρχει με μονομερείς ενέργειες που αμφισβητούν τη διεθνή ένωμη τάξη, ούτε με απειλές πολέμου ως απάντηση στην άσκηση νόμιμων δικαιωμάτων, είπε ο Πρωθυπουργός. Χαρακτήρισε το Κυπριακό ανοιχτή πληγή και κατάφορη παραβίαση του διεθνούς δικαίου. Πολύ στιβαρή και σοβαρή χαρακτήρισε την ομιλία του Πρωθυπουργού, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας και καθηγητής διεθνών σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, Δημήτρης Κερίδης. «Η Ελλάδα», είπε ο κύριος Κερίδης, «είναι χώρα δικαίου, χώρα σταθερότητας και ειρήνης και θέλει συνεργασία με όλους. Άλλωστε, έχει στηρίξει την ευρωπαϊκή προοπτική της Τουρκίας», ανέφερε. Σφοδρή επίθεση στην Άγκυρα και τον Ταγίπ Ερντογάν εξαπέλυσε από το βήμα του ΟΗΕ ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός και χαρακτήρισε τύραννο τον Τούρκο Πρόεδρο, καθώς, όπως είπε, έχει σκοτώσει χιλιάδες Κούρδους, κατέχει παράνομα τη Βόρεια Κύπρο, απειλεί την Ελλάδα και φυλακίζει δημοσιογράφους. Για βάσιμες κατηγορίες κάνει λόγο η Άγκυρα. «Η Τουρκία δεν είναι εχθρός της Ελλάδας, είναι γείτονας και μη σύμμαχός της υπό την ομπρέλα του ΝΑΤΟ», δήλωσε από τη Νέα Υόρκη ο Ταγίπ Ερντογάν. «Το σημαντικό είναι να χαμηλώσει αυτή η ένταση που δεν την έχουμε ανεβάσει εμείς», σχολίασε ανώτατη κυβερνητική πηγή. Σε υψηλά επίπεδα παραμένουν οι τιμές στην ενέργεια, με τη χονδρική τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος να καταγράφει νέα σημαντική άνοδο και το πετρέλαιο Brent να διατηρείται πάνω από τα $105 το βαρέλι. Την ίδια ώρα η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης βενζίνης παραμένει κοντά στα 2,20 ευρώ το λίτρο, ενώ αισθητά υψηλότερες είναι τιμές σε αρκετές νησιωτικές περιοχές. Υπάρχει μια σταθεροποίηση την τελευταία εβδομάδα στις τιμές που πωλούνται τα καύσιμα, ανέφερε πριν λίγο ο πρόεδρος του Συνδέαμου Αττικής Πρατηρίου Χωνεμπορών Καυσίμων, Νίκος Παπαγεωργίου, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8. Όπως είπε, η βενζίνη και το πετρέλαιο στην εγχώρια αγορά είναι στα 2 ευρώ και 20 λεπτά περίπου. Για τις διακυμάνσεις του Brent, ο κ. Παπαγεωργίου σημείωσε πως οι διεθνείς αγορές υποδέχονται τα νέα από τις εξελίξεις στα μέτωπα του πολέμου στη Ρωσία και την Ουκρανία, αλλά και στο Ιράν. Η αβεβαιότητα αυτή, είπε, είναι που συντηρεί τις τιμές ψηλά. Αν δηλαδή ξεπεράσουμε την αβεβαιότητα αυτή με κάποιο τρόπο, τότε θα δούμε αποκλιμάκωση των τιμών, σημείωσε ο κ. Παπαγεωργίου.
0: ο καιρός.
1: Βροχές στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, έντονες καταιγίδες αμαγνησίας σποράδες Εύβοια Μακεδονία, Κρήτη και Κυκλάδες. Έως 27 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 11. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: Earth Patras. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
0: Ενίας. Ένας εκπληκτικός χώρος μέσα στο πράσινο, σε ένα ζεστό και φιλικό περιβάλλον, εδώ και χρόνια αναλαμβάνει υπεύθυνα τη φροντίδα των ηλικιωμένων μας. Πρότυπη μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων Ενίας. Βάρδα Ηλίας. Με σεβασμό στην τρίτη ηλικία.
2: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Δεύτερο μέρος μετά το δελτίο ειδήσεων από το Air News Radio, δηλαδή το πρώτο πρόγραμμα στην ενημέρωση. Είμαστε εδώ στην Ερτ Πάτρας, είμαι η Νίκη Παπαδούλα και συνεχίζουμε. Δεν ξεχνώ, σας το ξαναείπα και αυτές τις ημέρες, επειδή μας προέκυψαν και τα θέματα με τα ιατρικά του Καραμανδανίου κλπ. Και εκεί δεν το έχουμε ξεχάσει, δεν το έχουμε αφήσει. Αλλά επιστρέφω στην περιοχή των Καλαβρίτων. Να καλημερίσω τον καλό μας συνάδελφο, τον Νίκο τον Κυριαζή. Καλημέρα, Νίκο.
1: Πολύ καλημέρα σας.
0: Λοιπόν, κάτσε να ξεκινήσω από τα πιο εύκολα. Φωτιά είχατε χθες σε ένα στάβλο εκεί στην περιοχή των Καλαβρίτων.
1: Ναι, είναι στο Λιβαρδινό, στην περιοχή της Αρωανίας. Δυστυχώς κάηκαν και αρκετά υγροπρόβατα. Ήταν μια καταστροφική φωτιά πέρα από τις εγκαταστάσεις του κτηνοτρόφου. Εντάξει, ήταν ένα χτύπημα στην ήδη λυγίσα κτηνοτροφία.
0: Δεν μας φτάναν τα άλλα. Ναι.
1: Έτσι, με όλα τα προβλήματα είχαμε και αυτό.
0: Μάλιστα, ευτυχώς δεν επεκτάθηκε φωτιά. Θέλω δεύτερο θέμα να σε ρωτήσω, εσύ που τα παρακολουθείς ώρα και τα ξέρεις αυτά που γίνονται εκεί στα Καλάβρετα. Θέλω να μου πεις τι γίνεται με το θέμα της φέτας, γιατί ήταν μια συνάντηση προγραμματισμένη χθες. Δεν έγινε η συνάντηση αυτή?
1: Ναι, των
0: παραγωγών, ναι, εκεί.
1: Και των παραγωγών, αλλά και των εμπόρων της φέτας. Ναι. Ήταν
0: του συνεταιρισμού και λοιπά, ναι. Τελικά τι γίνεται με το θέμα αυτό? Γιατί εντάξει, διαβάζουμε και εμείς και ακούμε πολλά και διάφορα ότι δεν θα έχουμε επάρκεια πρώτης ύλης προφανώς λόγω των προβλημάτων που υπάρχουν και ότι θα έχουμε και αύξηση της τιμής της φέτας.
1: Σε αυτό είναι απόρρια όλων αυτών που έχει περάσει κτηνοτροφία και πρωτογενή τομέα στο τελευταίο διάστημα. Ναι. Αυτή τη στιγμή, σύμφωνα με τα στοιχεία και όσα είπαν εκεί, ήταν μια συνάντηση για την διαπαγγελματική των κτηνοτρόφων. Ουσιαστικά, κτηνοτρόφοι, παραγωγή, αλλά και τα εργοστάσια παραγωγής, να είναι σε κοινή γραμμή ώστε να αντιμετωπίσουν μέσω της διαπαγγελματικής ένωσής τους τα ζητήματα που αφορούν την κτηνοτροφία. Περίπου στην Ελλάδα έχουμε 7 εκατομμύρια εγωπρόβατα παραγωγής γάλακτος. Υπάρχουν 1-2 εκατομμύρια ακόμα για...
0: Να σου πω, Νίκο μου, τα έχουμε δηλαδή τα έχουμε στα χαρτιά ή τα έχουμε στην πραγματικότητα? Γιατί εδώ έχω αρχίσει και τρομάζουμε.
1: Αυτά είναι τα πραγματικά νούμερα.
0: Έχουν καταγραφεί δηλαδή οι ποσότητες αυτές, ο αριθμός μάλλον αυτών, έτσι?
1: Όχι, όχι. Είναι περίπου 7 εκατομμύρια καταγεγραμμένα επίσημα σύμφωνα με τα στοιχεία όλων των εμπλεκομένων, όλων των κτηνοτρόφων κτλ.
0: Και αντιστοίχως καταγράφουν και τις ποσότητες του εγωπρόβιου γάλακτος που έχουν από εκεί, έτσι? Αυτό είναι το σημαντικό για τη φέτα.
1: Εννοείται, γιατί από εκεί βγαίνει και η παραγωγή. Mm-hmm. Λόγω των προβλημάτων με την ευλογιά και όλα τα άλλα τα προβλήματα που έχουν προκύψει, περίπου 10% έχει θανατωθεί. Δηλαδή μιλάμε για 600 με 700.000 εγωπρόβατα, τα οποία αυτά έχουν θανατωθεί, έχουν βγει από την παραγωγική διαδικασία και δεν έχουν αναπληρωθεί. Εκεί είναι λοιπόν το ζητούμενο, το πόσο θα στηρίξει το κράτος, η πολιτεία την ανασύσταση όλης αυτής της παραγωγής. Είναι ένα ζήτημα το οποίο αυτό ούτως ή άλλως ο πρωτογενής ομίας ήταν σε πτωτική κατάσταση. Με όλα αυτά ακόμα πέφτει περισσότερο. Και όχι μόνο αυτό, αλλά αποθαρρύνει και νέους. Ο μέσος όρος ηλικίας των κτηνοτρόφων είναι αρκετά μεγάλος, δηλαδή δεν έρχεται νέος κόσμος να ασχοληθεί με την κτηνοτροφία. Αυτό λοιπόν έχει αποτέλεσμα την παραγωγή που είναι σε οριακά επίπεδα και σημαίνει αύξηση κόστους, αύξηση
0: Όταν μειώνεται η πρώτη ύλη από την οποία φτάνουμε στη φέτα, νομίζω ότι κατευθυνόμαστε έτσι κι αλλιώς στην λιγοστή παραγωγή, δηλαδή αύξηση της τιμής. Εφόσον ζήτηση υπάρχει έτσι κι αλλιώς και είναι και το θέμα και των εξαγωγών κλπ.
1: Είναι ένα ζήτημα το οποίο είναι ένα ζήτημα, έτσι για να μην το σας καθυστερώ. Απλά περιγραφικά να πούμε ότι θα πρέπει ό,τι αποφασιστεί για να φτιαχτεί, για να δουλέψει ένα σχέδιο, το αποτέλεσμά του θα είναι μετά από χρόνια. Έτσι. Άρα όσο καθυστερούμε, Αυτό δεν θα το δούμε σύντομα.
0: Ξέρεις ποιο είναι το θέμα? Εδώ ακόμα δεν έχουμε κλείσει με τη ζωονόσο. Δεν μιλά κανείς για ανασύσταση σε καμία περίπτωση. Αυτό είναι το θέμα.
1: Αυτό ήταν και το κεντρικό, μήνυμα εχθές, ένα από τα κεντρικά μηνύματα εχθές. Το πόσο η ανασύσταση θα γίνει. Μίλησαν και για εμβόλια, μίλησαν και για παρεμβάσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να επιτέλους να γίνει κάτι. Και αυτό που μαθαίνουμε, άτυπα βέβαια, αλλά έχει μια λογική όλο αυτό, ότι δεν πηγαίνουν σε αυτή τη διαδικασία των εμβολίων, γιατί είναι μια διαδικασία τεράστια, μια τεράστια επιχείρηση, χρειάζεται ένα στρατός ολόκληρος από κτηνοτρόφους, από κτηνιάτρους, από όλη αυτή τη διαδικασία. Φανταστείτε εποχή COVID πώς θα εμβολιαστούν 7 εκατομμύρια εγωπρόβατα. Ουσιαστικά δεν είναι πολιτική απόφαση, αλλά των υπηρεσιακών παραγόντων εμπόδιο. Αυτό θα πρέπει να το δούμε όμως, γιατί δεν μπορεί να συνεχίζεται αυτή η κατάσταση, γιατί τα 7 εκατομμύρια θα γίνουν 6,5, τα 6,5-6 δεν αναπληρώνεται η παραγωγική διαδικασία και σε λίγα χρόνια με μαθηματική ακρίβεια δεν θα υπάρχουν... δεν θα υπάρχει πρωτογενή τομέα.
0: Δεν θα έχουμε ούτε τι να εμβολιάσουμε. Και μια και το έθιξε αυτό το ζήτημα, γιατί το έχουμε κουβεντιάσει πολλές φορές, το έχουμε ακούσει και από τους κτηνοτρόφους να το επισημαίνουν. Σαφώς και είναι μια πολύ μεγάλη διαδικασία. Είναι χρονοβόρα. Θέλει την ανάλογη συνεισφορά από τους κτηνιάτρους. Αλλά έχει περάσει και τόσο χρονικό διάστημα, χρόνος και, που δεν έχει μπει στη ροή της. Και αυτές οι διαδικασίες χρειάζονται το χρόνο. Όταν λοιπόν το αφήνεις πίσω και συσσωρεύεται. Και απ' την άλλη έχεις και μείωση. Μιλάμε για πολύ δυσκολία στην ανασύνταξη όλης αυτής της διαδικασίας. Το θέμα πάντως είναι ότι, όπως είπες και εσύ, έγινε η καταγραφή αυτή που έγινε, διαπιστώθηκε αυτή η απώλεια και η απώλεια αυτή χρόνο με το χρόνο θα γίνεται όλο και περισσότερη όταν δεν υπάρχει στοχευμένη και συγκεκριμένη παρέμβαση. Δεν βλέπω κάτι άλλο. Νέοι δεν πάνε, τα εγωπρόβατα μειώνονται, το εγωπρόβιο γάλα μειώνονται σε ποσότητα. Θα φτάσουμε και που ξέρουμε, φαντάζομαι, Νίκο.
1: Έτσι ακριβώς, δυστυχώς, οτιδήποτε πρέπει να αποφασιστεί, χθες και να εφαρμοστεί χθες. Όσο περνάει ο καιρός,
0: έχουμε ένα θέμα με τις αποφάσεις σε αυτή τη χώρα. Με εκείνο το τρένο θα έρθει, γιατί δεν το ξεχνώ, ξέρεις. Με κάθε ευκαιρία ρωτώ εγώ. Όποιον έχω, ρωτώ.
1: Πριν λίγη ώρα πέρασα από τις γραμμές, δεν φαίνονται οι γραμμές από τα χορτάρια, αλλά αυτό είναι το λιγότερο. Τα χορτάρια μπορούν να τα χαρίσουν σε μια-δυο μέρες, αλλά δεν βλέπουμε καμία κινητικότητα σε επίπεδο του να δούμε κάτι. Ακούγονται ημερομηνίες, αλλά δυστυχώς...
0: Ναι, διάβαζα, άκουγα και από εκπροσώπους κοινοβουλευτικούς ανακοινώσεις είδα το τελευταίο διάστημα.
1: Αλλά δεν βλέπουμε κάτι, δεν προκύπτει κάτι σε οποιαδήποτε μορφή. Δεν είναι ούτε καν προετοιμασία.
0: Ναι, γιατί είναι μέσα αυτές τις ημερομηνίες που ανακοινώθηκαν για να είμαστε σε ένα χρονικό πλαίσιο εύλογο, θα πρέπει να έχουν ξεκινήσει ήδη. Και έτσι, τα χόρτα να κόψουν, αλλά και να ελέγξουν και τις γραμμές.
1: Θα υπήρχε μια προεργασία η οποία θέλει ένα ικανό χρονικό διάστημα. Έτσι.
0: Και οι παρεμβάσεις που έχουν γίνει και από το τεχνικό επιμελητήριο ακόμη δεν έχουν καταλήξει κάπου, από ό,τι ξέρω.
1: Όχι, γιατί καθυστέρησε και καθυστερεί ακόμα. Υπάρχει ασάφεια ακόμα και αν έχει υπογραφεί η προγραμματική σύμβαση. Έτσι.
0: Ναι. Αυτή η ασάφεια είναι που μας ταλανίζει σε όλα. Έτσι, από όπου και αν το πιάσουμε. Νίκο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Αν δεις το τρένο να έρχεται, τι να σου
1: πω. Θα σφυρίξω στην ΕΡ.
0: Σφύρα. Λοιπόν, μαζί με το τρένο σφύρα και εσύ. Ευχαριστώ, Νίκο. Να είστε καλά. Υπομονή, ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ τον συνάδελφο από το Calabria News, τον Νίκο τον Κυριαζή. Είναι πάντα εδώ για να μας δίνει τα σημεία που έχουν το ανάλογο ενδιαφέρον και σημασία για τους κατοίκους πρωτίστως αυτής της πολύ όμορφης κατά τα άλλα περιοχής των Καλαβρίτων, και είναι και η εποχή της τώρα, τα καλύτερά της. Και ελπίζουμε να γίνουν καλύτερα όταν φτάσει το τρένο. Το θέμα των κτηνοτρόφων και το θέμα της φέτας θα το ξαναδούμε, σας το επισημαίνω, θα το ξαναψάξουμε, θα ξαναρωτήσουμε, γιατί νομίζω ότι αυτό που διαβάζουμε και ξέρουμε είναι ότι η φέτα θα κρυβίνει. Έτσι. Είναι γύρω στα 12-13, θα πάει 14-15-16. Είναι σίγουρο αυτό. Μιλάμε για την αυθεντική φέτα, έτσι. Προσέχετε και αυτό. Θέλει ιδιαίτερη προσοχή. Δεν μιλούμε για το λευκό τυρί, μιλούμε για τη φέτα. Άλλο τον, άλλο τ' άλλο. Λοιπόν, μια μικρή μουσική ανάπαυλα χρειάζομαι για να επιστρέψω.

Λοιπόν, πριν να συνεχίσουμε να δούμε τι γίνεται και με την σπαταλή των τροφίμων, την απώλεια και τη σπαταλή τροφίμων, πριν πάμε εκεί, να δούμε με μια άλλη απώλεια που έχει να κάνει με τις τιμές στα ενίκια. Λοιπόν, από ό,τι διαβάζουμε και εμείς, μαθαίνοντας και αν θέλετε ρωτώντας πάντα γιατί αυτό κάνουμε, το νέο πρόγραμμα, το Σπίτι μου 3, θα φέρει και νέες αυξήσεις στις τιμές, λένε οι άνθρωποι της αγοράς. Και σύμφωνα λοιπόν με αυτούς, η τρίτη έκδοση αυτού του προγράμματος θα φέρει την νέα, πιο μεγάλη αύξηση στη ζήτηση, την ώρα που ταυτόχρονα το πρόβλημα της χαμηλής προσφοράς δεν αντιμετωπίζεται. Η διεύρυνση επίσης, λέει η αγορά, των κριτηρίων ένταξη στο πρόγραμμα αυτό, του 3, σε σχέση με το προηγούμενο το 2, θα επηρεάσει ακόμη περισσότερο τις τιμές, με αποτέλεσμα αυτές να αυξηθούν. Είναι οι απόλυτες τιμές σαφώς μεγάλες και από ό,τι λένε οι εκπρόσωποι και της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων Μεσητών Ακινήτων, λένε λοιπόν ότι βλέποντας ότι το σπίτι 3 θα ακολουθήσει το μοτίβο με το σπίτι 2 και 1, τι θα κάνει, θα συντηρήσει, λένε, σε υψηλά επίπεδα τις τιμές σε μεσοαστικά ακίνητα που είναι περίπου 70 με 120 τετραγωνικά. Άρα λοιπόν δεν θα μπει φρένο στις αυξήσεις. Αυτό εκτιμούν από την Ομοσπονδία Συλλόγων Μεσητών Ακινήτων. Μέχρι στιγμής επικρατεί το σενάριο διατήρησης του 2007 ως τελευταίο έτους κατασκευής των ακινήτων που μπορεί να επιλέξει κανείς, δηλαδή από το 2007 και μετά. Η αγορά περίμενε να αλλάξει αυτό το κριτήριο γιατί θα μεγάλωνε τη ζήτηση, έτσι. Αλλά αυτό δεν έγινε. Και το ζήτημα επίσης φαίνεται να απασχολεί και τις τράπεζες, από εκεί θα διατεθούν και τα δάνεια για το σπίτι μου 3. Η Ελληνική Ένωση Τραπεζών λοιπόν θα ξεκινήσει τις επόμενες ημέρες την κουβέντα της με τα αρμόδια Υπουργεία, είναι το Οικονομικών και Οικογένειας, για να δουν ποια θα είναι τα κριτήρια, τα τελικά κριτήρια για αυτούς που θα ενταχθούν στο πρόγραμμα, ούτως ώστε πώς θα διαμορφωθούν και οι ανάγκες της αγοράς. Αφού αυτό που εκτιμούν όμως από την Ομοσπονδία των Συλλόγων Μεσητών Ακινήτων είναι ότι αυτό το πρόγραμμα, δηλαδή το καινούριο, το σπίτι μου 3, θα μπορούσε να ανταποκριθεί καλύτερα στις ανάγκες που υπάρχουν αν είχε ενταχθεί σε αυτό και το δάνειο για την ανέγερση κατοικίας σε οικόπεδο που είχε κάποιος δικό του. Έτσι, θα μπορούσε να εξαιρέσει Αθήνα και Θεσσαλονίκη για να βοηθήσει και στην αποκέντρωση και να μειωθεί και η αύξηση των τιμών στα αστικά κέντρα. Δηλαδή, τι θέλει να πει η Ομοσπονδία των Μεσητών, λέει ότι θα μπορούσες μέσα στο σπίτι μου 3 να δώσεις τη δυνατότητα κάποιος όχι μόνο να προχωράσει στην αγορά σπιτιού, αλλά να δανειοδοτείται με ευνοϊκούς όρους για να φτιάξει δικό του σπίτι σε δικό του οικόπεδο. Καταλάβατε τι λέει η Ομοσπονδία. Απλά πράγματα. Αυτό ακριβώς λέει. Και μάλιστα αποτυπώνει και την ετήσια αύξηση των τιμών που κάθε χρόνο η τιμή αγοράς κατοικίας αυξάνεται κατά 5,5% με βάση τα τελευταία στοιχεία. Λοιπόν, έχει σημασία και αυτό που σας είπα για τα οικονομικά μας. Επίσης, διαβάζουμε την έκθεση του συστήματος Ήλιος που μας δίνει τον Αύγουστο του 26 για τις συντάξεις στη χώρα μας. Και εκεί φαίνεται τι πραγματικά αντιμετωπίζουν οι συνταξιούχοι στην Ελλάδα. Έτσι, από εκεί φαίνεται. Από το σύστημα Ήλιος είναι αναλυτικά τα στοιχεία της έκθεσης. Η πλειοψηφία λοιπόν των περισσότερων συντάξεων είναι σε χαμηλά επίπεδα. Είναι κάτω από το όριο των 1.000 ευρώ και μάλιστα η σκληρή πραγματικότητα δείχνει ότι οι περισσότεροι δικαιούχοι είναι μεταξύ των 500 και 1.000 ευρώ. Είναι η αποτύπωση των κύριων συντάξεων στη χώρα μας. Το 57,21% λοιπόν αυτών των συνταξιούχων της Ελλάδας δεν ξεπερνά τα 1.000 ευρώ το μήνα. Έτσι. Δεν θα σας δώσω περισσότερα στοιχεία. Πάνω από τους 5 στους 10 Έλληνες συνταξιούχους διαβιούν με το ποσό των 500 ευρώ στη σύνταξή τους. Αυτά. Δεν τα λέμε εμείς. Τα λέει το σύστημα Ήλιος και νομίζω ότι τα αποτυπώνει ακριβώς όπως πρέπει.

0: Λοιπόν, αγαπητοί φίλοι, σας θυμίζω ότι μας ακούτε σε όλη τη Δυτική Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο, εφόσον αξιοποιήσετε την τεχνολογία και το airteco.gr, επιλέγοντας Earth Patras πάντα. Είμαι η Νίκη Παπαδούλα και όπως σας είπα και νωρίτερα, έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να μάθουμε τι είναι αυτή η νέα ψηφιακή πλατφόρμα, με αφορμή που έρχεται στη ζωή μας σιγά-σιγά, την Παγκόσμια ημέρα για την απώλεια και τη σπατάλη τροφίμων. Όλο αυτό λοιπόν το οποίο θα μάθουμε, γιατί θα ρωτήσουμε τώρα αμέσως για το πώς θα λειτουργεί και αυτή την πρωτοβουλία. Την χάνει και της συνδρομής και της καθοριστικής υποστήριξης της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και θα καλημερίσω μαζί σας τον Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Ανάπτυξης, τον κύριο Ανδρέα Φίλια. Καλή σας ημέρα, κύριε Φίλια.
1: Καλημέρα.
0: Λοιπόν, για να μάθουμε κι εμείς τι είναι αυτή η νέα πλατφόρμα και πώς θα αξιοποιήσει τα τρόφιμα που σπαταλώνται ή πετάγονται στα σκουπίδια, να το πω κάπως έτσι, μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Τι ακριβώς θα γίνει μέσα από αυτή?
1: Αρχικά όλο αυτό προέκυψε από τη συμμετοχή της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σε ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα Save Boost, είναι τα αρτικόλεξα να πούμε έτσι, του προγράμματος, που είναι ένα πρόγραμμα Interact Europe που συμμετέχουμε από πλευράς χώρας, Ελλάδας, εμείς και το ΙΜΒΙΣ, το Ινστιτούτο Βιομηχανικών
0: Συστημάτων.
1: Έτσι. Λοιπόν, μαζί με αρκετές χώρες όπως είναι η Σουηδία, η Λιθουανία, η Φιλανδία, η Βουλγαρία, η Ρουμανία, η Ισπανία, στην ουσία αφορά 9 περιφέρειες σε όλη την Ευρώπη. Η

0: ρόλος του προγράμματος είναι να μπορέσουν να χαραχθούν πολιτικές σε διάφορα επίπεδα σε σχέση με την καινοτομία και συγκεκριμένα το κομμάτι που αφορά την περιφέρεια της Ελλάδας και το ΙΜΒΙΣ, την Ελλάδα δηλαδή, είναι στην εξασφάλιση, μάλλον στη μείωση της πατάλης των τροφίμων στο αρχικό επίπεδο, όχι δηλαδή από το σπίτι μας και μετά.
1: Ναι, κατάλαβα τι λέτε. Από το σημείο της παραγωγής δηλαδή, ας πούμε.
0: Της παραγωγής.
1: Ναι, ωραία.
0: Έχει λοιπόν παρατηρηθεί ότι στα σημεία της παραγωγής και της τυποποίησης μεγάλες ποσότητες τροφίμων, όχι επειδή είναι ακατάλληλες για χρήση, αλλά επειδή δεν είναι, αν θέλετε, η
1: στην
0: μορφή
1: εικόνα,
0: του
1: στην εικόνα,
0: η εικόνα
1: δεν...
0: του εμπορέσματος.
1: Ας πούμε, δηλαδή, μπορεί να είναι μια ντομάτα, λέω εγώ, που έχει ένα λίγο μαύρισμα, ένα κυτρινισμένο κάτι... Αυτό.
0: Ακριβώς. Ή ξέρω εγώ, δεν έχει το κατάλληλο νόγκο, ας πούμε, το καρπούζι ή το κατάλληλο βάρος. Λοιπόν, σε αυτή την περίπτωση λοιπόν, αυτά τα τρόφιμα πολλές φορές, επειδή δεν είναι εμπορεύσιμα, καταλήγουν στα σκουπίδια. Λοιπόν, έρχεται λοιπόν αυτή η πλατφόρμα η οποία έχει δημιουργηθεί και τι κάνει, συνδέει τους παραγωγούς αυτές τις επιχειρήσεις με τους φορείς που εν δυνάμει θα μπορούσαν και να ζητούν τρόφιμα για να καλύψουν δικές τους ανάγκες. Όπως είναι η γυροκομεία, όπως είναι ιδρύματα διάφορα.
1: Τα κοινωνικά παντοπολία.
0: Κοινωνικά παντοπολία και ούτω καθεξής. Δεν μιλάμε σε ατομικό επίπεδο, έτσι.
1: Όχι, σε δομές, να το πούμε κάπως έτσι.
0: Ναι. Άρα λοιπόν, για να το πούμε απλά, οι εταιρείες μπαίνουν μέσα στην πλατφόρμα, έχουν ένα δικό τους κωδικό και λένε ότι εγώ έχω διαθέσιμο αυτό το προϊόν. Μπαίνει παράλληλα απομακρυσμένα.
1: Ναι, ναι. Ας πούμε στη Δυτική Αχαΐα είναι ο μεγάλο παραγωγός που βγάζει το καρπούζι και λέει, μπαίνει στην πλατφόρμα λοιπόν ηλεκτρονικά και δηλώνει ότι έχω αδιάθετο ή μάλλον που δεν είναι προσπόληση, είναι προσδιάθεση για εσάς 2 τόνους καρπούζι, ξέρω κάπως έτσι.
0: Για τον οποιονδήποτε φορέα, ο οποίος είναι πιστοποιημένος και έχει μπει μέσα στην πλατφόρμα, οποιοδήποτε.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, και έτσι λοιπόν, εφόσον ταυτοποιείται η διαθεσιμότητα, έρχονται σε επικοινωνία μεταξύ τους, δεν μπαίνει κανένας για να κάνει τη μεταφορά ή τη συναλλαγή μεταξύ τους, είτε θα πάει όπως θα πήγαινε ο ενδιαφερόμενος στο σούπερ μάρκετ ή κάπου αλλού να το πληρώσει και να το αγοράσει, θα πάει εκεί και θα το πάρει και θα το μεταφέρει προς χρήση του χωρίς να το πληρώσει. Και έτσι λοιπόν, από τη μια εξασφαλίζουμε και το κοινωνικό κομμάτι βοηθώντας αυτά τα ιδρύματα, αλλά βεβαίως συμβάλλουμε και στην μείωση της πατάλης των τροφίμων.
1: Μάλιστα.
0: Αυτή είναι η ιδέα γενικώς δηλαδή.
1: Αυτή η πλατφόρμα είναι έτοιμη να λειτουργήσει, θα λειτουργήσει, θα μπει σε πιλωτικό στάδιο πρώτα?
0: Αυτή η πλατφόρμα είναι έτοιμη αυτή τη στιγμή. Έχουν γίνει οι επαφές και υπάρχουν μέσα οι διαθέσιμες επιχειρήσεις οι οποίες θα μπορούν στο μέλλον εν δυνάμει
1: να διαθέσουν
0: τα προϊόντα τους. Έχει γίνει επικοινωνία και με φορείς φυσικά οι οποίοι μπορούν να τα λάβουν, αλλά όμως τις επόμενες εβδομάδες θα γίνουν στοχευμένες συναντήσεις στα πλαίσια του προγράμματος αναπεριφερειακή έτσι, αναπεριφερειακή ενότητα.
1: Αυτό θα γίνεται σε όλους τους νομούς της Δυτικής Ελλάδας και στους 3,
0: σε όλους τους νομούς, ναι. Σε όλους τους νομούς, προκειμένου αυτό να πάρει δημοσιότητα και να έρθουν και άλλοι φορείς προς διάθεση, μάλλον παραγωγή προς διάθεση και να ενταχθούν, αλλά ταυτόχρονα και άλλοι φορείς προς υποδοχή. Προς διάθεση.
1: Άρα λοιπόν είστε ανοιχτοί ακόμη, αυτή η πλατφόρμα θα είναι ανοιχτή για όσους θέλουν να διαθέσουν τα προϊόντα τους στις δομές αυτές, τα προϊόντα που δεν είναι προς πώληση, να τα διαθέσουν στις δομές, τα ιδρύματα κλπ. Και από την άλλη θα είναι ανοιχτή η πλατφόρμα αυτή και όλο το σύστημα για αυτούς που ενδιαφέρονται τις δομές, όπως είναι τα παντοπολία, τα γυροκομεία και άλλες δομές, όχι προσωπικού, δεν γίνεται διανομή, οι οποίες θα μπορούν να τα παραλάβουν. Έχει εξασφαλιστεί αυτή η μετακίνηση, δηλαδή από την παραγωγή να φτάσει με ασφάλεια το προϊόν χωρίς να υποστεί κάποια...
0: Αυτή τη στιγμή εξετάζουμε αυτούς τους τρόπους προκειμένου Γιατί είναι πολύ ευαίσθητο το, ναι, το κομμάτι αυτό, ναι, ναι, που περιγράφεται, έτσι. Γιατί ούτε μπορούμε να μπούμε σε μια διαδικασία διανομής εμείς, mm-hmm, έτσι, αλλά ούτε και μπορούμε εύκολα να εξασφαλίσουμε ορισμένα πράγματα που πρέπει να εξασφαλιστούν.
1: Το πιο πιθανό πάντως θα είναι αυτός ο οποίος αποδέχεται την προσφορά αυτή να έχει και τη δυνατότητα να παραλάβει με ασφάλεια το προϊόν.
0: Ακριβώς. Δηλαδή, όπως λοιπόν ένας φορέας λοιπόν πηγαίνει και αγοράζει από ένα σούπερ μάρκετ.
1: Ναι, ναι.
0: Με δική του λοιπόν ευθύνη και αφού ελέγχει
1: το προϊόν,
0: από ποιον αγοράζει, ναι, και το προϊόν, ναι, ναι, ναι, έτσι, με την ίδια λογική πηγαίνει αντί να πάει στο σούπερ
1: αντί
0: μάρκετ,
1: να το πληρώσει, θα το παίρνει χωρίς να το πληρώνει.
0: Θα το παίρνει δωρεάν.
1: Αλλά με τον ίδιο έλεγχο και την μεταφορά,
0: ακριβώς,
1: την ασφαλή μεταφορά, έτσι.
0: Φυσικά.
1: Άρα νομίζω προς τα εκεί θα πάμε. Πάντως το πιο σημαντικό σε όλο αυτό το εγχείρημα είναι να υπάρχει συμμετοχή.
0: Ναι, κοιτάξτε, σε πρώτη φάση, ναι, δηλαδή στα πλαίσια του που στείνουμε την πλατφόρμα, mm-hmm, όλο αυτό το καιρό, αυτούς τους μήνες που δουλεύουμε, έχουμε αρκετά μεγάλη, ναι, συμμετοχή, δηλαδή και σε φορείς από όλη την περιφέρεια, μάλλον παραγωγούς από όλη την περιφέρεια.
1: Έχετε δει μεγάλο αριθμό παραγωγών που έχουν ενταχθεί σε αυτό το πρόγραμμα και θέλουν να διαθέσουν...
0: Αν δεν κάνω, ναι, λάθος, αυτή τη στιγμή είναι, ναι, τουλάχιστον 50 επιχειρήσεις, ναι, σε όλη την περιφέρεια, διασκορπισμένες ανά περιφερειακή ενότητα.
1: Καλό είναι αυτό, λέει, υπάρχουν πολύ περισσότερες.
0: Σας λέω ότι είμαστε στη διαδικασία...
1: Στην ενημέρωση πρωτίστως.
0: Ενημέρωση και τελειοποίησης και της πλατφόρμας, mm-hmm, ακόμα, έτσι. Υπάρχει το προηγούμενο στην Ισπανία, μάλιστα θα ακολουθήσει και μια επισκεψή μας, mm-hmm, εκεί.
1: Θα δείτε πώς λειτουργεί και πώς.
0: Στήλιο, mm-hmm, που είναι επικεφαλής ο καθηγητής.
1: Ο διευθυντής, εννοείται. Ναι.
0: Ναι,
1: του ερευνητικού κέντρου, ναι, ναι.
0: Και καθηγητής πανεπιστημίου, για να δούμε και τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί από αντίστοιχο εταίρο στην Ισπανία εδώ και 2-3 χρόνια νομίζω, οπότε έχουν μια τεχνογνωσία και αυτή, αλλά σε κάθε φορά, σε κάθε περίπτωση να ξέρετε, ναι, όταν πας κάτι να το μεταφέρεις σε σένα, θα πρέπει να προσαρμοστείς στις,
1: βέβαια,
0: δικές σου
1: ιδιαιτερότητες.
0: Δεν είναι παντού τα ίδια.
1: Πάντως τα προϊόντα μας είναι τα καλύτερα, έχουμε πολλές φορές και υπάρκεια και υπερπλεώνασμα, οπότε νομίζω ότι θα μπορούσε πάρα πολύ εύκολα και με τη διδαχή από την Ισπανία να στηθεί όλο αυτό και να ευωδώσει, ούτως ώστε ένα προϊόν που είναι ασφαλές να το καταναλώσει κάποιος, να καλύψει μια κοινωνική ανάγκη, ούτως ή άλλως που υπάρχουν πάρα πολλές, με αυτόν τον τρόπο της κυκλικής οικονομίας, κύριε Φίλια. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον όλο αυτό.
0: Ναι, ακριβώς. Είναι πολύ ενδιαφέρον, γι' αυτό και εμείς ως περιφέρεια το έχουμε αγκαλιάσει, γιατί στην ουσία άλλωστε αυτή είναι και ο σκοπός του προγράμματος. Μιλάει για ψηφιακή καινοτομία, mm-hmm, μιλάει για κυκλική
1: οικονομία,
0: ναι,
1: ναι, και άρα κοινωνική λοιπόν, προσφορά βέβαια.
0: Ακριβώς. Mm-hmm. Άρα λοιπόν σε αυτή τη λογική και εμείς καταλήξαμε ότι είναι ένας ενδιαφέρον έτσι, τομέας που πρέπει να ασχοληθούμε. Έχουμε ασχοληθεί και ελπίζουμε τις επόμενες εβδομάδες να μπει και σε λειτουργία.
1: Έτσι. Να το δούμε και να αποδίδει. Ευχαριστώ πολύ κύριε Φίλια. Είναι πολύ ενδιαφέρον και πολύ σημαντικό το συγκεκριμένο πρόγραμμα και η πλατφόρμα όλη αυτή και με αφορμή και την ημέρα την παγκόσμια για την απώλεια και τη σπατάλη τροφίμων. Οπότε λοιπόν ό,τι περισσεύει νομίζω ότι μπορεί να δοθεί σε κάποιον που το έχει ανάγκη εφόσον είναι ασφαλές. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Φίλια. Θα περιμένουμε να δούμε και την εξέλιξη του προγράμματος και του συστήματος αυτής της πλατφόρμας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σας ημέρα κύριε Φίλια. Ευχαριστώ. Ήταν ο Αντιπεριφερειακής Αγροτικής Ανάπτυξης ο κύριος Ανδρέας Φίλιας. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μας ενημέρωσε για αυτή την πλατφόρμα, την ψηφιακή πλατφόρμα που θα σταματήσει τη σπατάλη τροφίμων με αφορμή την 29η Σεπτεμβρίου, ξαναλέω, την Παγκόσμια ημέρα για την απώλεια και τη σπατάλη τροφίμων. Με την ψηφιακή πλατφόρμα αναδιανομής των πλεονασμάτων των τροφίμων που θα καταλήξουν στην κοινωνική προσφορά. Όπως σας είπα, αυτό που περισσεύει και μπορεί βεβαίως να αξιοποιηθεί, μπορεί να χρησιμοποιηθεί, κατάλληλα μπορεί να προσφερθεί σε αυτούς που το έχουν ανάγκη. Λοιπόν, με αυτό το θέμα θα ολοκληρώσουμε σήμερα.

Λοιπόν, πριν σας αποχαιρετήσω, είπα ότι θα το κάνω γιατί το έκανα σήμερα. Μπήκα λοιπόν στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, στο παρατηρητήριο των τιμών των υγρών καυσίμων, γιατί με αυτό θα σας αφήσω σήμερα. Και έχω αναζητήσει στον Δήμο Πατρέων, δεν έχω μπει σε ιδιαιτερότητες και περιοχές, γιατί θα μου παίρνει πάρα πολύ χρόνο και δεν τον είχα. Βλέπω λοιπόν εδώ να σας πω τη χαμηλότερη τιμή, δεν θα σας πω που τη βλέπω, δεν είναι σωστό. Πάντως υπάρχει μια τιμή στην αμόλυβδη βενζίνη στα 2,099 σε έναν εξάρτητο πρατήριο βλέπω. Και να πάω και στην πιο ακριβή αναφορά, επίσης σε πρατήριο του Δήμου Πατρέων, στα όρια του Δήμου Πατρέων, 2,289. Έτσι για να σας δώσω μια γεύση, μπορείτε και εσείς να το κάνετε αυτό. Μπαίνετε λοιπόν στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, είναι το παρατηρητήριο υγρών καυσίμων, επιλέγετε τις περιοχές που θέλετε, τους δήμους που θέλετε, το νομό, καταρχάς το νομό που σας ενδιαφέρει, έτσι. Οπότε από εκεί και μετά ελέγχετε τους δήμους που θέλετε και προχωράτε στα επόμενα. Προσπαθώ να δω λίγο, να σας δώσω μια επιλογή και από την περιοχή του Αγρινίου, έτσι για να μην λέτε ότι το ξεχνάω. Αλλά χρειάζεται λίγο χρόνο, κάνεις 2-3-4 κλικ, επιλέγεις το υγρό καύσιμο που θέλεις. Λοιπόν, στο Αγρίνιο η τιμή της αμόλυβδης ξεκινά από 2,12, στην Πάτρα ήταν 2,09 και φτάνει 2,299, 30 δηλαδή σχεδόν. Λοιπόν, αυτά σε γενικές γραμμές για να δείτε τι συμβαίνει. Λοιπόν, θα σας χαιρετήσω κάπου εδώ και θα πάμε πάντα με μουσική. Κλείνουμε την εκπομπή, άλλωστε είναι και η Παρασκευή σήμερα. Αν μη τι άλλο. Πριν από λίγο όμως διάβασα ότι είχαμε ένα τροχαίο ατύχημα στην οδό Αγίου Νικολάου και Κανακάρη στην Πάτρα. Ένα λεωφορείο νεπλάκησε τροχαίο. Ελαφρά τραυματίστηκε μία επιβάτης του αυτοκινήτου, του λεωφορείου. Έχουμε και μία φωτιά σε πλοίο με 29 επιβαίνοντες βόρεια της Μυκόνου, από ό,τι βλέπω. Παρέχεται ήδη συνδρομή από την πυροσβεστική υπηρεσία. Έχουν κινητοποιηθεί και σκάφη του πυροσβεστικού σώματος και σκάφη από τη Σύρο, το Λαύριο και τον Πειραιά. Δεν έχει διαπιστωθεί κάποιο άλλο πρόβλημα ακόμη. Όσοι μετακινήσετε σήμερα και σκοπεύετε να μετακινηθείτε μέσω της Ιωνίας Οδού, να σας πω ότι εκεί που υπήρχε το πρόβλημα με το βιτιοφόρο που είχε πάρει φωτιά, με το υγραέριο που είχε στο ύψος της Άρτας στην Ιωνία Οδό, έχει απομακρυνθεί το βιτιοφόρο και έχει αποκατασταθεί η κυκλοφορία στην Ιωνία Οδό στο ύψος της Άρτας. Ήταν χθες το βράδυ που έγινε το συγκεκριμένο ατύχημα. Από το ελαστικό του βιτιοφόρου ξεκίνησε, επαναλαμβάνω, αυτή είναι την ώρα, πριν από λίγο δηλαδή. Ο δρόμος είναι ανοιχτός, η Ιωνία Οδός επανήλθε στην κανονική της κυκλοφορία. Εμείς θα τα πούμε πάλι από εβδομάδα. Να είμαστε καλά. Πρώτα Θεός και Παναγιά. Μαζί μου ήταν η Βάσο Κραμίδα, Κωνσταντίνα Μάντζη και η Κατερίνα Διαμαντοπούλου. Είμαι η Νίκη Παπαδούλα. Καλή σας ημέρα και καλό Σαββατοκυριακό.

0: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Τρεις ελαφρά τραυματίες μετά την ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε νωρίς το πρωί σε παλιό διόροφο κτίριο στην Πλάκα, μέρος του οποίου κατέρευσε. Η έκρηξη, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, προκλήθηκε πιθανότατα από διαρροή φυσικού αερίου. Ήταν μάλιστα τόσο ισχυρή που ταρακουνούθηκαν γειτονικά σπίτια και επιχειρήσεις. Ζημιές έχουν υποστεί και αυτοκίνητα. Αυτόπτες μάρτυρες μιλούν για τρομακτικό θόρυβο. Μεγάλη ήταν η κινητοποίηση της πυροσβεστικής και της αστυνομίας, η οποία απέκλεισε τους γύρω δρόμους. Σε εξέλιξη είναι η έλεγχη προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπάρχει κίνδυνος για τα όμορα κτίρια. Σε εξέλιξη η επιχείρηση κατάσβεσης της φωτιάς που εκδηλώθηκε σε οχηματαγωγό πλοίο με 29 επιβαίνοντες στη θαλάσσια περιοχή βόρεια της Μυκόνου. Όλοι είναι καλά στην υγεία τους. Στις προσπάθειες κατάσβεσης παίρνουν μέρος 3 σκάφη του πυροσβεστικού σώματος, τα οποία έχουν κινητοποιηθεί από Σύρο, Λαύριο και Πειραιά. Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες του Αθηναϊκού Μακεδονικού Πρακτορείου Ειδήσεων, η φωτιά έχει εκδηλωθεί σε ένα από τα γκαράζ του πλοίου και εξετάζεται το ενδεχόμενο να ξεκίνησε από φορτηγό. Την ανάγκη τήρηση των κανόνων του διεθνούς δικαίου, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Υπογράμμισε ότι η Ελλάδα επιδιώκει το διάλογο και τις σχέσεις καλής γειτονίας, χωρίς όμως να αποδέχεται μονομερείς ενέργειες ή απειλές. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανέδειξε το ρόλο της Ελλάδας ως χώρας, γέφυρας και πυλώνα σταθερότητας και ασφάλειας σε μια περιοχή γεωπολιτικών ανατροπών. Επανέλαβε την πάγια ελληνική θέση ότι η μοναδική διαφορά με την Τουρκία αφορά την οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας και της ΑΟΣ και πως η επίλυση του ζητήματος μπορεί να επιτευχθεί μόνο στη βάση του διεθνούς δικαίου και τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας. Χαρακτήρισε το Κυπριακό ανοιχτή πληγή και κατάφορη παραβίαση του διεθνούς δικαίου. Η κυβέρνηση διαχειρίστηκε τις μεγαλύτερες παγκόσμιες κρίσεις, τόνισε μιλώντας στο Earth News ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Αν υιοθετήσουμε όσα κοστολόγητα ζητούσε η αντιπολίτευση, τώρα δεν θα είχαμε χρήματα για μέτρα στήριξης, είπε χαρακτηριστικά. Ένα σχέδιο που στόχο έχει να ανοίξουν και πάλι τα στένα του Ορμούς παρουσίασε η Τεχεράνη στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπως δήλωσε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγατσί. Όπως είπε σε δημοσιογράφους, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ πρόκειται για ένα σχέδιο 7 ημερών και αν ορισμένες προϋποθέσεις εκπληρωθούν, τα στένα θα ανοίξουν στο τέλος της 7ης μέρας και θα αρχίσουν και πάλι συνομιλίες, αναφέρουν αμερικανικά μέσα ενημέρωσης. Σε υψηλά επίπεδα παραμένουν οι τιμές στην ενέργεια, με τη χοντρική τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος να καταγράφει νέα σημαντική άνοδο και το πετρέλαιο Brent να διατηρείται πάνω από τα $105 το βαρέλι. Υπάρχει μια σταθεροποίηση την τελευταία εβδομάδα στις τιμές που πολλούνται τα καύσιμα, ανέφερε ο πρόεδρος του Συνδέσμου Αττικής Πρατηρίουχων Εμπόρων Καυσίμων, Νίκος Παπαγεωργίου, μιλώντας στο Earth News Radio. Όπως είπε, βενζίνη και πετρέλαιο στην εγχώρια αγορά είναι στα 2 ευρώ και 20 λεπτά. Είπε πως στην τιμή επιδράει η αβεβαιότητα και η ανασφάλεια των αγορών. Κληθείς να σχολιάσει την επαναφορά του πλαφών στο περιθώριο κέρδους σε όλη την αλυσίδα καυσίμων, απάντησε πως ο κλάδος τους έχει ταλαιπωρηθεί από το μέτρο. Προέβλεψε πως αν η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν σταθεί στα κράτη-μέλη της δυναμικά σε μια τέτοια κρίση, δυστυχώς θα υπάρξουν, είπε, πολύ αρνητικές εξελίξεις.
0: Ο καιρός.
1: Βροχές στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, έντονες καταιγίδες σε Μαγνησία, Σποράδες, Εύβοια, Μακεδονία, Κρήτη και Κυκλάδες. Έως 27 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 12. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας.

0: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
1: Μετά την εξαιρετική υποδοχή της στο θέατρο Άτης Νέος Χώρος, η ομάδα Σημείο 0 ταξιδεύει το καλοκαίρι ανά την Ελλάδα, παρουσιάζοντας την παράσταση «Ηφηγένεια η Αναβλήδη» του Ευρυπίδη, την πιο ενιγματική ισοστραγωδία του ποιητή. Μετάφραση Παντελής Μπουκάλας, σκηνοθεσία Σάβας Τρούμπος. Υπό την αιγίδα και με την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Πληροφορίες για τους σταθμούς της περιοδίας και προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.

Καλημέρα, καλημέρα κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι του αθλητισμού. Παρασκευή σήμερα, 25 Σεπτεμβρίου του 2026. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Ακούτε Ερτ Πάτρας και την εκπομπή Sports στις 11. Θα σας κρατήσουμε συντροφιά για μία ώρα περίπου με την αθλητική επικαιρότητα. Ήταν πολύ ωραία η χθεσινή ημέρα. Η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου νίκησε την Σερβία και μάλιστα με ανατροπή. Ιδανική πρεμιέρα έκαναν Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός στην Ευρωλίγκα. Η φετινή αγωνιστική περίοδος ξεκινά για την Παναχαϊκή. Την ερχόμενη Κυριακή στις 4 το απόγευμα θα παίξει στο Αίγιο κόντρα στον Πανεγιάλιο για τον έκτο όμιλο της Τρίτης Εθνικής. Θα τα δούμε όλα. Στην ρύθμιση του ήχου να πούμε ότι είναι η Βάσο Κρεμίδα, στην παραγωγή της εκπομπής η Κατερίνα Διαμαντοπούλου, μουσικές επιλογές από τον Γιώργο Κυριαζή, στο μικρόφωνο η Ειρήνη Μαραγκού.

Η Δανικά ξεκίνησε την παρουσία της στην πρώτη κατηγορία του Nation League, η εθνική ομάδα ποδοσφαίρου, η οποία έπαιξε πολύ ωραία μπάλα και ισοπαίδωσε την Σερβία χθες βράδυ με ανατροπή. Επικράτησε 2-1, πήρε την πρώτη νίκη της και ξεκινά ιδανικά την ώρα που η Ολλανδία και η Γερμανία έμειναν στο 1-1 στο άλλο μάτς του ομίλου. Πλέον η εθνική μας είναι στην κορυφή με 3 βαθμούς. Η Γερμανία και η Ολλανδία έχουν από ένα. Η Σερβία χωρίς βαθμό την επόμενη αγωνιστική σε 2 μέρες, την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου. Η εθνική μας θα παίξει εκτός έδρας με την Γερμανία στις 10 παρατέταρτο. Νωρίτερα η Σερβία θα υποδεχθεί την Ολλανδία. Μέχρι να φτάσει όμως αυτή η σημαντική, η μεγάλη νίκη, η εθνική μας χρειάστηκε να περάσει από πολλές δοκιμασίες, καθώς η Σερβία μας ευνηδίασε με γκολ ουσιαστικά από τα αποδυτήρια. Μόλις στο 4ο λεπτό οι Σέρβοι εκμεταλλεύτηκαν την αδράνεια στην ελληνική άμυνα και με τον Ζίβκοβιτς, τον παίχτη του ΠΑΟΚ, πέτυχαν, άνοιξαν το σκορ. Η εθνική μας αντέδρασε άμεσα, χωρίς όμως να βρει δίχτυα. Στο 6ο λεπτό ο Τζόλης βρήκε τον Καρέτσα μέσα στην περιοχή, ο νεαρός μεσοπιθητικός σημάδεψε το δοκάρι. Ένα λεπτό αργότερα νέα ευκαιρία για την εθνική μας, αλλά ήταν σωτήρια η επέμβαση του τερματοφύλακα των Σέρβων που σταμάτησε τον Καρέτσα. Οι ευκαιρίες συνεχίστηκαν, ο Κοστούλας στο 15ο λεπτό πλάσαρε πάνω από τα δοκάρια, στο 30ο λεπτό ήταν σειρά της Σερβίας να απειλήσει με τον Γιόβιτς. Η μεγαλύτερη στιγμή πριν από το ημίχρονο ήρθε στο 40ο λεπτό όταν ο Τζόλης εκτέλεσε υπέροχα, αλλά ο Μιλίνκοβιτς Σάβιτς έκανε εντυπωσιακή απόκρουση, κράτησε το 1-0. Με την Ελλάδα να συνεχίζει στο ίδιο τέμπο και μετά την ανάπαυλα και η πίεση αυτή απέφερε καρπούς στο 74ο λεπτό όταν ο Τζόλης νίκησε τον τερματοφύλακα των Σέρβων, βρήκε δίχτυα, έκανε το 1-1 και η εθνική μας δεν αρκέστηκε στην ισοφάριση. Ο Γιοβάνοβιτς προχώρησε σε αλλαγές, φόρτωσε αρκετά την επίθεση με Ιωαννίδη, Δουβίκα και Τετέι, κρατώντας μέσα και τον Τσόλι. Η Σερβία άγγιξε την νίκη στο 90ο λεπτό, εκεί ήταν όμως ο Τζολάκης που έκανε σπουδαία απόκρουση και ενώ όλα έδειχναν ότι το 1-1 θα είναι το τελικό αποτέλεσμα, η Ελλάδα βρήκε τον γκολ που έψαχνε μέχρι το τέλος. Μετά την απίθανη κούρσα του Τσιμίκα από την αριστερή πλευρά, η τρομερή κεφαλιά του Δουβίκα στο 95ο λεπτό ολοκλήρωσε μια μεγάλη ανατροπή και χάρισε στην εθνική μας την πρώτη της νίκη. Μάλιστα η εικόνα της Ελλάδας αποτυπώνεται και στους αριθμούς, καθώς ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 26 τελικές προσπάθειες, κυριαρχώντας για μεγάλα διαστήματα απέναντι στους γηπεδούχους.

Μετά το τέλος του παιχνιδιού, ικανοποιημένος ήταν ο ομοσπονδιακός προπονητής, ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς, ο οποίος στάθηκε στον τρόπο με τον οποίο αντέδρασε η Ελλάδα μετά το γρήγορο γκολ των Σέρβων. Υπογράμμισε την ποιότητα που έδωξε η ομάδα μας στην κατοχή και στην δημιουργία, ενώ παραδέχθηκε ότι τον προβλημάτισε η αναποτελεσματικότητα στις πολλές ευκαιρίες που είχε η εθνική μας. Καταφέραμε να κερδίσουμε, είμαι χαρούμενος από την απόδοση, χαρούμενος για την νίκη και για τη χαρά που προσφέραμε στον κόσμο, δήλωσε ο ομοσπονδιακός προπονητής. Το πώς η βέβαια ποιότητα διαθέτει η συγκεκριμένη ομάδα σε πολλές θέσεις στο γήπεδο είναι αδιαμφισβήτητο. Έτσι, το κουτσάρισμα του Γιοβάνοβιτς έπαιξε σημαντικό ρόλο, ωστόσο η νίκη ήρθε γιατί οι παίχτες έβγαλαν ψυχή, κάτι που στα προηγούμενα παιχνίδια έλειψε. Η τεράστια ανατροπή της εθνικής υπογράφηκε από το ταλέντο που έχουν οι διεθνείς μας. Πολυτέλεια να έχεις στην ενδεκάδα τον Παυλίδη, τον Κοστούλα, τον Καρέτσα. Στη συνέχεια μπήκαν οι Δουβίκας, Τετέι, Ιωαννίδης. Έγινε μια καλή αρχή. Υπάρχει, είναι δύσκολη η συνέχεια. Την επόμενη, είπαμε, αγωνιστική παίζουμε εκτός έδρας με την Γερμανία. Στο Augsburg θα γίνει αυτό το παιχνίδι. Οι δύο πρώτες ομάδες κάθε ομίλου προκρίνονται στα προημιτελικά του Nation League και παραμένουν στην πρώτη κατηγορία. Σημαντική όμως είναι και η τρίτη θέση. Οι δύο καλύτερες τρίτες των τεσσάρων ομίλων θα συνεχίσουν επίσης στα προημιτελικά και θα εξασφαλίσουν την παραμονή τους στην κατηγορία, ενώ οι δύο υπόλοιπες θα δώσουν μπαράζ με τις δύο καλύτερες τέταρτες. Ακόμα και η τελευταία θέση δεν σημαίνει ότι όλα τελειώνουν άμεσα. Η συνολική συγκομιδή μπορεί να αποδειχθεί καθοριστική για τα μπαράζ και κατ' επέκταση για την θέση της Ελλάδας στην κλήρωση του Euro 2028, έτσι ώστε να αποφύγουμε ομάδες όπως η Ισπανία, η Γαλλία, η Αγγλία και άλλες παραδοσιακές δυνάμεις. Κάθε βαθμός αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα και οι τρεις που πήραμε στην πρώτη αγωνιστική μας γεμίζει αισιοδοξία για το μέλλον και την πορεία της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου στον όμιλό της και στην πρώτη κατηγορία του Nation League.

και από την Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου. Να πάμε στο μπάσκετ. Είχαμε πρεμιέρα χθες στην Ευρωλίγκα με τις δύο ελληνικές ομάδες να ξεκινούν ιδανικά με εμφάνιση πρωταθλητή. Ο Ολυμπιακός άνοιξε ιδανικά την νέα σεζόν. Διέλυσε με 106-89 την Μπασκόνια στην Βιτόρια. Οι Ερυθρόλευκοι μπορεί να χρειάστηκαν ένα μικρό διάστημα για να βρουν την ισορροπία τους, καθώς οι Βάσκοι μπήκαν εντυπωσιακά στο παιχνίδι χάρη σε 6 εύστοχα τρίποντα στην πρώτη περίοδο. Στη συνέχεια όμως η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζόκα βρήκε ρυθμό, ανέβασε την ένταση στην άμυνα, βελτίωσε την κυκλοφορία στην επίθεση και σταδιακά επέβαλε τον ρυθμό του. Να πούμε ότι μεγάλος πρωταγωνιστής για τους πρωταθλητές Ευρώπης ήταν ο Τάιλερ Ντόρσεϊ, ο οποίος τελείωσε το παιχνίδι με 25 πόντους, είχε 4 στα 6 τρίποντα. Ο Σάσα Βεζένκοφ πρόσθεσε επίσης 22 πόντους, επιβεβαιώνοντας από την πρεμιέρα τον κομβικό ρόλο που θα έχει και φέτος στον Ολυμπιακό. Ο Γιάν Μοντέρο, που αγωνίστηκε για πρώτη φορά με την ερυθρόλευκη φανέλα σε παιχνίδι κανονικής διάρκειας, έδειξε τι παίχτης είναι με το καλημέρα. Ο γκάρτ του Ολυμπιακού αγωνίστηκε περίπου 20 λεπτά, κατέγραψε 15 πόντους, 2 στα 5 δίποντα, 2 στα 5 τρίποντα, 5 στις 6 βολές, είχε 5 rebound, δυσάριθμες assist, ενώ ο Μίλερ Μακντάιερ είχε 6 assist και βοήθησε σημαντικά στην οργάνωση του παιχνιδιού. Στη ρακέτα τώρα ο Τζόουνς πραγματοποίησε double-double με 12 πόντους και 8 rebound. Ο Χολ πρόσθεσε επίσης 7 rebound. Χρόνο συμμετοχής πήρε και ο Νίκολα Μιλουτίνοφ, ο οποίος επέστρεψε μετά τον τραυματισμό του που τον είχε κρατήσει εκτός Super Cup. Να πούμε ότι οι 106 πόντοι που πέτυχε ο Ολυμπιακός στη Βιτόρια αποτελούν ρεκόρ για τους Ερυθρόλευκους, καθώς είναι οι περισσότεροι εκτός έδρας πόντοι που έχει πετύχει ο Ολυμπιακός στην Ευρωλίγκα.

Ήταν εκεί, ήταν και η εκκίνηση του Παναθηναϊκού στην Ευρωλίγκα. Παρά τις σημαντικές απουσίες των Σλούκα, Νάνα και Χέις Ντέιβις, εκτός ήταν και ο Μουσταφά Φαλ, εκτός και ο Νίκος Ρογκαβόπουλος, ο Παναθηναϊκός νίκησε κατά κράτος την Παρή με 91-72 στο Telecom Center. Με ομαδική προσπάθεια και υπογραφή βέλευα Ζέλικο Μπράντοβιτς, έφτασε στο 1-0, μπήκε με το δεξί στην διοργάνωση πριν από τον Μαραθώνιο με τα παιχνίδια του Ελληνικού Super Cup αλλά και τα εντός έδρας μάτς την διάβολο εβδομάδα που έρχεται με Βίλερμπαν στις 30 Σεπτεμβρίου και Μακάμπι στις 2 Οκτωβρίου. Καλή κυκλοφορία της μπάλας, στόχευση στην επίθεση, δυνατή άμυνα για 30 λεπτά, ήλεγξε τα rebound. Οι 7 φορές πρωταθλητές Ευρώπης είχαν πλουραλισμό στην επίθεση, διατήρησαν τη συγκέντρωσή τους σε υψηλό επίπεδο παρά το γεγονός ότι είχαν καθαρίσει το μάτς από πολύ νωρίς. Ο Σιλβέν Φραντζίσκο ήταν ένας από τους παίχτες που ξεχώρισε στον αγωνιστικό χώρο, πραγματοποιώντας ένα δυνατό τεμπούτο με τη φανέλα των Πρασίνων. Ο Γάλλος Γκάρντ ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 18 πόντους, 3 στα 4 δίποντα, 3 στα 7 τρίποντα. Γκερσόν Γιαμπουσέλε, 13 πόντους, ένα γεμάτο παιχνίδι. Στους 15 πόντους και ο Ματίας Λεσόρ. Να πούμε ότι ο Ζέλικο Μπράντοβιτς κατά την είσοδό του στον αγωνιστικό χώρο δεν μπορούσε να κρύψει τη συγκίνησή του, καθώς επέστρεψε μετά από 14 χρόνια στον πάγκο του Παναθηναϊκού. Άκουσε ρυθμικά το όνομά του από τους φίλους του Παναθηναϊκού. Καταχειροκροτήθηκε και χειροκρότησε και ο ίδιος σε ένδειξη ευγνωμοσύνης για την αγάπη που έχει όλα αυτά τα χρόνια από τους φίλους του Παναθηναϊκού. Στα υπόλοιπα τώρα παιχνίδια της πρεμιέρας της Ευρωλίγκα, Ντουμπάι Ρεάλ Μαδρίτης 78-77, με ένα εντυπωσιακό φινάλε η Ντουμπάι υπέταξε την Ρεάλ Μαδρίτης. Παρόλο που οι Μαδριλένοι είχαν τον έλεγχο στα τελευταία λεπτά και προηγήθηκαν με 77-71 3 λεπτά πριν από το τέλος, η ομάδα του Τσάβι Πασκουάλ εκμεταλλεύτηκε κάθε ευκαιρία, επέστρεψε στο μάτς και ολοκλήρωσε την ανατροπή κάνοντας το 78-77. Με ιδανικό τρόπο ξεκίνησε το φετινό ταξίδι της στην Ευρωλίγκα και η Ζαλγκίρις, η οποία έφυγε με το διπλό από το Βελιγράδι, επικρατώντας του Ερυθρού Αστέρα με 83-77. Η Μπαρτσελώνα και αυτή μπήκε με το δεξί στη νέα σεζόν, επικράτησε 89-82 της ΕΦΕΣ Ανατολού, βρέθηκε μάλιστα να χάνει με 15 πόντους αλλά επέστρεψε στο μάτς και πήρε μια νίκη ψυχολογίας εν όψη και της συνέχειας. Χάπολ Τελ Αβίβ Μπάγερ Μονάχου 84-86, Βίλερμπαν Μακάμπι Τελ Αβίβ 84-74. Σήμερα στις 8 θα παίξουν Μπεσίκτας Βαλένθια και στις 9 παρατέταρτο Φενέρμπαχτσέ Βίρτους Μπολόνια. Η αγωνιστική θα ολοκληρωθεί στις 10 παρατέταρτο με το μάτς Παρτίζαν Αρμάνι Μιλάνο.

Να πούμε ότι οι δύο αιώνιοι δεν έχουν χρόνο να ξεκουραστούν, καθώς αύριο και μεθαύριο στο Δημοτικό Γυμναστήριο Ανδρέας Παπανδρέου θα διεξαχθεί το Super Cup της Basket League. Στο τουρνουά συμμετέχουν οι ομάδες που τερμάτισαν στις τέσσερις πρώτες θέσεις της GBL, ο Ολυμπιακός δηλαδή, Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ. Αύριο λοιπόν οι δύο ημιτελικοί. Στις 5 παρατέταρτο ο Ολυμπιακός θα υποδεχθεί την ΑΕΚ και στις 9 ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει τον ΠΑΟΚ. Την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου θα γίνει ο τελικός στις 9 το βράδυ. Θα πάμε σε μια μικρή διακοπή με μουσική και θα επιστρέψουμε με Παναχαϊκή, καθώς έχουμε πρεμιέρα στην Τρίτη Εθνική και μάλιστα ντέρμπι Αχαΐας ανάμεσα στον Πανεγιάλιο και την Παναχαϊκή.

0: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
1: Ενίας. Ένας εκπληκτικός χώρος μέσα στο πράσινο, σε ένα ζεστό και φιλικό περιβάλλον, εδώ και χρόνια αναλαμβάνει υπεύθυνα τη φροντίδα των ηλικιωμένων μας. Πρότυπη μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων, Ενίας. Βάρδα Ηλίας. Με σεβασμό στην τρίτη ηλικία.
0: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.

0: Επιστρέψαμε, θα πάμε ξανά στο ποδόσφαιρο. Έχουμε πρεμιέρα στην Τρίτη Εθνική. Η ώρα της Παναχαϊκής έφτασε. Ξεκινά τις υποχρεώσεις της στο φετινό πρωτάθλημα με μια δύσκολη εκτός έδρας αναμέτρηση. Την Κυριακή στις 4 το απόγευμα θα αντιμετωπίσει στο Αίγιο τον Πανεγιάλιο. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή και τον ευχαριστούμε πολύ, τον Γενικό Αρχηγό της Παναχαϊκής, παλέμαχος ποδοσφαιριστής με πλούσια θητεία στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Έχει γράψει τη δική του ιστορία και με τα χρώματα της Παναχαϊκής. Κύριε Ψαρά, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα. Καλημέρα.
0: Σε δύο μέρες έτσι ξεκινά, έχει ξεκινήσει η αντίστροφη μέτρηση. Πώς είναι η ομάδα, πώς προετοιμαστήκατε, πώς είναι τα πράγματα?
1: Κοιτάξτε, μπορώ να πω ότι τα παιδιά βρίσκονται σε μια πάρα πολύ καλή κατάσταση. Έχουμε κάνει μια πολύ δύσκολη και επιβαρημένη προετοιμασία, η οποία ευελπιστώ ότι θα έχει θετικά αποτελέσματα στην πορεία. Και τα παιδιά είναι όλοι ευχαριστημένοι. Είμαστε και όλο το προπονητικό team και όλοι οι άνθρωποι που είμαστε γύρω από την ομάδα. Είμαστε σε καλή ψυχολογική κατάσταση και ελπίζουμε για το καλύτερο φέτος.
0: Αναλάβατε αυτή την θέση, κύριε Ψαρά, πριν από 8 μήνες, 7 ίσως να κάνω λάθος, το Φεβρουάριο ήταν, του 2026. Τι είναι για σας η Παναχαϊκή και πώς αποδεχτήκατε αυτή την πρόσκληση? Και μάλιστα όταν την αναλάβατε ήταν και σε μια δύσκολη έτσι, περίοδο.
1: Εγώ ήρθα πέρσι κάποια στιγμή που η ομάδα ήταν σε πολύ άσχημη κατάσταση. Κινδύνευε πάρα πολύ να πέσει κατηγορία και να παίξει τα τοπικά πρωταθλήματα. Η Παναχαϊκή για μένα είναι μια ομάδα η οποία από εκεί γεννήθηκα, από εκεί έμαθα το ποδόσφαιρο, από εκείνο τι έκανα το έκανα μέσα από την Παναχαϊκή. Το γήπεδο είναι το σπίτι μου. Οι πρώτοι προπονητές που γνώρισα ήταν οι προπονητές από την Παναχαϊκή, το να είμαι στο Σπύρο Βουλγαρά και το μεγάλο μας δάσκαλο. Ό,τι έχω πετύχει και ό,τι έχω κάνει, το έχω κάνει με αφετηρία πάντα την Παναχαϊκή. Είναι δικός μου χώρος, είναι το σπίτι μου, καταλάβατε.
0: Το θεωρούσατε και σαν υποχρέωση?
1: Κοίταξε να δεις, την υποχρέωση μπορώ να πω ναι. Αν και την υποχρέωση που μπορεί να είχα στην ομάδα την εξεπλήρωσα με τη μεταγραφή που κάνανε από τον ΠΑΟΚ και πήραν πάρα πολλά χρήματα εκείνη την εποχή. Αλλά πάντοτε πρέπει να εκτιμάμε και να σεβόμαστε τις αρχές μας και τους ανθρώπους αυτούς που μας έχουν βοηθήσει. Όπως και η ομάδα θα είναι πάντοτε αυτή μέσα στην καρδιά μου, είτε θα είμαι στην Παναχαϊκή είτε δεν θα είμαι.
0: Πλέον η ομάδα, κύριε Ψαρά, είναι κάτω από νέα έτσι, διοίκηση. Ξένοι επενδυτές ανέλαβαν το management. Πώς προχωράει αυτή η κατάσταση? Έχουν γίνει πράγματα? Είναι συνεπείς οι άνθρωποι αυτοί μέχρι τώρα?
1: Εγώ μπορώ να πω ότι καταρχήν την έχει πάρει ένας επιχειρηματίας Τούρκος, ο οποίος είναι ο Ισιτάν Γκιούν, λέγεται.

0: ο οποίος, ας πούμε, είναι αυτός ο οποίος χρηματοδοτεί, ας πούμε, την ομάδα και τη στηρίζει. Τώρα, στο κομμάτι της ρύθμισης, ας πούμε, της ομάδος, είναι ο κύριος Τάσος Παπαδόπουλος, ο οποίος είναι μάνατζερ ποδοσφαίρου. Υπάρχει ένα πολύ καλό επιτελείο το οποίο διαχειρίζει τους παίκτες. Οικονομικά δεν υπάρχουν προβλήματα, πηγαίνουν όλα καλά. Μπορώ να πω ότι λειτουργούμε αυτή τη στιγμή σε μια ομάδα η οποία είναι σε επαγγελματικές κατηγορίες, σε υψηλό επίπεδο. Είναι όλα τέλεια, με ωραίο team, με προπονητικό, με καλό γυμναστή δίπλα στην ομάδα, με προπονητή τερματοφυλάκων, με βοηθό προπονητή, με τους φροντιστές μας, με τους ανθρώπους οι οποίοι τρέχουν σε καθημερινή βάση για να δώσουν λύσεις. Με το γηπεδικό, ας πούμε, υπάρχει ένα πρόβλημα. Εντάξει, είμαστε ας πούμε τώρα και κάνουμε προπονήσεις απάνω στο γήπεδο του Πανεπιστημίου. Οι εναλλαγές είναι λίγο δύσκολες, γιατί άλλα γήπεδα είναι με χόρτο, άλλα γήπεδα είναι με πλαστικό, και αυτό, ξέρετε, δημιουργεί, δεν είναι ότι καλύτερο, ας πούμε, για τα παιδιά.
1: Για τους αθλητές.
0: Ναι, εν πάση περιπτώσει λειτουργούμε πάρα πολύ καλά και είμαστε αισιόδοξοι για το μέλλον.
1: Η έδρα της Παναχαϊκής πού θα είναι όταν θα, στα εντός έδρας παιχνίδια?
0: Εντάξει, το συζητάμε. Η έδρα μας θα είναι στην Αγία.
1: Θα έχουν ναι, τελειώσει οι εργασίες?
0: Κοιτάξτε, μας βασικά μας ενδιαφέρει ο αγωνιστικός χώρος, που αυτή τη στιγμή ο αγωνιστικός χώρος είναι σε μια φάση ανακατασκευής. Πιστεύω ότι τα δύο πρώτα παιχνίδια ενδεχομένως να μην τα παίξουμε στο γήπεδό μας, να τα παίξουμε μάλλον στο Πελοποννησιακό. Αλλά μετά τα υπόλοιπα είναι στη φυσική έδρα της ομάδας, που είναι η Αγιά.
1: Όσον αφορά το ρόστερ και την ποιότητα των παιχτών που ήρθαν φέτος στην ομάδα, τι έχετε να πείτε?
0: Κοιτάξτε, έχουν έρθει παιδιά τα οποία έχουν παίξει γάμα εθνική, τα οποία έχουν κάνει πρωταγωνιστικούς ρόλους, έχουν ανεβάσει ομάδες στην κατηγορία, σε μεγαλύτερη. Έχουν έρθει παιδιά τα οποία έχουν μεγαλύτερες εμπειρίες, έχουν έρθει από μεγαλύτερες κατηγορίες. Υπάρχουν παιδιά τα οποία έχουν παίξει β' εθνική, υπάρχουν παιδιά που έχουν παίξει και στην α' εθνική. Μπορώ να πω ότι είναι ένα δυνατό ρόστερ, με παιδιά τα οποία είναι έμπειρα, και έχω την αίσθηση ότι και οι μικροί που έχουμε είναι παιδιά τα οποία είναι εξελίσσιμα και είναι πάρα πολύ καλοί.
1: Το ζητούμενο είναι να δέσουν, έτσι, να αποκτήσουν χημεία όλοι αυτοί οι παίχτες. Και να έρθουμε στο επικείμενο παιχνίδι, ένα ντέρμπι, ντέρμπι Αχαΐας με τον Πανεγιάλη. Πώς βλέπετε αυτό το παιχνίδι?
0: Εντάξει, είναι ένα παιχνίδι με μια σοβαρή ομάδα, μια ομάδα η οποία έχει ιστορία, τη δικιά της ιστορία στον χώρο του ποδοσφαίρου. Πάντα υπάρχει σεβασμός και εμείς θα σεβούμαστε όλους τους αντιπάλους, είτε είναι Πανεγιάλιος είτε είναι οτιδήποτε, οποιαδήποτε ομάδα. Θέλω να πιστεύω ότι να γίνει ένα καλό παιχνίδι, το οποίο να είναι μέσα σε ωραία πλαίσια αθλητικά, και ο καλύτερος να κερδίσει. Αν και αυτό το παιχνίδι για μένα, ναι, επειδή είναι και το πρώτο παιχνίδι, η σημασία περισσότερο είναι η ψυχολογική παρά η βαθμολογική. Γιατί είναι πάρα πολύ νωρίς, από την πρώτη αγωνιστική ούτε χάνεις ούτε κερδίζεις πρωταθλήματα. Απλώς οι νίκες μπορούν να δώσουν μια καλή αυτοπεποίθηση στους παίκτες και να φέρουν, ας πούμε, και τον κόσμο, ας πούμε, στο γήπεδο, με την ελπίδα ότι έχεις μια καλή ομάδα και ότι ξεκίνησες νικηφόρα, ας πούμε.
1: Θα υπάρχει και παρουσία φιλάθλων της Παναχαϊκής στο συγκεκριμένο παιχνίδι?
0: Ναι, οπωσδήποτε. Θα έρθουν τα παιδιά από τους συνδέσμους, οι οποίοι είναι πάντα δίπλα, βοηθάνε και στηρίζουν. Ευελπιστώ να έρθουν και άλλοι άνθρωποι. Είναι περιορισμένο βέβαια ο αριθμός των εισιτηρίων, είναι 500 τα εισιτήρια που έχει πάρει η Παναχαϊκή. Από ό,τι διαβάζω, θα υπάρχουν αυστηρά μέτρα, γιατί φοβούνται να δημιουργηθούν επεισόδια κτλ. Αλλά εμείς πάμε να παίξουμε ποδόσφαιρο και δεν πάμε να κάνουμε πόλεμο. Πάμε να παίξουμε ποδόσφαιρο. Πιστεύω ότι θα είναι ένα παιχνίδι που θα θυμίζει άλλες εποχές, γιατί θα έχει μεγάλη παρουσία του κόσμου, θα έχει ένταση, θα έχει ρυθμό. Θα είναι ένα καθαρά αντρικό παιχνίδι.
1: Κύριε Ψαρά, κλείνοντας, σίγουρα ο κόσμος Έχει προσδοκίες, θέλει η ομάδα να επιστρέψει σταδιακά στην μεγάλη κατηγορία. Τι έχετε να πείτε σε αυτόν τον κόσμο?
0: Κοιτάξτε, έχω να πω ότι ο κόσμος σίγουρα είναι απογοητευμένος εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Όπως και εγώ ήμουν απογοητευμένος τόσα πολλά χρόνια που έβλεπα την ομάδα μας, ας πούμε, να είναι έτσι όπως είναι. Θέλω να πιστεύω ότι επειδή βλέπω ότι είναι καλά οικονομικά η ομάδα και επειδή πιστεύω ότι ειδικά στο ποδόσφαιρο το χρήμα είναι αυτό το οποίο ρυθμίζει και δίνει κατηγορίες, θέλω να πιστεύω ότι γίνεται μια αναγέννηση αυτή τη στιγμή στην Παναχαϊκή. Μπαίνει στις σωστές βάσεις, γίνονται σωστά πράγματα, γίνονται σωστές μεταγραφές, γίνονται όλα καλά. Θέλω να πιστεύω ότι αν θα συνεχίσει να είναι έτσι όπως είναι, γιατί σήμερα είμαστε αύριο, δεν ξέρουμε τι μπορεί να συμβεί στον οποιοδήποτε και τι άλλο μπορεί να γίνει. Ο στόχος μας είναι η ομάδα να πάρει πρωτάθλημα, να ανεβεί κατηγορία. Ευελπιστώ να το πετύχουμε. Χρειαζόμαστε τους ανθρώπους δίπλα μας, γιατί γίνεται μια προσπάθεια η οποία είναι γεμάτη υγεία. Δεν υπάρχουν διαπλοκές, δεν υπάρχουν περίεργα πράγματα, είναι όλα ξεκάθαρα. Και θέλω δηλαδή μαζί με τον κόσμο να έρθει να μας βοηθήσει να πετύχουμε το στόχο μας.
1: Κύριε Ψαρά, θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή την πρώτη επικοινωνία που είχαμε. Θα ήθελα να τα λέμε και στη διάρκεια της χρονιάς, να ευχηθούμε από καρδιάς καλή επιτυχία στην ομάδα. Να ανέβει άμεσα στην Super League 2. Να πάνε όλα καλά. Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Ευχαριστώ και εγώ.
1: Καλή σας μέρα. Ευχαριστώ.

Η νέα αγωνιστική περίοδος στην Τρίτη Εθνική, η οποία κάνει πρεμιέρα αύριο, αναμένεται να προσφέρει μεγάλες συγκινήσεις σε όλους τους φανετικούς φίλους της κατηγορίας. 113 ομάδες θα μονομαχήσουν για μόλις 4 εισιτήρια ανόδου στην Super League 2. Αλλά τεράστιο ενδιαφέρον παρουσιάζει και ποιες θα κερδίσουν την παραμονή τους, καθώς θα υποβιβαστούν συνολικά 23 ομάδες, αριθμός μικρότερος σε αντίθεση με την περσινή σεζόν. Το πρωτάθλημα φέτος θα διεξαχθεί σε 3 φάσεις. Στην πρώτη φάση οι ομάδες αγωνίζονται σε διπλούς αγώνες με τις ομάδες του ομίλου τους. Στη δεύτερη φάση οι ομάδες που θα τερματίσουν από την πρώτη έως την έκτη θέση θα συμμετάσχουν στα play-off κρατώντας τους βαθμούς τους. Εκεί θα αγωνιστούν ένα γύρο ξανά με τις ομάδες του ομίλου τους σε 5 αγωνιστικές, με την ομάδα που θα τερματίσει πρώτη να αναδεικνύεται πρωταθλήτρια κερδίζοντας το εισιτήριο για τα μπαράζ ανόδου. Η Παναχαϊκή συμμετέχει στον έκτο όμιλο, εκεί όπου βρίσκονται ομάδες από την Ήπειρο, τα νησιά του Ιωνίου, τη Στερεά Ελλάδα και την Αχαΐα. Παναχαϊκή βέβαια και Πανεγιάλιος είναι τα φαβορή για την πρώτη θέση. Να πούμε όλο το πρόγραμμα του έκτου ομίλου στην Τρίτη Εθνική. Το Σάββατο στις 4 θα παίξουν Πρέβεζα Παναγρηνιακός. Την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου στις 2 το μεσημέρι Αθλητικός Όμιλος Πλαταριάς Παλιξουριακός. Στις 4 το απόγευμα Άγιος Ματθαίος Άρης Φιλιατών. Την ίδια ώρα Ατρόμητος Πατρών ΑΟ Λεβάντε. Στις 4 Λευκή με τη Λικρά της Λευκάδας και την ίδια ώρα το ντέρμπι Αχαΐας ανάμεσα στον Πανεγιάλιο και την Παναχαϊκή.

Έχουμε και Super League 2 το Σαββατοκύριακο. Συγκεκριμένα Κυριακή και Δευτέρα θα γίνουν τα παιχνίδια της τέταρτης αγωνιστικής. Την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου στις 4 το απόγευμα θα παίξουν Απόλλων, Καλαμαριάς, Αναγέννηση, Καρδίτσας, Νίκη Βόλου, Νέστος Χρυσούπολης, Πανιώνιος Ζάκυνθος και ΑΕΛ ΠΑΟΚ ΒΙΤΑ. Το παιχνίδι αυτό στις 4 θα είναι τηλεοπτικό, θα μεταδοθεί από την ΕΡΤ 2 Σπορ. 2:15 στις 6:15 πιο μετά Πανσεραϊκός Ολυμπιακός ΒΙΤΑ και αυτό το παιχνίδι απευθείας από την ΕΡΤ 2 Σπορ. Στις 5 Ελλάς Σύρου Πύργος και την Δευτέρα δύο παιχνίδια, Καλλιθέα Αστέρας Άκτορ Βίτα στις 4 και Μαρκόπαν Θρακικός την ίδια ώρα σε απευθείας μετάδοση από την ΕΡΤ 2 Σπορ. Μετά τις 3 πρώτες αγωνιστικές στο πρωτάθλημα της Super League 2, η Μαρκό είναι στην κορυφή της βαθμολογίας με 9 βαθμούς, έχει 3 νίκες σε ισάριθμα παιχνίδια. Ακολουθεί η Ελλάδα Σύρου με 7, 7 έχει η ΑΕΛ, ο Πανιώνιος και ο Πανθρακικός. Στην έκτη θέση είναι η Καλλιθέα με 6, ο ΠΑΟΚ Β', ο Ολυμπιακός Β' και ο Νέστος Χρυσούπολης ακολουθούν με 4 βαθμούς. Στους 3 Πανσεραϊκός και Αστέρας Τρίπολης Β'. 2 βαθμούς έχει η Αναγέννηση Καρδίτσας, από έναν Απόλλων Καλαμαριάς, Ζάκυνθος και ΠΑΣ Πύργος, η ομάδα του Πύργου, η οποία ετήθηκε την περασμένη αγωνιστική με 0-4 εδώ στην Πάτρα από την ΑΕΛ. Δεν έχει μέχρι τώρα νίκη στο πρωτάθλημα, αλλά δεν έχει πετύχει και γκολ. Στην τελευταία θέση είναι η Νίκη Βόλου με 0 βαθμούς.

στο μπάσκετ ξανά δίμιος των αχαϊκών ομάδων έχει γίνει το Παλαιό Φάληρο, καθώς μετά την νίκη επί του Προμηθέα 2014 πέταξε εκτός διοργάνωσης και την Αθλητική Ένωση Γλαύκο Έσπερο, νικώντας την με 80-74, με τον Πατρινό Σύλλογο να αποχαιρετά το κύπελο Ελλάδας και να επικεντρώνεται πλέον στην πρεμιέρα της Elite League. Όσον αφορά τον Προμηθέα, συνεχίζει κανονικά την προετοιμασία του, παρόλο που δεν έχει λάβει το πιστοποιητικό συμμετοχής από την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού. Η προετοιμασία γίνεται κανονικά, χωρίς να επηρεάζεται το αγωνιστικό πλάνο, αφού θα, από ό,τι φαίνεται, θα συμμετάσχει κανονικά στο ελληνικό πρωτάθλημα. Υπό τις οδηγίες του Γιώργου Βόβορα, οι παίκτες δουλεύουν καθημερινά με στόχο να παρουσιαστούν έτοιμοι και ανταγωνιστικοί στην έναρξη των επίσημων υποχρεώσεων. Θυμίζουμε, το επόμενο Σάββατο ο Προμηθέας θα υποδεχθεί το Περιστέρι στην πρεμιέρα της νέας σεζόν. Να πούμε επίσης ότι στο τένις η Μαρία Σάκαρη προκρίθηκε στα προημιτελικά στο τουρνουά της Σιγκαπούρης. Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια επικράτησε 2-0 της Ιαπωνέζας Χιμπίνο. Η Μαρία Σάκαρη, που πλέον είναι νούμερο 33 στην παγκόσμια κατάταξη, στον επόμενο γύρο, στον προημιτελικό, θα αντιμετωπίσει την Αυστραλή Τάλια Γκίψον. Έρχεται το Σαββατοκύριακο και ο 44ος αγώνας Σπάρταθλων. Η καρδιά της παγκόσμιας υπεραπόστασης θα χτυπά στη διαδρομή των 245 χιλιόμετρων που συνδέει την Αθήνα με τη Σπάρτη, ακολουθώντας τα χνάρια του Φιδιπίδη. Φέτος 403 κορυφαίοι αθλητές από κάθε γωνιά του πλανήτη θα δώσουν ραντεβού, μέχρι να φτάσουν στο άγαλμα του βασιλιά Λεωνίδα στην Σπάρτη. Να πούμε ότι θα υπάρχουν αθλητές από την Ελλάδα, τη Γερμανία, την Ιαπωνία, την Ισπανία, τη Γαλλία, την Ιταλία, το Ηνωμένο Βασίλειο, τις Ηνωμένες Πολιτείες, τη Φιλανδία, το Βέλγιο, την Ουγγαρία, το Μεξικό και πολλές ακόμη. Στον αγώνα επιστρέφει φέτος ο αγρινιώτης δρομέας Φώτης Ζησιμόπουλος. Θυμίζουμε, έχει κερδίσει το Σπάρταθλο 4 συνεχόμενες χρονιές, το 2021, το 2022, το 2023 και το 2024. Μάλιστα το 2023 πέτυχε τον καλύτερο χρόνο όλων των εποχών, 19 ώρες 55 λεπτά και 2 δευτερόλεπτα, καταρρύπτοντας το ρεκόρ του Γιάννη Κούρου.

Και να κλείσουμε με πόλο για την Α1 εθνική κατηγορία. Αύριο η ομάδα της ΝΕΠ αντιμετωπίζει την Ηλιούπολη στο κλειστό κολυμπητήριο Αντώνης Πεπανός, αύριο στις 7 το απόγευμα. Και κάπου εδώ εμείς θα σας αποχαιρετήσουμε. Ευχαριστώ τη Βάσο Κρεμίδα που ήταν στη ρύθμιση του ήχου, την Κατερίνα Διαμαντοπούλου που ήταν στην παραγωγή της εκπομπής, τον Γιώργο Κυριαζή που είχε τις μουσικές επιλογές. Από την Ειρήνη Μαραγκούνα, έχετε ένα καλό υπόλοιπο ημέρας και καλό Σαββατοκύριακο.

0: προβλήματα στη στατικότητα κτηρίων. Ζημιές έχουν υποστεί και αυτοκίνητα. Μεγάλη ήταν η κινητοποίηση της πυροσβεστικής και της αστυνομίας, η οποία απέκλεισε τους γυροδρόμους. Έντονα κυκλοφοριακά προβλήματα παρατηρούνται στην περιοχή. Το κτίριο στο οποίο σημειώθηκε η έκρηξη έχει υποστεί ολοκληρωτική καταστροφή, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αθηναίων, Πάρης Χαρλάφτης. Αναφερόμενος στα πρώτα στοιχεία από την πολεοδομία, είπε ότι το κτίριο ήταν κατοικήσιμο και δεν υπάρχουν πρόσφατες οικοδομικές άδειες αλλαγής χρήσης. Όπως είπε, ασφαλή συμπεράσματα για τα αίτια της έκρηξης θα εξαχθούν μόνο μετά την ολοκλήρωση της έρευνας από το αρμόδιο ανακριτικό τμήμα της πυροσβεστικής. Η Ελλάδα χτίζει γέφυρες, επιδιώκει το διάλογο και τις σχέσεις καλής γειτονίας, χωρίς όμως να αποδέχεται μονομερείς ενέργειες ή απειλές, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Ξεκαθάρισε ότι δεν μπορεί να υπάρξει ουσιαστικός διάλογος με μονομερείς ενέργειες και σημείωσε την ανάγκη τήρησης των κανόνων διεθνούς δικαίου. Επανέλαβε πως η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας αποτελεί το μοναδικό θεσμικό πλαίσιο για την επίλυση της μοναδικής μακροχρόνιας διαφοράς Ελλάδας και Τουρκίας, η οποία αφορά την οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας και των αποκλειστικών οικονομικών ζωνών. Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε ο Πρωθυπουργός στο Κυπριακό 52 χρόνια μετά την τουρκική εισβολή και τη συνεχιζόμενη κατοχή, συνδέοντας το ζήτημα με την αξιοπιστία του ίδιου του ΟΗΕ και την εφαρμογή των αποφάσεών του. Παράλληλα, ο κ. Μητσοτάκης ανέδειξε τον κρίσιμο ρόλο της Ελλάδας ως πυλώνα σταθερότητας και ασφάλειας μεταξύ Ευρώπης, Ανατολικής Μεσογείου και Μέσης Ανατολής, με έμφαση στην ασφάλεια της ναυσιπλοείας, την ενέργεια και τις νέες υποδομές διασυνδεσιμότητας. Η κυβέρνηση διαχειρίστηκε τις μεγαλύτερες παγκόσμιες κρίσεις, τόνισε μιλώντας στο Earth News ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Άσκησε κριτική στην στάση της αντιπολίτευσης με αιχμή τις ανέξοδες, όπως ανέφερε, υποσχέσεις για πρόσθετες οικονομικές ενισχύσεις. Αν υιοθετούσαμε όσα ακοστολόγητα ζητούσε η αντιπολίτευση, τώρα δεν θα είχαμε χρήματα για μέτρα στήριξης, είπε χαρακτηριστικά. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επανέλαβε ότι οι ανακοινώσεις, ειδικά για το πετρέλαιο θέρμανσης, λόγω του ευμετάβλητου παγκόσμιου σκηνικού, θα γίνουν στις 14 Οκτωβρίου, την παραμονή έναρξης της διάθεσής του, ενώ θα προηγηθούν στις 30 Σεπτεμβρίου οι ανακοινώσεις για τη στήριξη στα καύσιμα κίνησης. Υπάρχει μια σταθεροποίηση την τελευταία εβδομάδα στις τιμές που πωλούνται τα καύσιμα, ανέφερε ο πρόεδρος του Συνδέσμου Αττικής Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων, Νίκος Παπαγεωργίου, μιλώντας στο Earth News Radio. Όπως είπε, βενζίνη και πετρέλαιο στην εγχώρια αγορά είναι στα 2 ευρώ και 20 λεπτά περίπου. Είπε πως την τιμή επιδράει η αβεβαιότητα και η ανασφάλεια των αγορών. Κλήθης να σχολιάσει την επαναφορά του πλαφών στο περιθώριο κέρδους σε όλη την αλυσίδα καυσίμων, απάντησε πως ο κλάδος έχει ταλαιπωρηθεί από το μέτρο. Ένα σχέδιο που στόχο έχει να ανοίξουν και πάλι τα στενά του Ορμούς παρουσίασε η Τεχεράνη στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπως δήλωσε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί. Σε εξέλιξη η επιχείρηση κατάσβεσης της φωτιάς που εκδηλώθηκε σε οχηματαγωγό με 29 επιβαίνοντες στη θαλάσσια περιοχή βόρεια της Μυκόνου. Όλοι είναι καλά στην υγεία τους, επιβιβάστηκαν σε σωστικές λέμβους, παραλήφθηκαν από παραπλέοντα πλοία και μεταφέρονται στην Τίνο.
1: Ο καιρός.
0: Επιδείνως θα παρουσιάσει σε λίγες ώρες ο καιρός, η οποία θα διαρκέσει και το Σαββατοκύριακο, με βροχές, καταιγίδες, έντονη κεραυνική δραστηριότητα και τοπικές χαλαζοπτώσεις. Έντονες καταιγίδες σήμερα σε Μαγνησία, Σποράδες, Εύβοια, Μακεδονία, Κρήτη και Κυκλάδες. Άνεμοι βόρειοι έως 5 μποφόρ, μέχρι 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στη μία, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Earth Patras. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
3: Εσείς που πάτε... Σινεμά ξανά. Το ελληνικό σινεμά όπως δεν το έχεις ξαναδεί. 50 σημαντικές ταινίες, 5 θεματικές ενότητες με την επιμέλεια 6 ξεχωριστών προσωπικότητων του κινηματογράφου. Ένα μοναδικό πρόγραμμα προβολών στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Βραβείων Κινηματογράφου Αθήνα 2027 από 15 Σεπτεμβρίου έως 20 Οκτωβρίου σε 8 πόλεις της Ελλάδας. Μάθε περισσότερα στο hellenicfilmacademy.gr. Διοργάνωση Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου με την ενίσχυση του ΕΚΟΜΕΔ.
4: Είναι θέμα αυτοσυγκέντρωση.
5: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: ώρα είναι μία. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ 3 και στη συχνότητα των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό είναι η Μαρίνα Μάντσου, στη στήριξη είναι η Θάνια Γιανακάκη και στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Κωνσταντίνος Μανουσάκης. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Παρασκευή σήμερα 25 Σεπτεμβρίου και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους.

0: φωτιά σε οχηματαγωγό πλοίο ανοιχτά της Μυκόνου με 29 άτομα μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στην Αττίνο. Συνεχίζονται οι προσπάθειες κατάσβεσης της πυρκαγιάς στο σκάφος. Στον ανακριτή οδηγήθηκε αστυνομικό στο Βόλο που κατηγορείται ότι ζήτησε 700 ευρώ από οδηγό για να του επιστρέψει πινακίδες που είχαν αφαιρεθεί μετά από τροχονομική παρέβαση. Περίοπτη θέση κατέχει η Θεσσαλία στα κρούσματα εμφάνισης του ιού του Δυτικού Νείλου. Σήμα κινδύνου εκπέμπει ο αμβρακικός κόλπος, καθώς βρίσκεται αντιμέτωπος με δύο σοβαρές απειλές, την παράνομη αλία και τη θαλάσσια ρύπανση. Με θετικό πρόσημο εκτιμάται ότι θα κλείσει η φετινή καλοκαιρινή τουριστική περίοδος στην ΚΟ. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και να ξεκινήσουμε με την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σήμερα το πρωί σε φορτηγό οχηματαγωγό πλοίο ελληνικής σημαίας που βρισκόταν στη θαλάσσια περιοχή βόρεια της Μυκόνου. Άμεσα ξεκίνησε κινητοποίηση για τη διάσωση των 29 επιβενόντων, οι οποίοι είναι καλά στην υγεία τους. Από την ΕΡΤ στις Κυκλάδες θα μας ενημερώσει τώρα η Λίνα Θεολογίτου. Λίνα, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι και κυρίες και κύριοι, λίγο πριν τις 9 σήμερα το πρωί εκδηλώθηκε πυρκαγιά στο κατάστρωμα του φορτηγού οχηματαγωγού Blue Carrier, το οποίο έπλεε ανοιχτά της Μυκόνου και στο οποίο επέβαιναν 29 άτομα, 28 μέλη πληρώματος και ένας επιβάτης. Η πυρκαγιά ξέσπασε σύμφωνα με πληροφορίες σε φορτηγό όχημα που βρισκόταν στο πάνω διάζωμα του πλοίου, στο κατάστρωμα δηλαδή, και επεκτάθηκε γρήγορα και σε άλλα μέρη του πλοίου με αποτέλεσμα να κρυφθεί αναγκαία η εκένωσή του. Στο σημείο έσπασαν 4 περιπολικά σκάφη του λιμενικού, ένα περιπολικό πλοίο, ένα πλωτό σκάφο πυροσβεστική από τη Σύρο με 6 πυροσβέστες και πυροσβεστικά πλοιάρια από Λάβριο και Πειραιά, καθώς και παραπλέοντα πλοία και ιδιωτικά σκάφη για να συνδράμουν στην επιχείρηση. Είχε δοθεί επίσης εντολή να μεταβεί κλιμάκιο της μονάδας υποβρύχων αποστολών. Στην περιοχή πνέουν άνεμη εντάσεως 4 μποφόρ και σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση το πλοίο εκενώθηκε και οι 29 επιβαίνοντες επιβιβάστηκαν στις σωστικές λέμβους του πλοίου, παραλήφθηκαν από παραπλέοντα πλοία και μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στην Τίνο. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε, είναι όλοι καλά στην υγεία τους. Η Attica Ferries, τώρα η εταιρεία στην οποία ανήκει το Blue Carrier, ενημέρωσε ότι μετά την ασφαλή απομάκρυνση των επιβαίνοντων του πλοίου είχε αναθέσει σε εξειδικευμένες εταιρείες να προβούν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος και τη διαχείριση της κατάστασης του πλοίου, σε συνεργασία βέβαια και με τις αρμόδιες αρχές.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λίνα. Στον Βόλο τώρα, στον ανακριτή, οδηγήθηκε ο αστυνομικός που κατηγορείται ότι ζήτησε 700 ευρώ από οδηγό για να του επιστρέψει πινακίδες, οι οποίες είχαν αφαιρεθεί μετά από τροχονομική παράβαση. Συνελήφθη όταν παρέλαβε την προσημειωμένη δεύτερη δόση των 350 ευρώ, ενώ η έρευνα φέρεται να αποκάλυψε ότι είχε λάβει χρήματα και από άλλους οδηγούς. Η Ελένη Ραυτοπούλου τώρα από την ΕΡΤ Βόλου θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Ελένη.
2: Καλό μεσημέρι λοιπόν. Από τα δικαστήρια του Βόλου η απολογία του 44χρονου αστυνομικού ολοκληρώθηκε. Πρέπει να πούμε ότι ήταν πραγματικά ολιγόλεπτη, δηλαδή όχι διάρκειας μεγαλύτερης των 15 λεπτών. Αυτή την ώρα αναμένει να παρουσιαστεί και στον εισαγγελέα, προκειμένου από κοινού εισαγγελέας και ανακριτής να αποφασίσουν για την περαιτέρω ποινική του μεταχείριση. Όπως σωστά είπες, ο εν λόγω αστυνομικός συνελήφθη από συναδέλφους του αστυνομικούς του τμήματος της Υποδιεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων Βορείου Ελλάδος, ύστερα από σχετική καταγγελία πολιτών. Η καταγγελία και η συγκεκριμένη, εξαιτίας της οποίας επιλήφθηναν τις υπόθεσεις, αλλά και άλλες που τέθηκαν υπόψη της υπηρεσίας, λένε ότι με τα ρήφα από 200-350 έως 700 ευρώ ο αστυνομικός έσβηνε κλήσεις, επέστρεφε πινακίδες σε διπλώματα οδήγησης, άδεια οδήγησης σε άτομα τα οποία είχαν βεβαιωθεί τροχονομικές παραβάσεις. Πιάστηκε επαυτοφόρο ύστερα από την έρευνα των συναδέλφων του της Υποδιεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων με προσημειωμένα χαρτονομίσματα των 350 ευρώ. Από την έρευνα που έγινε προέκυψε ότι είχε στην κατοχή του συνολικά περίπου 3.000 ευρώ σε 7 φακέλους προερχόμενα από παρόμοιες περιπτώσεις. Παραδέχθηκε ο ίδιος από την πρώτη στιγμή αυτό που έκανε. Επικαλέστηκε βέβαια λόγους υγείας, λένε οι πρώτες πληροφορίες. Η κυρία Νάσογλου, η δικηγόρος του που μας έκανε μια σύντομη δήλωση πριν μπει στον ανακριτή όμως ακόμη, είπε ότι παραδέχεται ότι το έκανε. Δεν είναι όμως αυτές οι κατηγορίες που του αποδίδονται οι σωστές επιφυλασσόμενοι να κάνει στη συνέχεια άλλες δηλώσεις και λέγοντας ότι προτίθεται ο πελάτης της, ο αστυνομικός, να επιστρέψει αυτά τα χρήματα στους πολίτες από τα οποία τα πήρε. Εκεί βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή. Όπως είπαμε, ήταν πολύ λίγων λεπτών πραγματικά η απολογία του και αναμένουμε τώρα να δούμε ποια θα είναι η συνέχεια. Δηλαδή, το θέμα είναι αν θα υπάρξει προφυλάκηση ή όχι, στην ουσία.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελένη. Κινηματογραφική καταδίωξη είχαμε στα Τρίκαλα μετά από απόπειρα απάτης σε ηλικιωμένη γυναίκα. Δύο άτομα επιχείρησαν να διαφύγουν με όχημα, έγιναν όμως αντιληπτοί από τους αστυνομικούς και συνελήφθησαν. Θα μας πει περισσότερα τώρα ο Αλέξανδρος Ζαούτσος από την ΕΡΤ στα Τρίκαλα. Αλέξανδρε.
3: Καλό σας μεσημέρι από τα Τρίκαλα. Επεισοδιακή καταδίωξη λοιπόν. Είχαμε στον αυτοκινητόδρομο Ε65 μετά από απόπειρα απάτης που καταγράφηκε στην Πεύκη Καλαμπάκα στο Δήμο Μετεώρων. Μια απόπειρα σε βάρος 86χρονος, η οποία πίστηκε από δύο άτομα ότι τα χρήματα τα οποία είχε στο σπίτι της δεν είχαν αξία και ότι είχε αλλάξει το νόμισμα, και πραγματικά είναι κάτι απίστευτο το οποίο συνέβη. Είναι η πρώτη φορά που ακούμε κάτι τέτοιο, δηλαδή ότι τα χρήματα σε ευρώ έχουν αλλάξει, υπάρχει άλλο νόμισμα και πίστηκε η 86χρονη να βγάλει τα χρήματα έξω από το σπίτι. Ωστόσο εκείνη τη στιγμή, να πούμε ότι περνούσε από το σημείο μια ανιψιά της, η οποία είδε την κίνηση των δύο ατόμων που επέβαιναν σε δύο ταχύ επιβατικό αυτοκίνητο. Οι τελευταίοι τράπηκαν σε φυγή, βεβαίως καταγγέλθηκε το περιστατικό στην αστυνομία και έτσι ξεκίνησε αυτή την επεισοδιακή καταδίωξη. Αρχικά το αυτοκίνητο εντοπίστηκε στην περιοχή του Μουργανίου Καλαμπάκας, κοντά στην έδρα του Δήμου Μετεώρων, και τελικά οι δύο συνελήφθησαν στα διόδια έκλειγο έξω από το Τρίκαλα, στην περιοχή του λόγου Τρικάλων. Να πούμε ότι στην καταδίωξη αυτή συμμετείχαν βεβαίως και περιπολικά της αστυνομικής διεύθυνσης Τρικάλων, αλλά και άνδρες της ομάδας Δίας. Και αυτή την ώρα να πούμε ότι οδηγούνται οι δύο συλληφθέντες, οι οποίοι να πούμε ότι έχουν καταγωγή και διαμένουν στην περιοχή της Αττικής, οδηγούνται στον εισαγγελέα και τον ανακριτή Τρικάλων.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αλέξανδρε. Αλλάζουμε θέμα. Προφορικές και ανώνυμες καταγγελίες για ενέσιμες θεραπείες, τοποθέτηση νημάτων και συστάσεις φαρμακευτικής αγωγής σε κέντρα αισθητικής έχει δεχθεί ο Ιατρικός Σύλλογος Μαγνησίας, με το δικηγόρο του μάλιστα να ενημερώνει σχετικά τον εισαγγελέα. Να πάμε στην Ελένη Μανώλη από την ΕΡΤ Βόλου. Ελένη.
4: Καλό σας μεσημέρι. Μιλώντας σήμερα...
0: Ελένη, μας ακούς?
4: Ακούτε εσείς, εγώ σας ακούω πεντακάθαρα.
0: Τώρα αυτή τη στιγμή και εμείς ακούμε, Ελένη, ξεκινά πάλι.
4: Ωραία. Λοιπόν, έλεγα ότι ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου, κύριος Βενέτης, μας έλεγε ότι ζητά περισσότερους και συχνότερους ελέγχους, σαφή όρια αυτή τη πράξη που επιτρέπεται να εκτελεί κάθε επαγγελματίας και αντιμετώπιση της παραπλανητικής διαφήμισης. Τώρα, δέχτηκαν καταγγελίες και αναφορές, οι οποίες δεν είναι καινούριες, αλλά το τελευταίο διάστημα έχουν ενταθεί. Αφορούν, σύμφωνα με τον ίδιο, κέντρα αισθητικής που φέρονται να υπερβαίνουν τις αρμοδιότητές τους. Ωστόσο, όσοι απευθύνονται στο Σύλλογο δεν επιθυμούν να υποστηρίξουν επώνυμα τις καταγγελίες ενώπιον του Δικαστηρίου Επιτροπής, και έτσι τα μάζεψε όλο ο Ιατρικός Σύλλογος και πήγε στον εισαγγελέα. Τώρα, μέχρι τώρα, από τις καταγγελίες που έχουν γίνει και από τα κέντρα που έχουν ελεγχθεί, δεν έχει βρεθεί κάτι. Ο ίδιος επισκέφθηκε την εισαγγελία, χωρίς όμως να έχει συναντηθεί με την εισαγγελία λόγω δουλειάς και λόγω φόρτου εργασίας, αλλά κατέθεσε όλα τα στοιχεία ο δικηγόρος και είπε ότι είχε προηγηθεί έλεγχος από την περιφέρεια, ο οποίος όμως δεν έδωσε ευρήματα. Τώρα, ιδιαίτερη αναφορά έκανε σε καταγγελίες για συστάσεις φαρμακευτικής αγωγής σε περιπτώσεις ακμής. Κατά τον ίδιο τέτοιες παρεμβάσεις ξεπερνούν τις δυνατότητες και τις αρμοδιότητες των συγκεκριμένων επαγγελματιών. Πρέπει να πας δηλαδή σε ένα δερματολόγο κοινός, έτσι.
0: Ναι.
4: Όχι με το Ινστιτούτο Αισθητικής.
0: Έτσι.
4: Ακόμη και ως γιατρός λέει, εγώ δεν μπορώ τα πάντα και δεν μπορώ να δίνω δηλαδή οδηγίες για το πάντα. Πρέπει ο καθένας να απευθύνεται στο γιατρό που έχει τη συγκεκριμένη ειδικότητα και να είναι σίγουρος ότι διαθέτει βέβαια την άδεια για να ζητήσει συμβουλές. Επίσης άφησε κριτική και στο θέμα των διαφημίσεων και ειδικά των παραπλανητικών, ότι μπορούν να γίνονται δηλαδή θεραπείες για οτιδήποτε, και είπε ότι εδώ πρέπει να τεθούν κανόνες και μάλιστα αυστηροί από το Υπουργείο Υγείας, ενώ αναφερόμουν στις πειραματικές θεραπείες είπε ότι όπως τις περιέγραψε προϋποθέτουν συγκεκριμένες εγκρίσεις, ερευνητικό πρωτόκολλο, ενημέρωση του ασθενούς και έγγραφη συνένεση για να κάνει κάποιος μια τέτοιου είδους πειραματική ή πρωτοποριακή μέθοδο όπως την διαφημίζει. Και βέβαια τάχθηκε και κατά αυτόν η βέβαια τελείως προσωπική του άποψη της ομοιοπαθητικής.
0: Mm-hmm.
4: Ήταν ιδιαίτερα επικριτικός στην προσωπική του θέση, αμφισβητώντας την αποτελεσματικότητά της και υποστηρίζοντας ότι η ιατρική οφείλει να στηρίζεται σε μελέτες, συγκρίσιμα αποτελέσματα και τεκμηριωμένες θεραπευτικές επιλογές.
0: Μάλιστα. Ελένη, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Να παραμείνουμε όμως στο θέμα, καθώς την σταδιακή βιολίσθηση της ιατρικής φροντίδας σε ανεξέλεγκτο εμπορικό προϊόν και την καταστρατήγηση των ορίων της επιστημονικής πράξης αναδεικνύουν με κοινό ανακοινοθέντους οι ιατρικοί σύλλογοι της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, σημειώνοντας εμφατικά πως πρόκειται για μια διαχρονική παθογένεια την οποία ο ιατρικός κόσμος δεν μπορεί και δεν δικαιούται να προσπεράσει. Ο Γιάννης Πετρακόπουλος είναι μαζί μας. Γιάννη.
5: Η Ιατρική Σύλλογη της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Βίκη, καλό μεσημέρι, αναδεικνύουν τη σημασία της προστασίας της δημόσιας υγείας τόσο μέσα από τη θεσμική ευθύνη των εμπλεκόμενων φορέων και αρκών, όσο και δια της ατομικής ευθύνης των πολιτών. Χαρακτηρίζοντας διαχρονική παθογένεια την οποία ο ιατρικός κόσμος δεν δικαιούται να προσπεράσει, τη σταδιακή διολύσθηση της ιατρικής φροντίδας σε ανεξέλεγκτο εμπορικό προϊόν, υπενθυμίζουν στους πολίτες πως η ιατρική βασίζεται σε τεκμηρίωση και υπογραμμίζουν πως καμία παρέμβαση στο ανθρώπινο σώμα δεν μπορεί να εκτελείται χωρίς σαφή κλινική ένδειξη, χωρίς αυστηρά εγκεκριμένα πρωτόκολλα και χωρίς αποδεδειγμένη επιστημονική τεκμηρίωση. Μάλιστα, τονίζουν πως οι υποσχέσεις ευεξίας, αντιγύρανσης ή αποτοξίνωσης δεν συνιστούν ιατρική διάγνωση, ούτε νομιμοποιούν πειραματικές ή αδόκιμες πρακτικές. Επίσης, εφιστούν την προσοχή για παραπλανητικές ορολογίες και χρήση βαρύγδουπων ξενόγλωσσων τίτλων που δημιουργούν ψευδή εικόνα οργανωμένης νοσοκομιακής υποδομής και ακόμη επισημαίνουν ότι ο κάθε γιατρός οφείλει να ενεργεί στο πλαίσιο της εκπαίδευσης που έλαβε κατά την ειδικότητά του και να χρησιμοποιεί αντίστοιχο εξοπλισμό και πως κάθε αντίθετη πρακτική όχι μόνο είναι παράνομη και αντιδεοντολογική, αλλά και δυνητικά επικίνδυνη για τους λήπτες τέτοιων υπηρεσιών. Για παράδειγμα, υποσχόμενες θεραπείες παθήσεων, μεταξύ άλλων όπως το βροχικό άσθημα, η αλλεργική ρινίτιδα και η μικρανία, με μεθόδους χρήσης μηχανημάτων λέιζερ, οι οποίες δεν έχουν την αποδοχή της επιστημονικής κοινότητας ως μη έχουσες επιστημονική τεκμηρίωση, αποτελούν σαφή εξαπάτηση, Βίκη, των ασθενών και είναι δυνητικά επικίνδυνες. Τέλος, οι ιατρικοί σύλλογοι της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης ξεκαθαρίζουν πως ασκούν πειθαρχικό και διοικητικό έλεγχο αποκλειστικά στα δικά τους μέλη και καλούν την πολιτεία να ενεργοποιήσει άμεσα μεικτά κλιμάκια ελέγχου με στελέχη του Υπουργείου Υγείας, του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων, των Περιφερειών και των Δικαστικών Αρχών για τον έλεγχο μη ιατρών που αντιποιούνται το επάγγελμα, χώρων που λειτουργούν χωρίς νόμιμη άδεια και σκευασμάτων και μηχανημάτων αμφίβολης προέλευσης ή έγκρισης. Δίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Αλλάζουμε τώρα θέμα. Σε οικονομική πίεση βρίσκονται οι μηλοπαραγωγοί της Καστοριάς μετά τη σημαντική μείωση της παραγωγής από τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες της περασμένης χρονιάς. Ο Μάριος Κωνσταντινίδης από την ΕΡΣ στην Καστοριά έχει κάνει το ρεπορτάζ. Μάριε.
6: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι από την Καστοριά. σε δυσπραγία βρίσκονται οι μήλοπαραγωγοί της περιοχής εν όψη και της συγκομιδής των περίφημων κόκκινων μήλων Καστοριάς, τα οποία ξεκίνησε η συγκομιδή τους σε αυτή την περίοδο, αλλά δυστυχώς με προβλήματα. Προβλήματα όπως το αυξημένο κόστος παραγωγής λόγω της ενέργειας, τα αυξημένα μεροκάματα, αλλά και τα μεροκάματα που δεν μπορούν να βρουν πού να τα δώσουν. Τι εννοώ, Βίκη? Δυστυχώς δεν υπάρχουν εργατικά χέρια, είναι συνεχώς στην αναζήτηση εργατικών χεριών, εργατών, για να βοηθήσουν στη συγκομιδή, κάτι που δεν υπάρχει στην Καστοριά. Έχουν φύγει οι νέοι, όπως μας μεταφέρουν όλοι στο ρεπορτάζ που κάνουμε αυτή τη στιγμή, όλη η μηλοπαραγωγή. Και βεβαίως μιλάμε και για την ίδια τη χρονιά, που είναι μια σχετικά καλή χρονιά, με κάποια ιδιαίτερα ποιοτικά χαρακτηριστικά, κάποια προβλήματα στα ποιοτικά χαρακτηριστικά του μήλου λόγω των παγετών και κάποιων χαλαζοπτώσεων που σημειώθηκαν το προηγούμενο διάστημα. Είναι όλοι οι μηλοπαραγωγοί με τα χέρια στην δεμένα, όπως μας μεταφέρουν. Δεν ξέρουν πώς θα βγει η φετινή χρονιά, πώς θα γίνει η συγκομιδή και πόσο και τι τιμή θα πιάσουν κιόλα τα μήλα που θα συγκομίσουν, διότι δεν είναι ανοιχτή φέτος η τιμή προς πώληση, για να δουν αν θα βγάλουν κέρδος ή αν θα μπουν πάλι μέσα. Δίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μάριε. Τώρα σε απόγνωση αλλά και σε οικονομικό αδιέξοδο βρίσκονται οι παραγωγοί επιτραπέζιου σταφυλιού στην ορεινή Κορινθία. Οι τιμές πώλησης έχουν υποχωρήσει στο μόλις 50 λεπτά το κιλό. Η Πέγκη Μπρούσαλη είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Τρίπολης. Πέγκη, καλό σου μεσημέρι και σε σένα.
7: Βρήκε, καλό μεσημέρι. Αρκεί να σου πω ότι πέρσι η τιμή πώλησης είχε διαμορφωθεί στο 1,20 ευρώ το κιλό. Υπάρχει και έντονος προβληματισμός για απόλυτες ποσότητες στα ενοπία με μόλις 15 λεπτά το κιλό. Μια τιμή που αδυνατεί να καλύψει ακόμα και τα μεροκάματα αλλά και το κόστος παραγωγής. Καταγράφεται αυτή η δραματική πτώση στις τιμές του παραγωγού και υπάρχει και περιορισμένη απορρόφηση τόσο στα επιτραπέζια όσο και στα υνοποιήσιμα σταφύλια. Είναι πολύ μεγάλος ο ανταγωνισμός από εισαγόμενα σταφύλια. Γι' αυτό και οι τιμές του παραγωγού στις συγκεκριμένες κατηγορίες έχουν πιεστεί δραματικά. Να πω ότι οι εκπρόσωποι των παραγωγών και των τοπικών συνεταιρισμών από το Πάσιο, Κλιμέντιο και Κιάτο Κορινθίας βρίσκονται σε κινητοποιήσεις και επαφές με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και απαιτούν κάποια μέτρα στήριξης όσο είναι τουλάχιστον νωρίς, γιατί όπως ξέρουμε έχει αρχίσει και ο τρίγος ουσιαστικά ολοκληρώνεται σε κάποιες περιοχές. Ζητούνται λοιπόν αυστηρότερη έλεγχη στις πύλες εισόδου της χώρας και στην αγορά, έτσι ώστε να σταματήσει και το φαινόμενο των παράνομων ελληνοποιήσεων και των φθηνών εισαγόμενων σταφυλιών, που και αυτά συμπιέζουν τις τιμές του εγχώριου προϊόντος, Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πέγκη. Περίοπτη θέση κατέχει η Θεσσαλία στα κρούσματα εμφάνισης του ιού του Δυτικού Νείλου, η οποία εξελίσσεται σε ένα εκ των βασικών γεωγραφικών πυρήνων κυκλοφορίας του ιού, σύμφωνα με τον ΕΟΔΗ. Βάσει των στοιχείων αυτών, η Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας συγκεντρώνει τη μεγαλύτερη αναλογία των περιστατικών στην περιφέρεια. Ο Γιάννης Γιάτσιος είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Λάρισας. Γιάννη.
8: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Όπως είπες και εσύ, και έχουμε βεβαίως πει και κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, η Λάρισα, και ιδιαίτερα ο Δήμος Λάρισας, κατέχει περίοπτη θέση όσον αφορά τον ιό του Δυτικού Νείλου. Σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία του ΕΟΔΗ, μέχρι και τις 24 Σεπτεμβρίου στη Θεσσαλία είχαν καταγραφεί 78 επιβεβαιωμένα ανθρώπινα κρούσματα, εκ των οποίων τα 39 παρουσίασαν εκδηλώσεις στο κεντρικό νευρικό σύστημα. Άλλα 39 είχαν πιο ήπιες εκδηλώσεις ή δεν παρουσίασαν καθόλου. Δεν επηρέασαν δηλαδή καθόλου το κεντρικό νευρικό σύστημα των ατόμων που προσβλήθηκαν. Ενώ δύο ακόμη περιστατικά παραμένουν υποδιερεύνηση. Τώρα, η Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της επιδημιολογικής εικόνας με 57 κρούσματα. Μόνο την τελευταία εβδομάδα προσθέθηκαν νέα περιστατικά, με τον αριθμό στον Δήμο Λάρισας ειδικά να αυξάνεται ακόμη περισσότερο. Έχουμε 39 κρούσματα στον Δήμο Λάρισας, ο οποίος είναι στο επίκεντρο, στην καρδιά του προβλήματος στη Θεσσαλία. Μέχρι τις 24 Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΕΟΔΗ, είχαμε αυτά τα 39 κρούσματα, τρία περισσότερα σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα. Από αυτά, τα κρούσματα τα 19 παρουσίασαν εκδηλώσεις στο κεντρικό νευρικό σύστημα, ενώ 20 είχαν πιο ήπια συμπτώματα. Τώρα, στους υπόλοιπους Δήμους, από ό,τι φαίνεται, δεν ξεφεύγει κάποιος από τους Δήμους σε όλο τον νομό Λάρισας. Ο Δήμος Κυλέδερ είχαμε 8 κρούσματα, 6 κρούσματα στο Δήμο Τυρνάβου, 6 κρούσματα επίσης στο Δήμο Τεμπών, 3 κρούσματα στο Δήμο Φαρσάλων, 2 κρούσματα στο Δήμου Αγιάς και ένα κρούσμα στο Δήμο Ελασσόνας. Έτσι, οι επηρεαζόμενοι Δήμοι στην Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας ανέρχονται σε 7, με το Δήμο Λαρισαίων βεβαίως να συγκεντρώνει το μεγαλύτερο μέρος των περιστατικών και η κυκλοφορία του ιού βεβαίως δεν περιορίζεται μόνο στο νομό της Λάρισας. Έχουμε και στην Καρδίτσα, έχουν καταγραφεί 13 κρούσματα, 6 στο Δήμο Σοφάδων, 5 στο Δήμο Παλαμά και 2 στο Δήμο Καρδίτσας, ενώ στα Τρίκαλα έχουν καταγραφεί 8 κρούσματα, εκ των οποίων όλα εντοπίζονται στο Δήμο Τρικαίων. Βίκυ.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έντονες είναι οι διαμαρτυρίες κατοίκων και δραστηριοποιουμένων στα Χανιά, στην ευρύτερη περιοχή που διέρχεται το φαράγγι της Σαμαριάς, καθώς οι συνεχείς αναστολές λειτουργίας του φαραγγιού με απόφαση του ΟΦΠΕΚΑ για πιθανή εκδήλωση επικίνδυνων καιρικών φαινομένων, που τελικά δεν επιβεβαιώνονται, προκαλούν τεράστια ανασφάλεια και οικονομική ζημιά στην τοπική κοινωνία. Κάτοικοι μάλιστα άνοιξαν χθες την κλειστή πύλη του Εθνικού Δρύμου, επιτρέποντας τους επισκέπτες στη διέλευση. Να πάμε στον Περικλή Κουκλάκη από την ΕΡΤ Χανίων. Περικλή.
9: Καλό μεσημέρι από τα Χανιά. Άνοιξαν τις πύλες ενός κλειστού φαραγγιού που, όπως λένε, επί πολλές μέρες κλείνει χωρίς λόγο. Και μάλιστα ανήρτησαν και οι κάτοικοι της Αγίας Ρουμέλης στα νότια του νομού Χανίων, στην νότια έξοδο, ουσιαστικά και είσοδο του φαραγγιού της Σαμαριάς, αναρτώντας στην πύλη τις επιγραφές που έγραφαν ότι το φαράγγι είναι ανοιχτό από τους κατοίκους ως διαμαρτυρία για τα αλλεπάλληλα κλεισίματα χωρίς λόγο. Μάλιστα, η επιγραφή είναι και στις δύο γλώσσες, και στα ελληνικά και στα αγγλικά. Προειδοποιούν βέβαια ότι αν κάτι τέτοιο συνεχιστεί επί μακρόν, θα υπάρξει ζήτημα για τον Εθνικό Δρυμό, καθώς απειλείται με αυτή την κατάσταση σε υποβάθμιση, όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν και όπως ανέφερε και εκπρόσωπος των κατοίκων το πρωί στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ Χανίων. Υπάρχει μια αναστάτωση συνολική. Θυμόμαστε, το προηγούμενο Ιούνιο έγινε μια σύσκεψη για το θέμα αυτό στο κτίριο της Αντιπεριφέρειας Χανίων, με τη συμμετοχή των εμπλεκόμενων δήμων της Αντιπεριφέρειας, της Περιφέρειας Κρήτης δηλαδή, αλλά και των εκπροσώπων του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής, του ΟΦΥΠΕΚΑ, που έχει την αρμοδιότητα για τη λειτουργία και τη συντήρηση του Εθνικού Δρυμού. Έχουν εκφραστεί αυτές οι ανησυχίες και έχουν εκφραστεί και οι διαμαρτυρίες ότι οι προγνώσεις τις οποίες επικαλείται ο ΟΦΥΠΕΚΑ για να κλείσει το φαράγγι, με τις ανακοινώσεις δηλαδή που βγάζει κάθε τόσο, ποτέ δεν επιβεβαιώνονται ή, εν πάση περιπτώσει, πάρα πολύ λίγες φορές επιβεβαιώνονται. Χαρακτηριστικό είναι ότι το τελευταίο τετραήμερο το φαράγγι είναι κλειστό, όπως λένε οι ίδιοι. Την ίδια ώρα όμως, λόγω προγνώσεων που αναφέρουν έντονη βροχόπτωση, την ίδια ώρα όμως οι επισκέπτες φτάνουν πρωινές ώρες στο φαράγγι με λιακάδα, με έναν έντονο ήλιο που επωδενή λόγο δεν μαρτυρά ότι θα υπάρξει κάποια βροχή. Υπάρχει αυτή η αναστάτωση, η οποία έχει εκδηλωθεί και επίσημα και από την Περιφέρεια Κρήτης. Μάλιστα, η Περιφέρεια το πρωτόκολλο το οποίο ισχύει το έχει προσβάλει στην αποκεντρωμένη διοίκηση, έτσι ώστε να αποφασιστεί να ισχύσει ένα καινούριο πρωτόκολλο για την ασφαλή λειτουργία του φαραγγιού. Μέχρι τότε όμως, όντως η οικονομική ζημιά είναι μεγάλη, καθώς τις μισές μέρες οι κάτοικοι και οι δραστηριοποιούμενοι, ειδικά στην Αγία Ρουμέλη, από τον απομονωμένο αυτό οικισμό στα νότια του νομού Χανίων, με το να μην έχουν επισκέπτες, δεν έχουν και κίνηση στα καταστήματά τους.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Περικλή. Με θετικό πρόσημο εκτιμάται ότι θα κλείσει η φετινή καλοκαιρινή τουριστική περίοδος στην ΚΟΑΝ και εξελίχθηκε με πολλές διακυμάνσεις. Από την ΕΡΤ Νότιο Αιγαίου στη Ρόδο, η Δέσποινα Κουλούμπρη είναι μαζί μας. Δέσποινα.
10: Καλό μεσημέρι από τη Ρόδο. Πράγματι, η φετινή τουριστική περίοδος στην ΚΟΑΝ ήταν μια χρονιά με διακυμάνσεις, αλλά τελικά φαίνεται να κλείνει με θετικό πρόσημο, σύμφωνα με όσα δήλωσε σήμερα στο ΕΡΤ Νότιο Αιγαίου η Αντιπρόεδρος Ένωσης Ξενοδόχων ΚΟΑΝ, κυρία Ντίνα Σβήνου. Όπως ανέφερε, η αρχική εικόνα της χρονιάς ήταν ιδιαίτερα θετική, με διψήφια αύξηση στις προκρατήσεις. Ωστόσο, από τα μέσα Μαρτίου, όπως τόνισε και μετά, η ζήτηση επηρεάστηκε από το διεθνές κλίμα, από την αβεβαιότητα, από το αυξημένο κόστος, με αποτέλεσμα οι επιχειρήσεις θα χρειαστεί να προσαρμοστούν και σε αρκετές περιπτώσεις, όπως τόνισε, να προχωρήσουν και σε κάποιες ειδικές προσφορές. Παρά όμως τις δυσκολίες, η κυρία Σβήνου εκτίμησε ότι η ΚΟΣ θα κλείσει περίπου στα ίδια επίπεδα με το 2025, δηλαδή με τη χρονιά η οποία χαρακτηρίστηκε χρονιά ρεκόρ. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι το νησί διατηρεί τα ποιοτικά του χαρακτηριστικά, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, ότι και η ΚΟΣ, όπως και η Ρόδος, διατηρούν τα ποιοτικά χαρακτηριστικά τους ως τουριστικός προορισμός, ενώ τα τελευταία χρόνια έχει γίνει και μια πολύ σημαντική προσπάθεια για την αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος. Έγινε ιδιαίτερη αναφορά και στην ελληνική φιλοξενία και τη σύνδεση του τουρισμού με την τοπική παραγωγή, επισημένοντας ότι ο επισκέπτης αναζητά από εδώ και πέρα πλέον την αυθεντικότητα, τα τοπικά προϊόντα, αλλά και την προσωπική επαφή. Και όπως είπα, η διασύνδεση των ξενοδοχείων με τον πρωτογενή τομέα στο νησίσκο είχε ως αποτέλεσμα την αύξηση της κατανάλωσης των τοπικών προϊόντων και σύμφωνα με τα στοιχεία που μας παρουσίασε, η παραγωγή στο νησί αυξήθηκε τα τελευταία χρόνια κατά 40%. Βέβαια, επέσημανε μεσαίων κυρία Σβήνου και αναφέρθηκε και στο αυξημένο κόστος λειτουργίας των επιχειρήσεων και στο κόστος ζωής, σημειώνοντας ότι δημιουργούνται πιέσεις τόσο για τις επιχειρήσεις όσο και τους εργαζόμενους.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Δέσποινα. Για την υποβάθμιση 7 σχολείων στην Καβάλα διαμαρτυρήθηκαν τα μέλη της Ένωσης Γονεών και Κηδεμόνων. Ο Σάκης Ασβεστάς έχει περισσότερα. Σάκη.
11: Βίκη, καλησπέρα από την Καβάλα. Πράγματι, ο Σύλλογος της Ένωσης Γονεών και Κηδεμόνων Καβάλας και ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης διαμαρτυρήθηκαν στην Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για την υποβάθμιση 7 σχολικών μονάδων. Ζήτησαν από την Διευθύντρια Εκπαίδευσης, την κυρία Γαϊτανίδου, να μην υποβαθμιστούν τα σχολεία, καθώς αυτό σημαίνει συρρήκνωση της όλης διαδικασίας της εκπαιδευτικής και φυσικά αυτό είχε γίνει και τις προηγούμενες χρονιές, καθώς τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει πολλές υποβαθμίσεις σχολείων. Αυτό όμως που προξένησε πολύ αρνητική εντύπωση ήταν το γεγονός ότι όταν όλοι αυτοί οι άνθρωποι πήγαν στην προβάθμια εκπαίδευση για να συναντήσουν τη διευθύντρια, βρήκαν μπροστά τους αστυνομικούς. Ευτυχώς δεν είχαμε επεισόδια, απλώς οι εντυπώσεις ήταν πολύ αρνητικές, κάτι το οποίο το μεταβίβασαν και στην κυρία Γαϊτανίδου, ενώ παράλληλα το κοινοποίησαν με ανακοινώσεις τους στα τοπικά μέσα ενημέρωσης. Τέλος, από την πλευρά της η κυρία Γαϊτανίδου τόνισε ότι είναι αναγκαστικές αυτές οι υποβαθμίσεις, ενώ άφησε ένα ανοιχτό παράθυρο σε περίπτωση που κάποιο από αυτά τα σχολεία έχει τη δυνατότητα να παραμείνει στο παλιό καθεστώς, να παραμείνει. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σάκη.
12: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Ακούτε την εκπομπή Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά και να πάμε τώρα στην ΕΡΤ Πύργου, καθώς το φυσικό αέριο περνά πλέον από το σχεδιασμό στην πράξη για την Δυτική Ελλάδα. Η ανάπτυξη του δικτύου σε Πάτρα, Αγρίνιο και Πύργο βρίσκεται σήμερα περίπου στο 30%. Ο Μπάμπης Πλάγος έχει το ρεπορτάζ. Μπάμπη.
1: Καλό μεσημέρι από τον Πύργο. Πράγματι, το φυσικό αέριο περνά πλέον στην φάση από τον σχεδιασμό στην πράξη, στις τρεις πρωτεύουσες των περιφερειακών ενωτήτων, δηλαδή σε Πύργο, Πάτρα και Αγρίνιο. Το θέμα βρέθηκε στο επίκεντρο της εκδήλωσης που έγινε πριν από μερικές μέρες με θέμα «Η ενεργειακή μετάβαση της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», το παράδειγμα του φυσικού αερίου. Μια εκδήλωση η οποία πραγματοποιήθηκε πριν από μερικές μέρες στο ΤΕΕ Δυτικής Ελλάδας με πρωτοβουλία του ΙΝΑΔΕ. Εκεί λοιπόν μίλησε και ο εκπρόσωπος της εξυπηρέτησης πελατών της ΕΝΑΟΝ, ο κύριος Ατάλογλου, ο οποίος ανέφερε ότι η ανάπτυξη του δικτύου σε Πάτρα, Αγρίνιο και Πύργο βρίσκεται σήμερα περίπου στο 30%, και ανέφερε χαρακτηριστικά ότι η ολοκλήρωση των βασικών υποδομών προβλέπεται ότι θα έχει γίνει έως το τέλος του 2027 ή το αργότερο, όπως είπε ο κύριος Ατάλογλου, το πρώτο τρίμηνο του 2028. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: απέρριψε το Συμβούλιο της Επικρατείας την προσφυγή του Δήμου Μινώα Πεδιάδας για την τοποθέτηση των ραντάρ του νέου αεροδρομίου Καστελίου στο Λόφο Παπούρα. Μετά την εξέλιξη αυτή, ανοίγει ο δρόμος για την εγκατάσταση των συστημάτων αεροναυτιλίας δίπλα στο μνημείο. Και η Σταυρούλα Κατσουλάκη από την ΑΕΡΤ Ηρακλείου θα μας πει περισσότερα. Σταυρούλα.
1: Καλό μεσημέρι. Την προσφυγή είχε υποβάλει ο Δήμος Μινώα Πεδιάδας μαζί με φορείς και πολίτες. Ζητούσαν την ακύρωση των αποφάσεων του Υπουργείου Υποδομών και Πολιτισμού για την εγκατάσταση συστημάτων αεροναυτιλίας του νέου αεροδρομίου, ακριβώς δίπλα στο Μινωικό Μνημείο, το οποίο αποκαλύφθηκε στο Λόφο Παπούρα. Ο Δήμος, να θυμίσουμε ότι ο Δήμος με την υποστήριξη φορέων της Κρήτης, αρχαιολογικών συλλόγων, εκπροσώπων της επιστημονικής κοινότητας, ζητούσε αλλαγή του σχεδιασμού για τη χωροθέτηση του ραντάρ, υποστηρίζοντας ότι τίθεται σε κίνδυνο η κεραιότητα και η προστασία του αρχαιολογικού μνημείου. Και είχε προτείνει την χωροθέτηση των συστημάτων σε διαφορετικό σημείο, προκειμένου να παραμείνει αλάβωτο το, να θυμίσουμε ότι είναι ένα μινωικό αρχιτεκτονικό συγκρότημα με 8 ομόκεντρους δακτύλιου, στο οποίο είχε τελετουργικό ή λατρευτικό χαρακτήρα στην παλαιοανακτορική περίοδο. Η προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας έχει συζητηθεί στις 4 Μαρτίου και η απόφαση ελήφθη 6 μήνες μετά. Ανοίγει ουσιαστικά ο δρόμος για το Υπουργείο Υποδομών προκειμένου να προχωρήσει το σχεδιασμό του για τα συστήματα αεροναυτιλίας στο νέο αεροδρόμιο. Πάντως, θα πρέπει να σας επισημάνω ότι έχουμε ήδη αντίδραση από το Δήμο Μινώα Πεδιάδος. Ο Δήμαρχος της περιοχής, ο Βασίλης Ογκεγκέρογλου, ανέφερε σήμερα ότι περιμένουν την καθαρογραφή της αποφάσης του Συμβουλίου της Επικρατείας, να δουν και πώς αιτιολογείται η απόρριψη της προσφυγής, και πρόσθεσε ότι είναι αισιόδοξο ότι θα αλλάξει στάση το Υπουργείο και ότι δεν θα κάνει τη χωροθέτηση του ραντάρ στο Λόφο. Και πρόσθεσα ακόμα ότι υπάρχει και η δυνατότητα της προσφυγής στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, η οποία αναμένεται να γίνει από πολίτες.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σταυρούλα. Σήμα κινδύνου εκπέμπει ο ανθρακικός κόλπος, καθώς βρίσκεται αντιμέτωπος με δύο σοβαρές απειλές, την παράνομη αλία και τη θαλάσσια ρήπανση. Από την ΕΡΤ Ιωαννίνων, η Αλεξάνδρα Γκέλη. Να μαζί μας, Αλεξάνδρα.
2: Καλησπέρα, Βίκη. Σοβαρά είναι τα ζητήματα για την προστασία του ανθρακικού κόλπου. Αναδεικνύονται δύο νέες περιβαλλοντικές παρεμβάσεις που φέρνουν στο προσκήνιο την παράνομη αλία και τη θαλάσσια ρήπανση. Σύμφωνα με την έκθεση που εκπονήθηκε στο πλαίσιο της Συμμαχίας για τον Ανθρακικό, κατά τη διάρκεια του 2025 πραγματοποιήθηκαν 223 πτήσεις ντρόν με θερμικές κάμερες προκειμένου να καταγραφεί αυτή είναι η αλλιευτική δραστηριότητα. Με το μόνο τον περασμένο Οκτώβριο να σας πω ότι εντοπίστηκαν 9 περιστατικά παράνομης αλίας με μικρές στράτες, κυρίως τις νεκτερινές ώρες.

0: αλλά εκφορτώθηκαν για πώληση, κατανάλωση ή και απορρίφθηκαν νεκρά στον αυρακικό κόλπο.
1: Μάλιστα.
0: Η έκθεση ζητά να εντεταρκοποιήσει τον έλεγχο και να γίνει και μια ενίσχυση των νυχτερινών περιπολιών, δίνοντας έτσι μια ιδιαίτερη βαρύτητα και στην Κορονοϊσία, στην Κόπρινα, αλλά στη Βόνιτσα και στην Πρέβεζα. Την ίδια ώρα, όμως, μια δεύτερη περιβαλλοντική δράση αποκαλύπτει το μέγεθος της ρύπανσης στο βυθό του κόλπου. Η περιβαλλοντική οργάνωση, σε συνεργασία με τους τοπικούς φορείς, κατάφερε και απομάκρυνε περίπου 5 τόνους εγκαταλειμμένων αλληλευτικών εργαλείων και άλλων απορριμμάτων. Οι καθαρισμοί πραγματοποιήθηκαν βέβαια και στο Ράμα, στο Μενίδη, στο Ανοιξιάτικο, στο Σπάρτο και στα Κόπρινα. Υπάρχει ιδιαίτερη ανησυχία και προκαλεί κιόλας τα λεγόμενα δίχτυα, τα φαντάσματα, τα οποία εξακολουθούν να παγιδεύουν αυτούς τους θαλάσσιους οργανισμούς ακόμη και μετά την εγκατάλειψή τους. Ενώ με την πάροδο του χρόνου τα σύνθετα υλικά τους μπορούν να επιβαρύνουν το περιβάλλον με μικροπλαστικά. Θέλω να σας πω κάτι.
1: Ναι. Αλεξάνδρα,
0: η ουσιαστική και διαρκή προστασία του αμβρακικού κόλπου. Η ενίσχυση των ελέγχων, η αντιμετώπιση της παράνομης αλίας αλλά και η πρόληψη της θαλάσσιας ρύπανσης αποτελούν βασικές προϋποθέσεις.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Αλεξάνδρα.

0: Σημαντικά μικρότερη είναι μέχρι στιγμής η έκταση που έχει καεί φέτος στην Πελοπόννησο, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε ο συντονιστής πολιτικής προστασίας της περιφέρειας, Λάμπρος Τζούμης, μιλώντας στην ΕΡΤ Καλαμάτας. Ο ίδιος μάλιστα υπογράμμισε ότι η αντιπερική περίοδος συνεχίζεται μέχρι τις 31 Οκτωβρίου. Ο Κώστας Γαζούλης από την ΕΡΤ Καλαμάτας είναι μαζί μας. Κώστα, καλό σου μεσημέρι.
1: Να ξεκινήσουμε με το τελευταίο βήμα, ναι. Που είναι πολύ σημαντικό, γιατί πολλοί το ξεχνάνε, η αλήθεια είναι.
0: Δεν πρέπει να το ξεχνάμε.
1: Ακριβώς, και είναι και τσουφτερά, μην ξεχάσουμε τα πρόστιμα, αλλά δεν είναι θέμα προστήμων, είναι κυρίως να προσέχουμε. Λοιπόν, φαίνεται ότι ήταν μια καλύτερη χρονιά, μέχρι τώρα τουλάχιστον, γιατί είπαμε, γιατί η περίοδος τελειώνει στις 31 Οκτωβρίου, και αυτό ανέφερε μιλώντας στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ Καλαμάτας ο συντονιστής πολιτικής προστασίας και πρώην αντιστράτηγος στην αποστρατεία της περιφέρειας Πελοποννήσου, ο κ. Λάμπρος Τζούμης, που όπως ανέφερε, μέχρι στιγμής κάηκαν 7.900 στρέμματα έναντι 32.000 την περσινή χρονιά και 112.000 στρεμμάτων το 2024. Πρόκειται, όπως είπε χαρακτηριστικά ο κ. Τζούμης, για τη δεύτερη καλύτερη επίδοση της τελευταίας 20ετίας. Τώρα, οι πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν φέτος ανέρχονται περίπου στις 1.250. Η καλύτερη εικόνα αποδίδεται τόσο στις βροχές της άνοιξης, την ενισχυμένη επιτήρηση με drones στην άμεση επέμβαση της πυροσβεστικής, αλλά και στη πολύ σημαντική συμβολή εθελοντών, αλλά και κυρίως των κατοίκων των χωριών που κάθε χρόνο οργανώνονται όλο και περισσότερο. Ο κ. Τζούμης πάντως Βίκη ξεκαθάρισε ότι δεν επιτρέπεται ψυχασμός, καθώς όπως είπαμε η αντιπυρική περίοδος συνεχίζεται ως 31 Οκτωβρίου. Πάντως πρέπει να πούμε ότι την ίδια ώρα έχει ξεκινήσει και προχωράει η προετοιμασία για το χειμώνα. Περίπου 3,5 εκατομμύρια ευρώ προβλέπονται να διατεθούν φέτος στην περιοχή μόνο της Μεσσηνίας για καθαρισμούς ρεμάτων, ενώ έχουν ήδη καθαριστεί περίπου 30 χιλιόμετρα. Παράλληλα, είναι πολύ σημαντικό να πούμε ότι η περιφέρεια σχεδιάζει σε συνεργασία με το Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών την εγκατάσταση αισθητήρων σε ποτάμια και ρέματα. Το σύστημα θα παρακολουθεί σε πραγματικό χρόνο τη στάθμη των υδάτων και θα δίνει έγκαιρες προειδοποιήσεις σε περιπτώσεις κινδύνου πλημμύρας. Όπως αντιλαμβάνεσαι, Βίκη, η πολιτική προστασία πλέον είναι υπόθεση 12 μοιρών, 24 ώρες το 24ωρο. Και δεν αφορά μόνο την αντιπυρική περίοδος, αλλά αφορά το σύνολο του έτους. Και χρειάζεται πολύ έτσι μεγάλη προσοχή.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Κώστα. Κλειστό για το κοινό, παραμένει σήμερα το κτίριο γεννηματάς του Γενικού Νοσοκομείου Πατρών ο Άγιος Ανδρέας, όπου στεγάζεται το ταχύρυθμο. Στο κτίριο συνεχίζονται οι τεχνικοί έλεγχοι και οι εργασίες επιδιόρθωσης των ζημιών, οι οποίες προκλήθηκαν από την εισρωή υδάτων κατά την έντονη βροχόπτωση της περασμένης Τρίτης. Η Νίκη Παπαδούλα είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Πατρών. Νίκη.
2: Καλό μεσημέρι. Και είναι η τρίτη ημέρα που θα παραμένει, όπως είπες πολύ σωστά, κλειστό το κτίριο γεννηματάς που ανήκει στο Γενικό Συγκρότημα του Νοσοκομείου Πατρών Άγιος Ανδρέας. Εκεί στεγάζεται το ταχύρυθμο. Οπότε λοιπόν για τρίτη ημέρα κυρώθηκαν όλα τα προγραμματισμένα ραντεβού των τακτικών εξωτερικών ιατρίων και σύμφωνα με την ανακοίνωση του νοσοκομείου και της διοίκησης, η γραμματεία των εξωτερικών ιατρίων άμεσα θα προχωρήσει και πάντα κατά προτεραιότητα στον επαναπρογραμματισμό των ραντεβού επικοινωνώντας με τους πολίτες που επηρεάζονται από αυτά. Κάποιοι από τους πολίτες που είχαν κλείσει τα ραντεβού τους, για να καταλάβετε, τα είχαν κλείσει πριν από μήνες, οπότε λοιπόν

0: πρέπει να υπάρξει ένας άλλος προγραμματισμός τώρα εκ νέου. Θα υπάρχει μια ταλαιπωρία και μια καθυστέρηση. Να θυμίσω ότι αυτή η αναστολή λειτουργίας, όπως είπε, στο συγκεκριμένο κτίριο, επανήλθε μετά τα νερά που μπήκαν στο κτίριο από τον τρίτο όροφο, κατά την έντονη βροχόπτωση πριν από τρεις ημέρες, 22 του μήνα. Ενώ να σας πω ότι είχαν ξεκινήσει από το καλοκαίρι οι εργασίες για την ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου από τον εργολάβο, οπότε και ο ίδιος έχει την ευθύνη τώρα για την αποκατάσταση των τεχνικών δηλαδή ελέγχων, την ολοκλήρωση όλων των εργασιών στην οροφή του κτιρίου για να ολοκληρωθεί και η ενεργειακή αναβάθμιση, ούτως ώστε να μην έχουμε προβλήματα όπως αυτά που είχαμε με την βροχόπτωση. Όταν λοιπόν μπήκαν τα νερά στο κτίριο, πέρα από το ότι υπήρχε μια δυσχέρεια στην κίνηση και στη λειτουργία των ιατρών, όπως καταλαβαίνετε, υπήρχε και κίνδυνος ηλεκτροπληξίας για ασθενείς, γιατρούς και προσωπικό. Ευελπιστούμε λοιπόν εργολάβος να κάνει ό,τι πρέπει και την Δευτέρα να λειτουργήσουν εκ νέου τα ιατρία στο ταχύρυθμο.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νίκη. Παράσταση διαμαρτυρίας για τα προβλήματα του Γενικού Νοσοκομείου Ζακύνθου με προτεραιότητα την άμεση στελέχωση της παιδιατρικής κλινικής πραγματοποιήθηκε χθες το πρωί στο χώρο του νοσοκομείου με πρωτοβουλία του τοπικού εργατικού κέντρου και με τη συμμετοχή σωματείων αλλά και άλλων φορέων του νησιού. Από την ΕΡΤΑ στη Ζάκυνθο, ο Σάκης Νέγκας έχει το ρεπορτάζ. Σάκη.
2: Καλό μεσημέρι. Σημείο αιχμής και βασικότερο αίτημα της εν λόγω παράστασης διαμαρτυρίας από το τοπικό εργατικό κέντρο και άλλους συνδικαλιστικούς φορείς είναι η άμεση στελέχωση της παιδιατρικής κλινικής με μόνιμο προσωπικό και την αναβάθμισή της ώστε να είναι ικανή να ανταπεξέλθει στις ανάγκες του νησιού. Η παράσταση διαμαρτυρίας πραγματοποιήθηκε χθες το πρωί μπροστά από το νοσοκομείο Ζακύνθου, ενώ στη συνέχεια αντιπροσωπεία της συγκέντρωσης συναντήθηκε με τον διοικητή του νοσηλευτικού ιδρύματος, όπου και το παρέδωσε σχετικό υπόμνημα. Μεταξύ άλλων, στο υπόμνημα, εκτός από την παιδιατρική κλινική, στην οποία δίνεται ιδιαίτερη έμφαση, καθώς από την υπολειτουργία της επηρεάζεται άμεσα κοιμευτική, ενώ για αντί 4 θέσεις υπάρχει μόνο μία μόνιμη παιδίατρος, με αποτέλεσμα πολλά περιστατικά με παιδιά είτε να εξετάζονται από αγροτικούς και ειδικευόμενους γιατρούς εν ανάγκη και από ιδιώτες, είτε να μεταφέρονται σε νοσοκομεία εκτός νησιού. Επισημαίνεται και η ανάγκη για άμεση πρόσληψη όλου του αναγκαίου μόνιμου ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού για τη στελέχωση και εύρυθμη λειτουργία όλων των κλινικών, παθολογική, πνευμονολογική, μονάδα τεχνητού νεφρού, ενώ δεν υπάρχει ορυλά, των εξωτερικών ιατρίων επίσης, των επιγόντων και των εργαστηρίων. Παράλληλα, τονίζεται ότι οι αποσπάσεις, οι μετακινήσεις και τα εντέλεστα σε γιατρούς και η συνδρομή ιδιωτών, κάτι που ισχύει και οι άλλες κλινικές πλην της παιδιατρικής, αποτελούν μπαλώματα και δεν δίνουν ουσιαστική λύση, ενώ τέλος αναφορά γίνεται και στις ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες εργασίας, όπως οι χαμηλές απολαβές και εντατικοποίηση, που λειτουργούν αποτρεπτικά δεδομένου ότι οι γιατροί διστάζουν να αναλάβουν θέση σε μια υποστελεχωμένη κλινική, γνωρίζοντας ότι θα υπομειστούν τεράστιο φόρτο εργασίας, σύν το μεγάλο κόστος διαβίωσής τους όταν μετακινούνται σε άλλες περιοχές και δυνησιωτικές, όπως το νησί της Ζακύνθου.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σάκη. Σημαντική ενίσχυση του ιατροτεχνολογικού του εξοπλισμού πραγματοποιεί το νοσοκομείο Σάμου με την προμήθεια σύγχρονων μηχανημάτων που θα αναβαθμίσουν την παροχή υπηρεσιών της ΜΕΕΦΤΙΚΙΣ κλινικής και του Τμήματος Επικόντων Υπηρεσιών. Θα μας ενημέρωσε τώρα ο Χάρης Ζαβουδάκης από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Σάμο. Χάρη.
3: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Πρόκειται για ένα σύγχρονο σύστημα 4 σε μείον 1, το οποίο συνδυάζει σε μια ολοκληρωμένη πλατφόρμα λειτουργίας θερμορύθμισης, ανάνυψης, παρακολούθησης ζωτικών παραμέτρων και φωτοθεραπείας νεογνών. Η προμήθεια πραγματοποιήθηκε με ιδίους πόρους και φτάνει τα 19.890 ευρώ. Παράλληλα, το Τμήμα Επιγόντων Περιστατικών ενισχύθηκε με φορητή συσκευή ανάλυσης αερίων νέματος, η οποία παρέχει τη δυνατότητα άμεσης μέτρησης σημαντικών παραμέτρων, όπως γλυκόζη, γαλακτικό οξύ, κρεατινίνη και αιμοσφαιρίνη. Συγκεκριμένη τεχνολογία επιτρέπει την ταχεία λήψη και αξιολόγηση εργαστηριακών δεδομένων, συμβάλλοντας στη μείωση του χρόνου που απαιτείται για τη διάγνωση και την έναρξη της κατάλληλης αντιμετώπισης. Τώρα να πω ότι η απόκτηση του νέου εξοπλισμού εντάσσεται στη συνολική προσπάθεια του Γενικού Νοσοκομείου Σάμου για τη συνεχή αναβάθμιση των υποδομών. Ωστόσο όμως, όπως αναφέρεται από όλους, χρειάζεται περισσότερο να παλέψουμε για να μπορέσουμε να φέρουμε ακόμα πιο πολλούς γιατρούς, αλλά και προσωπικό το οποίο θα αναβαθμίσει κατά πολύ το νοσοκομείο της Σάμου.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χάρη.

0: Από το Δήμο Ικαρίας εξασφαλίστηκε τώρα η σταθερή ιατρική κάλυψη για τις δομές Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων και τη Μονάδα Ιαματικής Θεραπεία Απόλλων του νησιού πάντοτε. Ο Γιώργος Βιτσαράς τώρα θα μας πει περισσότερα. Γιώργο.
1: Καλό μεσημέρι. Πράγματι, μετά από τρεις προσκλήσεις ενδιαφέροντες για την υπογραφή σύμβασης παροχής υπηρεσιών ιατρών σε αυτές τις δομές που προανέφερες, τα καταφέραμε και έχουμε έτσι για πρώτη φορά, θα λέγαμε, πριν από λίγες ημέρες τη σχετική σύμβαση. Και υπάρχει, ναι, όπως είπα, για πρώτη φορά η λειτουργία αυτών των δομών, σταθερή ιατρική κάλυψη με πόρους που διαθέτει ο Δήμος του νησιού για υπηρεσίες που θα έπρεπε, όπως τονίζουν στο κείμενο τους, να καλύπτεται από το Υπουργείο Υγείας. Το ωράριο λειτουργίας του ιατρείου της Μονάδας Ιαματικής Θεραπείας Απόλλων είναι από Δευτέρα έως και Σάββατο, από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 8.30. Επίσης και ο Δήμος Ικαρίας εκφράζει και τις θερμότερες ευχαριστίες του προς την Πανικαριακή Αδερφότητα του Μόντρεαλ στο Καναδά, όπου προσέφεραν δωρεάν επαγγελματικού εξοπλισμού ύψους περίπου 27.000 ευρώ, ένα εξαιρετικά σημαντικό ποσό που καλύπτει και πάγιες λειτουργικές ανάγκες του γυροκομείου μας, Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο.

0: με μια εντελώς διαφορετική εικόνα παραδόθηκε ξανά στη Μυτιλίνη το κτίριο του παλαιού λιμεναρχείου που για χρόνια παρέμεινε αναξιοποίητο και παρουσίαζε εικόνα εγκατάλειψης. Από τη Λέσβο τώρα η Δέσποινα Αθανασιάδη είναι μαζί μας. Δέσποινα.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Πράγματι λοιπόν, πολύ σωστά, η επαναλειτουργία μετά την ολοκλήρωση των εργασιών, το ιστορικό αυτό κτίριο αποκτά πλέον δύο νέες λειτουργίες. Στο ισόγειο στεγάζεται το κέντρο πληροφόρησης, ενώ στον πρώτο όροφο δημιουργήθηκε ένας χώρος εκθέσεων και πολιτιστικών εκδηλώσεων. Η επαναλειτουργία του κτιρίου, που εγκαινιάστηκε χθες, σηματοδοτεί ουσιαστικά την επιστροφή ενός γνώριμου σημείου της πόλης στην καθημερινότητα της Μυτιλίνης. Ο Δήμαρχος Μυτιλίνης Παναγιώτης Χριστόπος, κατά τη διάρκεια των εγγενείων, αναφέρθηκε στην εικόνα που παρουσίαζε το κτίριο τα προηγούμενα χρόνια. Έκανε λόγο για ένα χώρο που είχε αφαιθεί στη φθορά και την εγκατάλειψη, σημειώνοντας ότι είχε αποκτήσει ένα συμβολισμό για προβλήματα που όλοι βλέπουμε, αλλά συχνά συνηθίζουμε να τα αφήνουμε χωρίς λύση. Η σύμβαση, θέλω να σου πω για το έργο, ότι υπογράφηκε στις 24 Σεπτεμβρίου του 2025 και ακριβώς ένα χρόνο αργότερα το έργο παραδόθηκε στην πόλη, υπογραμμίζοντας ότι η νέα εικόνα είναι ένα αποτέλεσμα συλλογικής προσπάθειας. Να συμπληρώσω, Βίκη, σε αυτό το σημείο ότι το κτίριο βρίσκεται στην προκυμαία της Μυτιλίνης. Mm-hmm. Είναι από τα πρώτα κτίρια που αντικρίζει κάποιος επισκέπτης όταν φτάνει στο νησί. Οπότε εκατοντάδες, χιλιάδες επισκέπτες και ντόπιοι όμως συνήθιζαν να περνάνε εδώ, να περνάνε από αυτό το σημείο.
0: Μάλιστα.
1: Και είχαν συνηθίσει τη φορά. Mm-hmm. Τώρα όμως πράγματι είναι ένα σωλήδι για την προκυμαία, Βίκη.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Δέσποινα. Να πάμε τώρα στο δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης και στο Κώστα Καντούρη, καθώς Κώστα, από όσο φαίνεται, στα χέρια της αστυνομίας έπεσε ξανά ο 36χρονος Τούρκος, ο οποίος είχε συλληφθεί και αφέθηκε ελεύθερος στη συνέχεια για διακίνηση οπλισμού προς εγκληματικές οργανώσεις της χώρας μας, έτσι δεν είναι?
2: Ναι, ναι, είχε αφαιθεί ελεύθερος μαζί με έναν 30χρονο Έλληνα και η απόφαση αυτή ανακρίτηκε και εισαγγελέα μετά την απολογία τους για τη διακίνηση όπλων, ανατράπηκε ύστερα από προσφυγή του εισαγγελέα και σχετικό βούλευμα που αποφάσισε την προφυλάκησή τους. Χθες το βράδυ εντοπίστηκε ο 36χρονος Τούρκος και συνελήφθη στην περιοχή της Καβάλας σε ένα σπίτι ομοεθνή του και δεν γνωρίζουμε για ποιο λόγο ήταν εκεί, ενώ είχε δηλώσει ότι θα παραμείνει στη Θεσσαλονίκη. Αναζητείται ακόμη ο 30χρονος Έλληνας, επίσης αποφασίστηκε και γι' αυτό να προφυλακιστεί. Εγώ θυμίζω ότι συγκεκριμένοι συνελήφθησαν με ένα μακρύ κανόπλο με διόπτρα για ελεύθερο σκοπευτή και με ένα υποπολιβόλο ούζι, που ο ίδιος ο 36χρονος είχε ομολογήσει ότι προορίζονταν για εγκληματικές οργανώσεις της χώρας του που δρούν εδώ και συγκεκριμένα για την ομάδα, τη μαφιώτικη ομάδα Daltons. Ο 30χρονος από την πλευρά του είχε αρνηθεί τις κατηγορίες, λέγοντας ότι δεν γνώριζε ότι ο 36χρονος μεταφέρει όπλο.
0: Μάλιστα, Κώστα, και να πάμε και στις απολογίες των τριών από τους πέντε συλληφθέντες για την απάτη με την εισαγωγή προϊόντων από τη Βουλγαρία, χωρίς ΦΠΑ.
2: Ναι, και από άλλες χώρες, όπως φαίνεται από τη δικογραφία και από την Κύπρο, είναι τα πρόσωπα που κατηγορούνται ότι ανοιγόκλωναν εταιρείες από το 2022 στο 2026, μη καταβάλλοντας όσον αφορά αυτή τη δικογραφία ΦΠΑ 2,5 εκατομμυρίων ευρώ, και οι συγκεκριμένοι δύο που απολογήθηκαν σήμερα οφείλουν στο δημόσιο από τέτοιες πράξεις 11 εκατομμύρια ευρώ, σύμφωνα με την δικογραφία που σχηματίστηκε. Πριν από λίγο ολοκληρώθηκαν οι απολογίες και των τριών. Πληροφορίες αναφέρουν ότι ουσιαστικά παραδέχτηκαν ότι έκαναν αυτό. Μάλιστα, ο ένας ο διαχειριστής, ο 52χρονος, φέρεται να είπε στην απολογία του ότι οι συγκεκριμένοι δύο που ήταν αχυράνθρωποι και απολογήθηκαν σήμερα εισέπραταν από 500 έως 700 ευρώ το μήνα, προκειμένου να ανοίγουν και να κλείνουν αυτές τις εταιρείες στο όνομά τους και να διακινούν προϊόντα χωρίς να καταβάλλεται ο ΦΠΑ, τον οποίο κράτουσαν στις τσέπες.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Κώστα. Σειρά εκδηλώσεων τώρα οργανώνονται στην Κέρκυρα προκειμένου να τιμηθεί η επέτειος των 195 χρόνων από τη γέννηση του πρώτου κυβερνήτη της Ελλάδος, Ιωάννη Καποδίστρια. Από την ΕΡΤ Κέρκυρας ο Λυκούργος Σκιαδόπλος είναι μαζί μας. Λυκούργε.
3: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Οι εκδηλώσεις κορυφώνονται την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου, ακριβώς 195 χρόνια μετά την δολοφονία του πρώτου κυβερνήτη. Οι εκδηλώσεις θα τελεστούν στο πλαίσιο του δικτύου Καποδίστρια τόσο σε Κέρκυρα όσο και σε Ναύπλιο ταυτόχρονα. στις 11 το πρωί της Κυριακής στον ιστορικό ναό του Αγίου Σπυρίδων Αναυκλείου, όπου δολοφονήθηκε ο Ιωάννης Καποδίστριας το πρωί της 27 Σεπτεμβρίου του 1831, θα τελεστεί επιμνημόσυνη δέηση. Θα ακολουθήσει η ομιλία του Γιάννη Παρχινού, Προέδρου της Ομοσπονδίας Συλλόγων Κερκραίων Αττικής. Στις 11.30 στην πλατεία Καποδίστρια θα πραγματοποιηθεί η κατάθεση στεφάνων στον Αδριάνδα του πρώτου κυβερνήτη. Η επέτειος συνεχίζεται στη γενέτειρα του Καποδίστρια, την Κέρκυρα, τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στην Ιερά Μονή Παλαιοκαστρίτσας, πλατέρα, που βρίσκεται ο τάφος του. Θα τελεστεί το καθιερωμένο μνημόσυνο για τον Κερκυραίο πολιτικό και διπλωμάτη. Η τελετή αποκτά φέτος διαφορετική διάσταση, καθώς συμπίπτει με τα 250 χρόνια από τη γέννησή του. Στην Κέρκυρα έχει αναπτυχθεί ένας ευρύτερος κύκλος δράσεων με τη συμμετοχή φορέων του νησιού.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Λικούργε. Το 19ο Δημοσιογραφικό Συνέδριο θα φιλοξενήσει η Σαμοθράκη από σήμερα μέχρι και την Κυριακή. Να πάμε στη Χρυσούλα Σαμουρίδου. Χρυσούλα.
4: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Τα τουίκου μας. Λοιπόν, ξεκινούν από σήμερα το απόγευμα οι αφίξεις των συνέδρων και των ομιλητών του 19ου Δημοσιογραφικού Συνεδρίου. Οι εργασίες ξεκινούν επίσημα από αύριο το πρωί στις 10.30 ανοίγει στο Φιδέλιο Πνευματικό Κέντρο με τη θεματική ενότητα Ελληνική Γλώσσα και Δημοσιογραφία. Το απόγευμα του Σαββάτου θα ξεκινήσει ο κύκλος της δεύτερης θεματικής που συνοψίζεται στον τίτλο «Περιβαλλοντική κρίση ή μεγάλη πρόκληση για τη δημοσιογραφία», η οποία αυτή θεματική θα συνεχιστεί και το πρωί της Κυριακής. Τώρα το συνέδριο θα ολοκληρωθεί αργά το μεσημέρι της Κυριακής με επίσκεψη όλων των συνέδρων στο αρχαιολογικό χώρο της Σαμοθράκης. Θυμίζω ότι το 19ο Δημοσιογραφικό Συνέδριο διοργανώνεται από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Συντακτών και την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης. Τελεί υπό την αιγίδα του Προέδρου της Δημοκρατίας και έχει την υποστήριξη του Προέδρου της Βουλής. 45 ομιλητές, 150 σύνεδροι δημοσιογράφοι και βέβαια οι διοργανωτές επιδιώκουν αυτό το συνέδριο να γίνει ένα ανοιχτό φόρουμ διαλόγου, όπου θα συζητηθούν σημαντικά θέματα που ενδιαφέρουν, άντε να πω εγώ τουλάχιστον θα έπρεπε να ενδιαφέρουν τον δημοσιογραφικό κόσμο. Και όχι να περιοριστεί απλά σε μία συνάντηση των δημοσιογράφων. Όσοι δεν τα παρακολουθήσουν όλα αυτά τις εργασίες ενώ από κοντά, θα έχουν τη δυνατότητα να το κάνουν και διαδικτυακά, γιατί οι εργασίες θα μεταδίδονται και θα είναι ανοιχτές για όποιον συνάδελφο ενδιαφέρεται, Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρυσούλα. Δέκατη διοργάνωση φέτος για το Μουσικό Φεστιβάλ Νοτίου Αιγαίου, το οποίο βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη και συνεχίζεται έως την 1η Οκτωβρίου, ταξιδεύοντας σε 10 νησιά με ένα πλούσιο πρόγραμμα συναυλίων και παράλληλων εκδηλώσεων. Η Πέννη Τομπρή είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Πέννη.
5: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Το Μουσικό Φεστιβάλ Νοτίου Αιγαίου γιορτάζει, όπως είπες, φέτος 10 χρόνια διάλειπτης παρουσίας στα Δωδεκάνησα, συνεχίζοντας το ταξίδι του με συναυλίες και εκθεστικές δράσεις που φέρνουν κοντά καλλιτέχνες, κατοίκους και επισκέπτες. Η φετινή επετειακή διοργάνωση ταξιδεύει σε 10 νησιά: Ρόδο, Κο, Κάλυμνο, Νήσιρο, Χάλκι, Αγαθονήσι, Σίμι, Καστελόριζο, Αστυπάλαια και Κάσο, με 17 συναυλίες και 40 εκπαιδευτικές δράσεις. Το ποικιλόμορφο πρόγραμμα κινείται από την κλασική και τη σύγχρονη δημιουργία έως το ελληνικό τραγούδι, τη jazz και το crossover, με συναυλίες σε ιστορικά τοπόσημα, θέατρα, πλατείες, βιβλιοθήκες και εκκλησίες. Η μουσική διαδρομή του φεστιβάλ συνεχίζεται απόψε στη Ρόδο, λοιπόν, όπου θα πραγματοποιηθεί η συναυλία με τίτλο Crossover αφιέρωμα στον Elvis Presley. Το σύνολο χάλκινο πνευστών και κρουστών της κρατικής ορχήστρας Αθηνών Μέταλλον, με τη σύμπραξη του τενόρου Νικόλα Μαραζιώτη και υπό τη μουσική διεύθυνση του Νίκου Χαλιάσα, συναντά τη μουσική και το μύθο του Elvis Presley σε μια ξεχωριστή βραδιά όπου αγαπημένα μουσικά θέματα έχουν τον πρώτο λόγο. 10 χρόνια μετά την πρώτη διοργάνωση, το Μουσικό Φεστιβάλ Νοτίου Αιγαίου Μουσικός, που πραγματοποιείται υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και σε συνεργασία με την κρατική ορχήστρα Αθηνών, συνεχίζει να αποτελεί ένα ζωντανό σημείο συνάντησης, δημιουργίας και επικοινωνίας μέσα από τη μουσική, μια γλώσσα παγκόσμια που δεν γνωρίζει, όπως ξέρουμε, σύνορα. Απόψε λοιπόν στις 9 στο παλάτι του Μεγάλου Μαγίστρου στη Ρόδο, με ελεύθερη είσοδο για το κοινό. Τίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Πέννη. Και να κλείσουμε εμείς τώρα με τον καιρό. Επιδείνωση θα παρουσιάσει σήμερα ο καιρός από το απόγευμα στη Δυτική και Βαθμία και την Κεντρική Μακεδονία, με βροχές και τοπικές καταιγίδες, ενώ και στη Θεσσαλονίκη θα σημειωθούν βροχές σήμερα αργά το βράδυ. Αύριο στα Δυτικά, τα Κεντρικά, τα Βόρεια και την Πελοπόννησο αναμένεται άστατος καιρός, με βροχές και σποραδικές καταιγίδες που τοπικά θα είναι ισχυρές. Βαθμία ο καιρός θα βελτιωθεί αύριο στα δυτικά και τα βόρεια και θα επιδεινωθεί στα ανατολικά υπηρετικά, την Πελοπόννησο και την Κρήτη. Η θερμοκρασία αύριο θα σημειώσει μικρή πτώση ως προς τις μέγιστες τιμές, ενώ θα παραμείνει στους 24 με 25 βαθμούς στα ανατολικά. Οι άνεμοι θα ενισχυθούν αύριο στη Θράκη και το Βόρειο Αιγαίο, αγγίζοντας τα 7 μποφόρ, ενώ θα παραμείνουν μέτριοι στα υπόλοιπα τμήματα και μεταβλητοί έως 6 στο Ιόνιο.

Ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤ3. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντσου, στη στήριξη η Θάνια Γιαννακάκη και στη τεχνική επιμέλεια ο Κωνσταντίνος Μανουσάκης. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς τώρα θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα στη 1 μετά το μεσημέρι. Να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα 9 Νοεμβρίου. Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας. Γιάννης Πάριος. Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. artinfo.gr. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
1: Είναι πραγματικά τρομακτικό το βίντεο που αποτυπώνει τη στιγμή της μεγάλης έκρηξης που σημειώθηκε το πρωί σε διόρροφο κτίριο στο κέντρο της Αθήνας, στο κέντρο της τουριστικής Αθήνας, στην Πλάκα. Το ένα κτίριο το οποίο κατέρευσε, αναστατώντας κατοίκους, περαστικούς και φυσικά πολλούς τουρίστες που ήταν στην περιοχή. Είναι πραγματικά συγκλονιστικό το βίντεο, υπάρχει και στο earthnews.gr, που κατέγραψε κάμερα ασφαλείας από τη σάλα παρακείμενο ξενοδοχείου, όπου διακρίνεται η στιγμή της έκρηξης, ενώ ακούγεται ένας πολύ δυνατός θόρυβος και στα πλάνα φαίνονται έντρομοι οι πελάτες του ξενοδοχείου που βρίσκονταν στη σάλα για το πρωινό να τρέχουν προς τη ρεσεψιόν, να μην ξέρουν τι έχει γίνει. Είχαν ακούσει μόλις ένα μεγάλο μπαμ. Και την ώρα την ίδια να σπάνε τα τζάμια της αίθουσας. Με κουφαντικό τρόπο ξεκίνησε η μέρα, λίγες ώρες ουσιαστικά μετά την ομιλία του Πρωθυπουργού από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Και να έχουμε μπροστά μας ένα άκρος φθινοπωρινό διήμερο, αρχίζει γενομένης από αργά απόψε, με βροχές και καταιγίδες σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού που εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Είναι Παρασκευή, σήμερα Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο ερτέκο.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ο Σπύρος Ερέτης, στα διεθνή Έλενα Λεβέζου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Ψωμιάδης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκαντιρανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα, αναλυτικά να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Συνεχίζεται η έρευνα για τυχόν αγνοωμένους στο κτίριο όπου σημειώθηκε η έκρηξη στην οδό Λυσικράτου στην Πλάκα. Σύμφωνα με πληροφορίες, γίνεται προσπάθεια εντοπισμού 5 ατόμων. Διεξάγεται έρευνα με ειδικούς σκύλους της ΕΜΑΚ. Το κτίριο έχει υποστεί ολοκληρωτική καταστροφή. Ήταν κατοικήσιμο, ενώ δεν υπάρχουν πρόσφατες οικοδομικές άδειες αλλαγής χρήσης, είπε ο Πάρης Καρλάφτης, αντιδήμαρχος τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου Αθηναίων, στο Air News Radio 105,8. Ασφαλής είναι και 29 επιβαίνοντες του φορτηγού οχηματαγωγού πλοίου, στο οποίο εκδηλώθηκε πυρκαγιά, ενώ επιλεβόρια της Μυκόνου. Σε εξέλιξη επιχείρηση κατάσβεσης της φωτιάς. Η Ελλάδα χτίζει γέφυρες, επιδιώκει το διάλογο και τη σχέση καλής γειτονίας, χωρίς όμως να αποδέχεται μονομερείς ενέργειες ή απειλές, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Η κυβέρνηση διαχειρίστηκε τις μεγαλύτερες παγκόσμιες κρίσεις, τόνισε στο Earth News ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Σταθεροποίηση στις τιμές των καυσίμων την τελευταία εβδομάδα ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 ο Νίκος Παπαγεωργίου, πρόεδρος του Συνδέσμου Αττικής Πρατηρίουχων Εμπόρων Καυσίμων. Πένθος για το ελληνικό μπάσκετ, πέθανε σε ηλικία 77 ετών ο εμβληματικός προπονητής Σούλης Μαρκόπουλος. Και τέλος, έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία με ισχύ από απόψε στα βορειοδυτικά της χώρας. 27 βαθμοί σήμερα στην Αττική, 25 στη Θεσσαλονίκη. Καρέ-καρέ, κυρίες και κύριοι, καταγράφεται από κάμερα ασφαλείας κοντινού ξενοδοχείου η στιγμή της ισχυρής έκρηξης που σημειώθηκε το πρωί σε παλαιό κτίριο στην οδό Λυσικράτους, κοντά στη συμβολή της με τη λεωφόρο Αμαλίας στην Πλάκα. Στο βίντεο αυτό, που όπως είπαμε και νωρίτερα, υπάρχει αναρτημένο στο earthnews.gr, ακούγεται ο δυνατός κρότος της έκρηξης, ενώ την ίδια στιγμή φαίνεται να σπάνε τζάμια από την ισχύ του οστικού κύματος. Θα έχουμε συνεχέ αναλυτικό ρεπορτάζ με όλες τις πληροφορίες για τις έρευνες των αρχών που είναι σε εξέλιξη. Και βεβαίως για τους ανθρώπους που θεωρούνται αγνοούμενοι μέχρι αυτή την ώρα. Να ξεκινήσουμε όμως το δελτίο μας με την ομιλία του Έλληνα Πρωθυπουργού από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Η Ελλάδα είναι γεφυροποιός χώρα και όχι ταραξία, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Αναφέρθηκε διεξοδικά στις σχέσεις με την Τουρκία. Θέλουμε το διάλογο, αλλά με σεβασμό στο διεθνές δίκαιο, είπε, το χαρακτήρισε λιδία αλήθεια το Κυπριακό για την εξουπιστία του ΟΗΕ. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον πολιτικό μας συντάκτη Άγη Βαγιάν, ο οποίος θα μας μεταφέρει τα σημαντικότερα σημεία. Ακούσαμε λοιπόν τις πρωινές ώρες τον Κυριάκο Μητσοτάκη να υπογραμμίζει τις πάγιες ελληνικές θέσεις για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις και το Κυπριακό από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Άγη, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Και βέβαια αναθέτει ότι την Ελλάδα, τη θέση της Ελλάδας ως στρατηγικό πλεονέκτημα, περιγράφοντας ως φυσικό, περιγράφοντας ως φυσικό διάβολο και γέφυρα μεταξύ Ευρώπης, Ανατολικής Μεσογείου και Μέσης Ανατολής, αλλά και πυλώνα σταθερότητας, που ανέφερε συνδεσιμότητας και ειρήνης. Η γεωγραφία της χώρας την καθιστά φυσικό διάβολο, είπε ο κ. Μητσοτάκης. Η Ελλάδα έχει αναπτύξει συμμαχίες με χώρες κλειδιά και είμαστε γεφυροποιός χώρα και όχι τραξίας, ανέφερε χαρακτηριστικά. Ο Πρωθυπουργός, αναφερόμενος στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, χαρακτήρισε αδύνατη ανάγκη να παραδώσει Χαμάς τα όπλα, ενώ επανέλαβε τις σταθερές θέσεις της Ελλάδας υπέρ της λύσης των δύο κρατών, ενώ παράλληλα εξέφρασε την ανησυχία του για τις εξελίξεις στη Δυτική Όχθη. Όχθη και σημείωσε πως η Ελλάδα έχει παγιώσει τη στρατηγική της σχέση με το Ισραήλ, διατηρώντας παράλληλα και στενούς συνδεσμούς με τον αραβικό κόσμο. Ειδικά για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, ο κ. Μητσοτάκης επανέλαβε την ανάγκη διαλόγου, αλλά και παράλληλα την απαραίτητη τήρηση του διεθνούς δικαίου και, όπως τόνισε, η θέση της Ελλάδας είναι ότι η βασική διαφορά με την Τουρκία αφορά την οριοθέτηση των θαλάσσιων ζωνών, δηλαδή της φαλοκρηπίδας και της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Μάλιστα τόνισε πως η Ελλάδα και τα τελευταία χρόνια έχει καταβάλει σταθερή προσπάθεια για τη βελτίωση των σχέσεων με την Τουρκία, κρατώντας ανοιχτούς τους διάβλους επικοινωνίας, αλλά και παράλληλα επιδιώκοντας και την αποφυγή εντάσεων που θα μπορούσαν πιθανόν οδηγήσουν σε κρίσεις. Έκανε λόγο για μια λεπτή σχέση, αλλά είναι μια σχέση που κουβαλά το βάρος της ιστορίας, ανέφερε χαρακτηριστικά, και σημείωσε πάντως πως και οι ευρύτερες περιφερειακές προκλήσεις καθιστούν αυτή τη σχέση ακόμα πιο σημαντική, έτσι ώστε να υπάρχει μια κοινή αντίληψη σχετικά με την πορεία των διμερών σχέσεων.
1: Έχει ενδιαφέρον να μας μεταφέρεις, Άγη, τι λένε οι πληροφορίες σου για το πως είδαν και πως άκουσαν και πως διάβασαν στο Μέγαρο Μαξίμου την ομιλία του Ταγί Περτογάν. Είχε προηγηθεί τη ομιλία του Πρωθυπουργού στο ίδιο βήμα, από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, όπου εκεί καταγράφεται μια στροφή του Τούρκου Προέδρου στις δηλώσεις του.
2: Τουλάχιστον έτσι όπως καταγράφεται και αμέσως μετά. Οι κυβερνητικές φυγές λοιπόν ανέφεραν πως οι δηλώσεις αυτές του κ. Ερντογάν, οι δηλώσεις που έκανε από τη θέση του ΟΗΕ για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, κινούνται σε μια διαφορετική κατεύθυνση από αυτά που είχαμε ακούσει στο πρόσφατο παρελθόν. Η ίδια κυβερνητική πηγή μάλιστα υπογράμμισε τη σημασία της γεωγραφικής πραγματικότητας που συνδέει τις δύο χώρες. Είμαστε γείτονες, σημείωναν, είμαστε καταδικασμένοι από τη γεωγραφία να ζούμε ο ένας δίπλα στον άλλο, προσθέτοντας πως σε κάθε περίπτωση το ζητούμενο είναι να μην έχουμε, να υπάρχει αποκλιμάκωση της όποιας έντασης.
1: Τώρα, πολύ μεγάλο ενδιαφέρον είχε και η συνάντηση που είχε ο Πρωθυπουργός με τον επικεφαλής του Ισραήλ, τον Μπέτσαμιν Νετανιάχου. Πολύ σημαντικά θέματα και στη συνάντηση αυτή.
2: Απόψεις για τη διμερή αμυντική συνεργασία αλλά και για θέματα διαθεσιμότητας και ήταν τα βασικά ζητήματα στη συνάντηση Μητσοτάκη Νετανιάχου. Να σημειώσουμε πως από την πλευρά του ο Ιταλινός Πρόεδρος τόνισε τη σημασία της στρατηγικής συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών για την περιφερειακή σταθερότητα και συνεχάρη για την Ελλάδα για την επιλογή των Ισραηλινών αμυντικών συστημάτων. Οι δύο πλευρές συζήτησαν εκτός από τις περιφερειακές εξελίξεις και τη συνεργασία και στον ενεργειακό τομέα, αλλά και την προώθηση μιας ακόμα τριμερούς συνόδου κορυφής με την Κύπρο.
1: Τα λέγαμε και τις προηγούμενες μέρες, ήταν πυκνή ατζέντα των συναντήσεων και των επαφών του Κυριάκου Μητσοτάκη στη Νέα Υόρκη, στο περιθώριο της 81ης συνόδου της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Βεβαίως, ξεχωρίζουμε ανάμεσα σε όλα την συνάντηση που είχε και τις συνομιλίες με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, τον Αντώνιο Κουτέρες, Άγη.
2: Ακριβώς, εκεί τα ζητήματα βέβαια που συζητήθηκαν αφορούσαν τις διεθνείς εξελίξεις και τους πολέμους, αλλά και βέβαια το Κυπριακό, με τον Πρωθυπουργό ουσιαστικά να θέτει για μία ακόμα φορά στον επικεφαλής του ΟΗΕ τις βασικές ελληνικές θέσεις για την επανέναρξη των συζητήσεων του Κυπριακού.
1: Άγη Βαγιάννου, να σας ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ και τις πληροφορίες. Πυκνό λοιπόν το πρόγραμμα του Πρωθυπουργού στη Νέα Υόρκη. Μιλώντας νωρίτερα σε εκδήλωση του Πανεπιστημίου Κολάμπια, αναφέρθηκε στην ελληνική οικονομία και το σχεδιασμό για την έξοδο από την κρίση. Μίλησε για την αγορά εργασίας και τις συνθήκες που άλλαξαν και φέρνουν πίσω τους Έλληνες που είχαν φύγει στο εξωτερικό. Να ακούσουμε τη μετέδωση πριν από λίγο πολιτικός μας συντάκτης Μίλτος Σακελάρης.
3: περιέγραψε ο κ. Μητσοτάκης τον τρόπο με τον οποίο η Ελλάδα από το 2019 και μετά κατάφερε να μειώσει το ποσοστό ανεργίας σε σημαντικό βαθμό, όπως είπε ο ίδιος, και να εντοπιστούν και να δοθούν καλύτεροι μισθοί στους Έλληνες πολίτες. Και σε αυτό το στόχο, όπως είπε, η κυβέρνηση θα συνεχίσει να κινείται. Από εκεί και πέρα, αναφέρθηκε στις προκλήσεις της τεχνητής νοημοσύνης, περιέγραψε πώς βοήθησε η ψηφιοποίηση του κράτους και πλέον με την χρήση εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης η αντιμετώπιση, η περαιτέρω αντιμετώπιση της γραφειοκρατίας. Αναφέρθηκε και στις παρεμβάσεις που έχουν γίνει προς αυτή την κατεύθυνση σε υγεία αλλά και παιδεία. Περιέγραψε ωστόσο πως πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, καθώς δεν υπάρχει το απαραίτητο ρυθμιστικό πλαίσιο για τις επιπτώσεις από την τεχνητή νοημοσύνη. Και μάλιστα μίλησε και για την πρωτοβουλία που θέλει να αναλάβει ο ίδιος για τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης, η οποία επί της ουσίας μπορεί, όπως είπε, να μετασχηματίσει την ταχύτητα και την κοινωνική διαφάνεια.
1: Αλλά βέβαια όλοι καταλαβαίνουμε ότι όλα τα φώτα έχουν πέσει πάνω στα ελληνοτουρκικά μετά τις ομιλίες των δύο ηγετών από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Η Ελλάδα επί των ημερών του Κυριάκου Μητσοτάκη, όπως προέκυψε και από την ομιλία του στον ΟΗΕ, εκπέμπει αυτοπεποίθηση, η οποία πορεία από την ισχύ της, από το σεβασμό στο διεθνές δίκαιο και από τις πράξεις, ανέφερε μιλώντας στη τηλεόραση του ΕΡΤ ΝΙΟΥΣ ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Αναφερόμενος στην ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη, τόνισε ότι ο Πρωθυπουργός έθεσε σε ένα κορυφαίο βήμα όλα τα μεγάλα ζητήματα και δεν έκρυψε τα λόγια του.
4: Επαναλαμβάνει τις θέσεις λοιπόν αυτές και της χώρας και της Δύσης με έναν τόνο όμως ο οποίος δεν έχει ως σκοπό να υπάρχει ένταση για την ένταση. Και αυτή ακριβώς είναι και η ουσία αυτή τη στιγμή που βλέπουμε μια αποκλιμάκωση από την άλλη πλευρά. Εμείς δεν εξαρτάμε την εξωτερική πολιτική, τη ρητορική μας, τις ενεργειές μας με βάση τις διατυπώσεις. Εμείς πιστεύουμε στο διάλογο, αλλά δεν υποχωρούμε. Διεκδικούμε και μεγαλώνουμε τη χώρα. Αν ένα μάθημα μπορούμε να πάρουμε και από τις τελευταίες ημέρες στη Νέα Υόρκη, σε συνδυασμό με το τι ακούγαμε, τι πρωτοσέλιδα βλέπαμε στη χώρα, τα πήρε όλα ο Ερντογάν. Έχουμε δει τέτοια πρωτοσέλιδα. Έχουμε δει δηλώσεις, το ξαναλέω, όπως το κύριο Τσίπρα, εθνική ήττα. Αυτό το οποίο συνέβη, που δεν συνέβη μεταξύ Τουρκίας και F-35, είναι ότι η εξωτερική πολιτική δεν ασκείται ούτε με βάση τα δημοσιεύματα. Η εξωτερική πολιτική δεν ασκείται με βάση τις εντυπώσεις, ούτε με βάση τις ειδοληψίες. Η εξωτερική πολιτική και εμπροκειμένου η αποτελεσματική εξωτερική πολιτική ασκείται με βάση το εθνικό συμφέρον και το σεβασμό στο διεθνές δίκαιο.
1: Από την πλευρά του, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας και καθηγητής διεθνών σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, Δημήτρης Κερίδης, μιλώντας στο News Radio 105,8 και στις πρωινές διαδρομές, ρωτήθηκε από τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου για τις αιτιάσεις ότι ο Έλληνας Πρωθυπουργός ήταν ήπιος, επειδή δεν ήθελε να χαλάσει το momentum την ώρα που οι τουρκικές παραβιάσεις συνεχίζονται.
5: Ό,τι ήταν να υποθεί για τον Ερντογάν, τα είπε ο Νετανιάχου στο εκατονταπλάσιο. Ανατείναξε την συνέλευση και τον στοχοποίησε όπως δεν το έχουμε ξαναδεί από ξένο ηγέτη, μόνο από Έλληνες και Κύπριους στο παρελθόν, έτσι δεν είναι. Κοίταξε, ήταν μια πολύ στιβαρή, σοβαρή θεσμική ομιλία. Η ελληνική εξωτερική πολιτική δεν ετεροκαθορίζεται. Η Ελλάδα είναι χώρα δικαίου, χώρα σταθερότητας και ειρήνης και θέλει συνεργασία με όλους. Άλλωστε έχει στηρίξει την ευρωπαϊκή προοπτική της Τουρκίας το περισσότερο. Κοίταξε, μια στροφή την έκανε και ο Ερντογάν, είδατε στις δηλώσεις του. Ναι. Όχι ότι. Κοίταξε, το θέμα των ελληνοτουρκικών δεν είναι θέμα μόνο επικαιρότητας, είναι για τον μακρύ χρόνο. Η Τουρκία ξέρει να περιμένει. Εγώ δεν βλέπω κρίση άμεσα. Άλλωστε, αλλού είναι στραμμένο το ενδιαφέρον του Ερντογάν και της Τουρκίας και στο εσωτερικό μέτωπο και στο μέτωπο των F-35 που έχει επιχειρήσει και είδατε δεν τα έχει καταφέρει και στον ανταγωνισμό με το Ισραήλ.
1: Αυτά λοιπόν από τον κύριο Κερίδη. Τώρα, σφοδρή επίθεση κατά της Τουρκίας και του ίδιου του πρόεδρου Ερντογάν εξαπελίσε από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου. Κατηγόρησε τον Ερντογάν πως έχει σκοτώσει χιλιάδες Κούρδους, κατέχει παράνομα το βόρειο τμήμα της Κύπρου, απειλεί την Ελλάδα, αρνείται τη γενοκτονία των Αρμενίων και φυλακίζει δημοσιογράφους. Είναι εδώ κοντά μας η Νατάσα Παυλοπούλου, η οποία θα μας πει περισσότερα για το τι ακριβώς υπόθηκε από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Νατάσα.
6: Καλό μεσημέρι. Έτσι ακριβώς, Γρηγόρη, τα βέλη του στον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν έστρεψε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου για μία ακόμη φορά. Τον κατηγόρησε πως έχει σκοτώσει χιλιάδες Κούρδους, κατέχει παράνομα το βόρειο τμήμα της Κύπρου, αρνείται τη γενοκτονία των Αρμενίων, ενώ έφτασε στο σημείο να τον χαρακτηρίσει και τρομοκράτη. γιατί καλεί, όπως είπε, καθημερινά για την καταστροφή του Ισραήλ και θέλει να γίνει κυβερνήτης της Ιερουσαλήμ. Καταφέρθηκε κατά του Προέδρου της Νέας Υόρκης, Μαμντάνη, ενώ εξήρε τον Τραμπ, με τον οποίο, όπως είπε, σώσαμε το Ισραήλ και οι Ηνωμένες Πολιτείες μαζί, σώσαμε τον πολιτισμό, πολεμήσαμε ενάντια στους βαρβάρους.
1: Ναι. Τελειώσαμε, έχουμε ολοκληρώσει.
6: Ναι, θέλω να πω ότι ο Νετανιάχου μίλησε για περίπου 40 λεπτά σε μια ομιλία που έμοιαζε με προεκλογική εκστρατεία και μεταδόθηκε ζωντανά σε prime time και σε όλα τα Ισραηλινά δίκτυα. Και έξω, την ώρα που μιλούσε, υπήρξαν πολύ μεγάλες διαδηλώσεις, ενώ πολλοί εκπρόσωποι από χώρες του ΟΗΕ αποχώρησαν σε ένδειξη διαμαρτυρίας την ώρα που μιλούσε.
1: Πολύ ωραία. Νατάσα Παυλοπούλου, σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν.
0: News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 16 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2, κυρίες και κύριοι. Να αλλάξουμε θέμα προς το παρόν, να αλλάξουμε κλίμα τελείως. Αναστάτωση στους κατοίκους της Πλάκας προκάλεσε η σκυρία κρίση που σημειώθηκε λίγο μετά τις 7 το πρωί σε παλιό διόροφο κτίριο στην οδό Λυσικράτου στο κέντρο της Αθήνας. Από την έκρηξη τραυματίστηκε ελαφρά ένας περαστικός, ενώ δύο γυναίκες απεγκλωβίστηκαν από γειτονικό κτίριο και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Βίντεο ντοκουμέντο καταγράφει τη στιγμή της έκρηξης από κάμερα ασφαλείας κοντινού ξενοδοχείου. Τα πρώτα στοιχεία βέβαια κάνουν λόγο για διαρροή φυσικού αερίου. Ανάστατη την ίδια ώρα κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής.
7: Άκουσα ένα μπαμ και νόμιζα είχε γίνει μέσα στο αυτοκίνητο. Πάνικο. Δεν μπορώ να φανταστεί πόσο ήταν.
8: Βγήκανε καπνοί, έβλεπα το κτίριο να καταραίει μπροστά μου. Όλα τα τζάμια σπάσανε. Ήτανε και μια γιαγιά μέσα, αλλά σηκώθηκε και απομακρύνθηκε από τα τζάμια.
9: Έρθαν τα τζάμια πάνω μας.
10: Ήτανε δυνατός.
9: Ήτανε πολύ δυνατός, αλλά δεν χτυπήσαμε.
7: Δεν έβλεπα τίποτα, ήταν γεμάτο σκόνη και προσπάθησα να βγω μέσα στο αυτοκίνητο και βγήκα από το παράθυρο του αυτοκίνητου.
10: Δεν χτυπήσατε.
7: Όχι.
1: Ανάστατοι οι κάτοικοι της περιοχής στο κέντρο, στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας, οι κάτοικοι στην Πλάκα, κάτοικοι και επισκέπτες και τουρίστες. Καταλαβαίνουμε όλοι τι έγινε εκείνη την ώρα. Πάμε να ακούσουμε τις πρώτες πληροφορίες από το ρεπόρτερ μας Κώστα Στάμου, να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο στη τηλεόραση του ΕΡΤ News.
11: Συνεχίζονται απλά οι έρευνες της πρώτης ΕΜΑΚ εδώ στα συντρίμια του διόροφου κτηρίου, το οποίο νωρίς το πρωί κατέρευσε μετά την έκρηξη η οποία προηγήθηκε, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει εντοπιστεί κάτι. Νωρίτερα, όπως μεταφέραμε, είχε φτάσει εδώ ειδικά εκπαιδευμένος σκύλος της ομάδας, ο οποίος φαίνεται πως μύρισε κάτι, πήγε σε ένα σημείο στο οποίο πλέον εκεί επικεντρώνονται οι έρευνες. Ωστόσο, παραμένουν άκαρπες μέχρι στιγμής και φυσικά μιλάμε για δύο ηλικιωμένους, ένα ζευγάρι ηλικιωμένο, για το οποίο υπήρχαν αναφορές από το πρωί ότι βρίσκονταν μέσα στο διόροφο, στη διόροφη που μονοκατοικία, η οποία κατέρευσε. Δεν υπάρχει κάποια άλλη πληροφορία για αυτούς τους δύο ηλικιωμένους. Δεν έχουν επικοινωνήσει μέχρι στιγμής με τις αρχές, ούτε έχει βρεθεί κάτι μέχρι στιγμής κάτω τα συντρίμια. Ένα σημείο στο οποίο ειδικά εκπαιδευμένος σκύλος φαίνεται πως μύρισε κάτι και εκεί επικεντρώθηκαν οι έρευνες. Εκεί συνεχίζουν τώρα οι άνδρες σε ΜΑΚ με τη συνδρομή των πυροσβεστών να ψάχνουν προκειμένου να βρουν κάτι το οποίο θα τους οδηγήσει ενδεχομένως σε κάτι άλλο, δηλαδή στο ζευγάρι των ηλικιωμένων. Ελπίζουμε να μην επιβεβαιωθεί αυτό το σενάριο. Φυσικά οι έρευνες εξελίσσονται στο σημείο στο οποίο ο σκύλος εντόπισε κάτι για το οποίο πρέπει να συνεχιστεί η έρευνα.
1: Λοιπόν, πάμε ευθύς αμέσως στον Ηλία Κούγο, το ρεπόρτερ μας, ο οποίος βρίσκεται στο σημείο το οποίο μοιάζει πραγματικά με βομβαρδισμένο τοπίο, με τους πυροσβέστες να επιχειρούν, και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Ηλία, υπάρχουν πληροφορίες για αγνώμενους. Γιατί αριθμό μιλούν οι αρχές? Καλό μεσημέρι.
12: Είμαστε επισήμως, όπως είπε και η εκπρόσωπος πυροσβεστικής, για πέντε.
1: Πέντε αγνώμενοι.
12: Πώς προκύπτει αυτός ο αριθμός? Το διόροφο κτίριο, στο δεύτερο όροφο, έμενε ένα ηλικιωμένο ζευγάρι. Ο πρώτος όροφος ήταν διαμέρισμα, το οποίο χρησιμοποιείται για βραχυχρόνια μίσθωση, και είχε κλείσει ένας, μας λένε, Αμερικανός, όπου κατά πάσα πιθανότητα ήταν τρία άτομα, τα οποία προς το παρόν δεν έχουν επικοινωνήσει οι αρχές με τα άτομα αυτά, δηλαδή ούτε με το ζευγάρι των ηλικιωμένων, έχει καταστεί δυνατόν, ούτε και με τους ανθρώπους που είχαν νοικιάσει το διαμέρισμα του πρώτου ορόφου. Τον έχουν καλέσει στο τηλέφωνο, δεν έχει απαντήσει.
1: Μπορεί απλά να μην βρίσκονταν τα άτομα αυτά στο χώρο, μέσα στο δωμάτιό της, την ώρα της έκρηξης δηλαδή. Και μακάρι να έχει συμβεί κάτι τέτοιο.
12: Αυτό μακάρι να είναι.
1: Μακάρι.
12: Μακάρι, εννοείται, Γρηγόρη. Ναι.
1: Να είχαν βγει έξω οι άνθρωποι, ήταν κάπου αλλού.
12: Ναι.
1: Μακάρι.
12: Το ευχόμαστε όλοι. Απλά είναι πέντε αγνοούμενοι, είναι το ο εκπαιδευμένος σκύλος της ΕΜΑΚ, όπου επιχειρούν τώρα οι πυροσβέστες. Φανταστείτε τώρα όμως ότι μιλάμε για μια κατάσταση όπου έχει καταρρεύσει ένα κτίριο. Mm-hmm. Πώς γίνονται οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης όταν έχει γίνει κάποιος σεισμός. Με την ίδια
1: λεπτότητα.
12: Με τον ίδιο τρόπο γίνεται η επιχείρηση αυτή τη στιγμή, έτσι. Λοιπόν, αυτό είναι το σημαντικό δηλαδή αυτή τη στιγμή, είναι να εντοπιστούν τα άτομα αυτά. Να εντοπιστούν και να είναι καλά στην υγεία τους. Αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο τώρα, η περιοχή παραμένει αποκλεισμένη. Είναι ένα μικρό στενό η οδός Λυσικράτου στην Πλάκα. Παραμένει αποκλεισμένη και αυτή και η οδός Γκούρα είναι παράλληλος. Η οδός Γκούρα, όπου μεγάλη ενέργεια του οστικού κύματος της έκρηξης εκτονώθηκε προς τα εκεί, Γρηγόρη, με αποτέλεσμα πολλά διαμερίσματα να έχουν υποστεί ζημιές. Δεν έχουμε προς το παρόν καταφέρει να πλησιάσουμε, δεν μας επιτρέπεται να πλησιάσουμε. Όμως από το ρεπορτάζ και από ό,τι έχουμε αντιληφθεί και έχουμε μιλήσει, είναι διαμερίσματα τα οποία έχουν υποστεί σημαντικές ζημιές, καθώς επαναλαμβάνω, το οστικό κύμα της έκρηξης πήγε κυρίως, θα έλεγα, προς τα πίσω.
1: Και αυτά βρίσκονται σε μεγάλη ακτίνα από το κτίριο που κατέρευσε.
12: Όχι, Γρηγόρη, όχι. Είναι παράλληλο από πίσω. Μες. Όχι, δεν είναι.
1: Δεν είναι
12: χαρακτηριστικό ότι πήγαμε σε ένα διαμέρισμα. Το οποίο ενώ είναι στον ακάλυπτο μιας πολυκατοικίας, στη γωνία της οδού Λυσικράτους, το οποίο είναι στον ακάλυπτο, μεσολαβούν άλλα κτίρια και το οστικό κύμα, η ενέργεια του οστικού κύματος έκανε μια πορεία με σαν ένα τελικό σίγμα, φαντάσου. Και στο συγκεκριμένο διαμέρισμα σπάσανε τα τζάμια και έριξε και κάτω η ενέργεια το αλουμινίο παράθυρο. Δηλαδή...
1: Πάντως είναι εντυπωσιακά τα πλάνα, πραγματικά προκαλούν τρόμο τα πλάνα που βλέπουμε και στο βίντεο στο που υπάρχει αναρτημένο στο earthnews.gr, βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή της έκρηξης, όπου όλη η περιοχή πλέον μοιάζει σαν βομβαρδισμένο τοπίο, έτσι.
12: Δεν το συζητάμε τώρα. Ήταν πολύ ισχυρή η έκρηξη. Θα δούμε τι θα γίνει τώρα βέβαια με τους αγνοούμενους.
1: Προέχει αυτό να βρεθούν οι άνθρωποι σόοι.
12: Ναι, θα δούμε τι προκάλεσε αυτή την έκρηξη. Καθώς γίνεται έρευνα αυτή τη στιγμή και μένουμε φυσικά ότι την προκάλεσε αυτό το κυριαρχικό σενάριο. Την προκάλεσε. Προκλήθηκε από κάποια διαρροή αερίου.
1: Ναι.
12: Γιατί αέριο μιλάμε, ας περιμένουμε κάποιο χρονικό διάστημα.
1: Περιμένουμε.
12: Και να κλείσω λέγοντας ότι θα έχουμε και νεότερα στη συνέχεια και με τους ανθρώπους που κατοικούν στην οδό Γκούρα και όπου έχουν υποστεί σημαντικές ζημιές τα σπίτια τους.
1: Βεβαίως, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Προς το παρόν παραμένει στην Πλάκα και για ό,τι νεότερο υπάρξει θα επικοινωνήσουμε και πάλι για να ενημερώσουμε τους ακροατές μας. Αυτό που έχει σημασία πάντως είναι να βρεθούν οι άνθρωποι οι οποίοι είναι αγνοούμενοι μέχρι στιγμής. Πριν από λίγο μίλησε εδώ στο News Radio 105,8 εκπρόσωπος τύπου του πυροσβεστικού σώματος Έφη Παπαβραμοπούλου. Να ακούσουμε τι είπε στο Στέλιο Βραδέλη και στον Γιώργο Πίκουλα.
10: Οι πληροφορίες οι δικές μας είναι ότι στο εν λόγω κτίριο το οποίο κατέρευσε έμενε ένα ηλικιωμένο ζευγάρι στο δεύτερο όροφο. Ο πρώτος όροφος ήταν διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης, το οποίο ήταν μισθωμένο τη συγκεκριμένη μέρα, και ένα διαμέρισμα με βραχυχρόνιας μίσθωσης στο ισόγειο, το οποίο ήταν κενό. Εμείς έχουμε τις πληροφορίες αυτές. Τώρα, αυτό δεν καθίσει όμως ότι τα άτομα ήταν μέσα. Από τη στιγμή όμως που έχουμε την πληροφορία αυτή, άμεσα εμείς θα πρέπει να κάνουμε τις ενέργειές μας και ακολουθούμε το πρωτόκολλο διάσωσης, έρευνας και διάσωσης, ώστε να δούμε ότι όντως να διασφαλίσουμε κάθε πιθανότητα ότι δεν υπάρχει κάποιος μέσα.
13: Οι πυροσβεστικές
10: δυνάμεις απεγκλώβησαν δύο κυρίες στο παρακείμενο, στο διπλανό, το εφαπτώμενο κτίριο, το οποίο έχει υποστεί πάρα πολύ μεγάλη βλάβη.
1: Αυτά λοιπόν προς το παρόν αυτό το γεγονός που είχαμε στην Πλάκα σήμερα πρωί-πρωί και αναστάτωσε τους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής. Να φύγουμε από την Πλάκα τώρα, να επιστρέψουμε στις Ηνωμένες Πολιτείες με μια ακόμη κίνηση υψηλού συμβολισμού. Ολοκληρώνεται σήμερα η τριήμερη σύνοδος κορυφής μεταξύ του Ντόναλντ Τραμπ και του Σι Τζινπινγκ, καθώς ο Αμερικανός πρόεδρος θα ξεναγήσει προσωπικά τον Κινέζο ομολογό του στα Εθνικά Αρχεία των ΗΠΑ, όπου θα δουν από κοντά ιστορικά έγγραφα όπως η διακήρυξη της ανεξαρτησίας των ΗΠΑ. Αττικής. Είναι και πάλι κοντά μας εδώ στο στούντιο, Αντάσα Παυλοπούλου, για να μας πεις περισσότερα, Αντάσα, για τις συνομιλίες των δύο ηγετών και φυσικά για το λαμπερό δείπνο που προηγήθηκε.
6: Ναι, λοιπόν, ολοκληρώνεται σήμερα η τριήμερη επίσκεψη του Κινέζου Πρόεδρου Xi Jinping στις Ηνωμένες Πολιτείες. Μετά από μια έτσι γεμάτη συμβολισμούς και αυρότητες επίσκεψη, αλλά χωρίς ουσιαστικές ενδείξεις πρόοδου μεταξύ των δύο μεγαλύτερων οικονομιών του κόσμου, όπως σημειώνουν οι αναλυτές, τα ακαθόδη ζητήματα όπως η τεχνητή νοημοσύνη, το διμερές εμπόριο, η Ταϊβάν και το Ιράν συζητήθηκαν, όπως λένε, αλλά ακροθυγώς. Αυτό που έμεινε είναι η μεγαλοπρεπής υποδοχή και η φιλοξενία που επεφύλαξε ο Λευκός Οίκος τον πρόεδρο της Κίνας και φυσικά το λαμπερό δείπνο, παρουσία των συζύγων τους, τι ακριβώς φόρεσαν, τι περιελάμβανε το δείπνο και φυσικά οι αντιπροσωπείες που ήταν μαζί τους, οι συνδετημόνες που ήταν η αφρόκρεμα της αμερικανικής βιομηχανίας στο Λευκό Οίκο. Ο Τραμπ μίλησε πάλι για μια μεγάλη φιλία, ο Σι περιορίστηκε να κάνει μάλλον λόγο για μια προσωπική σχέση, ενώ επανέλαβε την προειδοποίηση για την παγίδα του Θουκυβίβη, ένα από τα αγαπημένα του ιστορικά παραδείγματα που χρησιμοποιεί κάθε φορά που θέλει να στείλει μήνυμα ότι η Κίνα δεν θέλει να εκτοπίσει τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά ότι αν η Ουάσιγκτον αντιδράσει με φόβο, τότε η σύγκρουση θα είναι αναπόφευκτη ανάμεσα στις δύο χώρες.
1: Είναι η δεύτερη φορά που επικαλείται αυτό το παράδειγμα στις επαφές του με τους, σε τέτοιο επίπεδο, σε επίπεδο κορυφής. Πάμε και στο δείπνο τώρα.
6: Ναι, στο δείπνο λοιπόν ήταν πάνω από 130 συνδετημόνες, η αφρόκρεμα της αμερικανικής βιομηχανίας, όχι τόσο πολύ Κινέζοι, από την πλευρά των Κινέζων όχι τόσο πολύ. Να πούμε ότι ο Τραμπ χάρισε το γλυπτό ενός φαλακρού αετού στον προσκεκλημένο του εθνικό σύμβολο της Αμερικής, ενώ ο Σι υποσχέθηκε να δανείσει δύο πάντα στο ζωολογικό κήπο της Ατλάντα. Μίλησαν λίγο για την Ταϊβάν, να σου πω, Γρηγόρη. Είπε ο Κινέζος πρόεδρος, είπε ότι θέλει να αντιμετωπίσει, κάλεσε τον Αμερικανό πρόεδρο να αντιμετωπίσει με σύνεση το θέμα της Ταϊβάν.
1: Νατάσα Παυλοπούλου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα για τις Ινωαμερικανικές σχέσεις, μίλησε εδώ στο σταθμό μας και στην εκπομπή Σεμινά και Ταπεινά με τον Δημήτρη Πετρόπουλο. Ο Θοδωρής Τσίκας είναι πολιτικός επιστήμονας και διεθνολόγος.
13: Αυτό που φαίνεται ότι επιτυγχάνεται ως ένα βαθμό, γιατί στην πράξη θα δούμε την επιτυχία, είναι μια συνεννόηση ανάμεσα στις δύο αυτές πολύ σημαντικές δυνάμεις του κόσμου, τις σημαντικότερες οικονομίες του κόσμου, ο ανταγωνισμός τους να μείνει μέσα σε ορισμένα όρια. Δηλαδή δεν σταματούν να είναι ανταγωνίστριες χώρες, το ξέρουν και το κατανοούν, αλλά δεν θέλουν να ξεφύγει από ορισμένα όρια, διότι αν ξεφύγει από ορισμένα όρια θα έχουν και οι δύο ζημίες. Ο Τραμπ θέλει να χρησιμοποιήσει, να αξιοποιήσει την επιρροή που έχει η Κίνα τόσο στη Ρωσία όσο και στο Ιράν. Στο μεν Ιράν για το θέμα των στενών του ορμού, τουλάχιστον να ανοίξει το στενό του ορμού, αν δεν μπορέσουν να βρουν κάτι άλλο σε σχέση με το θέμα του Ιράν. Επίσης στον Πούτιν, για να μπορέσει να σταματήσει την εισβολή στην Ουκρανία και να μπορέσει να μπει σε μια διευθέτηση μιας αξιοπρεπούς, ας πούμε, λύσης. Είναι λοιπόν φανερό ότι εδώ πέρα η Κίνα θα ζητήσει ανταλλάγματα για την Ταϊβάν. Ποια είναι τα ανταλλάγματα? Να μην δώσουν οι Ηνωμένες Πολιτείες τον εξοπλισμό που έχουν υποσχεθεί στην Ταϊβάν.
14: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 29 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο ertheco.gr. Να πάμε τώρα στο μέτωπο της οικονομίας και των καυσίμων. Εκεί να περάσουμε, όπου ο λογαριασμός στην Αγγλία συνεχίζει να είναι βαρύς για όλους, στριμώγοντας τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς. Πολλαπλές είναι οι επιπτώσεις στην παγκόσμια οικονομία, όσο δεν ξεκαθαρίζει η κατάσταση στον Περσικό κόλπο. Τα προβλήματα στην ροή της αγοράς πετρελαίου περνούν στην εφοδιαστική αλυσίδα. Το Brent κινείται και πάλι πάνω από τα $106 το βαρέλι. Πάμε στην Πινελόπη Μητρούλια, την οικονομική μας στάθμη, η οποία θα μας πει περισσότερα για την Πινελόπη στην ελληνική αγορά. Οι τιμές συνεχίζουν να κινούνται γύρω στο 2,20 ευρώ το λίτρο, τουλάχιστον εκείνη η μέση τιμή και σήμερα. Καλό μεσημέρι.
15: Καλό μεσημέρι. μεσημέρι. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Ωστόσο, εμφανίζουν μια σταθερότητα και μια ελάχιστη πτώση στο πετρέλαιο κίνησης. Mm-hmm. Αλλά θα πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Να πούμε ότι το Brent αυτή την ώρα είναι στα 105,3 δολάρια το βαρέλι, το αργό στα 92,8. Το Brent είναι σταθερά πάνω από τα 100 ευρώ, 100 δολάρια, με συγχωρείτε. Ενώ το φυσικό αέριο είναι στα 72 ευρώ, έχει σημαντική πτώση 4,13%. Τώρα, στην εγχώρια αγορά, η αμόλυβδη παραμένει σταθερή και σήμερα στα 2,199, σχεδόν 2,20, ενώ το πετρέλαιο κίνησης εμφανίζει μια ελαφριά πτώση κάποια δέκατα του λεπτού, είναι στα 2,224 από 2,226 χθες. Ωστόσο, έχουμε για σήμερα πάρα πολύ μεγάλη αύξηση στη χοντρική τιμή του ρεύματος, που έχει φτάσει στα 213 ευρώ και είναι νέο ρεκόρ της τελευταίας περίοδου. Η προηγούμενη υψηλή τιμή που είχαμε δει ήταν τα 211 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Και να πούμε ότι η κυβέρνηση έχει ξεκαθαρίσει πως ό,τι αφορά το ηλεκτρικό ρεύμα δεν θα υπάρξουν επιδοτήσεις. Αντιθέτως, προσπαθεί να στρέψει τους καταναλωτές προς τα σταθερά μπλε τιμολόγια. Ό,τι αφορά τα καύσιμα, περιμένουμε, όπως ακούσαμε και χθες τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, στο τέλος του μήνα, δηλαδή σε 5 μέρες από σήμερα, να ανακοινωθούν οι εκπτώσεις και οι επιδοτήσεις από την πλευρά της κυβέρνησης στα υγρά καύσιμα, δηλαδή στο πετρέλαιο κίνησης βασικά, στην αμόλυβδη, θα δούμε αν θα υπάρχει έκπτωση από την πλευρά των δηληστηρίων. Ενώ στις 14 Οκτωβρίου θα έχουμε την ανακοίνωση των μέτρων για τη θέρμανση, όπου αναμένεται να αυξηθεί το ποσό που διατίθεται ως επίδομα θέρμανση σε όλους, μάλλον σε 1,2 εκατομμύρια καταναλωτές.
1: Εκεί είναι το κρίσιμο στοίχημα, Πινελόπη, η θέρμανση.
15: Και φαίνεται ότι θα υπάρξει και επιδότηση στην Αγγλία. Mm-hmm. Αυτό που επιδιώκεται αυτή τη στιγμή είναι να υπάρξει και έκπτωση από τα δηληστήρια και ως το δυνατόν μεγαλύτερη, έτσι ώστε να πέσει αρκετά κάτω από εκεί που έκλεισε πέρυσι το πετρέλαιο θέρμανση, που να θυμίσουμε ότι ήταν το 1,75 λεπτά το λίτρο. Όταν λέω πέρυσι, τον Απρίλιο που μας πέρασε.
1: Που έλξε η σεζόν η χειμερινή, ας το πούμε έτσι.
15: Ακριβώς. Ναι.
1: Κρατάμε αυτές τις δύο ημερομηνίες, τέλη του μηνός που μας είπες, τέλη Σεπτεμβρίου, και μετά πάμε για 14 Οκτωβρίου, γιατί 15 αρχίζει η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης. Πινελόπη Μητρούλη,
15: να σας πω και κάτι ακόμα, ότι η κυβέρνηση εξαντλεί όλα τα όρια έτσι ώστε να δει πώς διαμορφώνονται οι διεθνείς τιμές. Δηλαδή, θα φτάσουμε στην παραμονή της διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης και την παραμονή του νέου μήνα, για να δούμε ποια θα είναι τα μέτρα.
1: Βεβαίως, περιμένουμε λοιπόν. Πινελόπη Μητρούλια, σε ευχαριστούμε πολύ. Στην παραδοχή ότι υπάρχει σταθεροποίηση στις τιμές σε υψηλά επίπεδα στα καύσιμα, προχώρησε ο πρόεδρος του Συνδέσμου Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων Αττικής, Νίκος Παπαγεωργίου, ο οποίος μίλησε εδώ στο News Radio 105,8 και στις πρωινές διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου. Του ζητήθηκε επιπλέον να δώσει μια εκτίμηση για το πού θα κινηθούν οι τιμές στα καύσιμα μέχρι τα μέσα Οκτωβρίου. Για να ακούσουμε την εκτίμησή του.
16: Η αβεβαιότητα αυτή είναι που συντηρεί τις τιμές ψηλά. Αν δηλαδή ξεπεράσουμε την αβεβαιότητα αυτή με κάποιο τρόπο, τότε θα δούμε αποκλιμάκωση τιμών. Θα δούμε τις τιμές για αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα να είναι κάτω από τα 100 δολάρια.
17: Για να φτάσουμε σε ένα διατάφτα που, σε ό,τι αφορά τις τιμές. 2,20 είμαστε τώρα. Εάν διατηρηθεί αυτή η κατάσταση μέσα στο πρώτο 15ήμερο του Οκτώβρη, τι βλέπετε?
16: Κοιτάξτε, βλέπω μια ελαφρά μείωση τη τάξη των 4-5 λεπτών το λίτρο ως μια μέση πανελλαδική τιμή.
17: 2,15.
16: Ναι, εκεί θα κοιμανθεί η αγορά μέχρι τις 15 Οκτωβρίου.
17: Ναι.
18: Και αν τώρα είχαμε τη δυνατότητα να προμηθευτούμε πετρέλαιο θέρμανσης στα 2?
16: 2.
1: Να αλλάξουμε θέμα τώρα, να περάσουμε στην υπόθεση του Γιώργου Μαζωνάκη. Κυρίες και κύριοι, καθημερινές είναι αποκαλύψεις πλέον για το τι ακριβώς έχει συμβεί στο μοιραίο ιατρείο της Καρνεάδου, στο Κολωνάκι, εκεί όπου άφησε την τελευταία του πνοή ο δημοφιλής τραγουδιστής. Όπως αποκάλυψε η νοσηλεύτρια, πριν την πλασμαφαίρεση του χορηγήθηκε μέθη με ενδοφλέβιο αναισθητικό. Πάμε στην δικαστική μας συντάκτρια, την Άννα Νικολά, η οποία έχει το ρεπορτάζ και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες εξελίξεις. Παρατηρούμε, Άννα, ότι υπάρχουν αντιφάσεις στις καταθέσεις. Καλό μεσημέρι.
19: Ναι, καλό μεσημέρι. Είναι σε πλήρη εξέλιξη η ανακριτική έρευνα. Συνεχίζεται με καταθέσεις. Χθες, λοιπόν, νοσοκόμα του ιατρείου της Οδού Καρνεάδου ήρθε αυτοβούλος στον ανακριτή προκειμένου να καταθέσει και μίλησε για χορήγηση μέθης στον Γιώργο Μαζωνάκη. Φέρεται να ανέφερε επίσης πως ήταν εκείνη που κάλεσε στο τηλέφωνο αναισθησιολόγου για οδηγίες. Η συγκεκριμένη νοσηλεύτρια είχε δώσει κατάθεση και προανακριτικά στην αστυνομία. Και στην αστυνομία είχε πει πως ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε πάει στο ιατρείο της Κορνιάτου περί τις 3 το μεσημέρι. Ωστόσο, αυτό που κατέθεσε χθες τον ανακριτή, σύμφωνα με πληροφορίες, είναι πως η προφυλακισμένη ιατρός είχε πει στους υπαλλήλους τι να καταθέσουν στην αστυνομία για να έχουν κοινή γραμμή μεταξύ τους.
1: Ότι υπήρξε μια προσυνεννόηση δηλαδή.
19: Υπήρχε μια προσυνεννόηση, ακριβώς αυτό κατέθεσε χθες στον ανακριτή η νοσηλεύτρια. Όπως επίσης κατέθεσε πως την ώρα που ο Γιώργος Μαζονάκης υποβαλόταν σε πλασμαφαίρεση, σε διπλανό δωμάτιο γινόταν άλλη πλασμαφαίρεση σε γυναίκα ασθενής και ότι τον τραγουδιστή παρακολουθούσε κατηγορούμενο ιατρός, ενώ η νοσηλεύτρια βρισκόταν δίπλα στη γυναίκα ασθενής. Τώρα, σε ό,τι αφορά τον κατηγορούμενο ιατρό, ο συγκεκριμένος υπάλληλος υποστήριξε ότι ο 58χρονος πληροφορήθηκε για το περιστατικό μετά τις 4 το μεσημέρι, κάτι που υποστηρίζει και ο ίδιος. Κατά την απολογία του αυτό υποστήριξε. Είναι σε πλήρη εξέλιξη η ανακριτική έρευνα και αναμένεται να κληθούν να καταθέσουν όλοι οι υπάλληλοι του ιατρείου της Οδού Καρνάβου.
1: Τώρα, αν έχουμε καταλάβει, 56χρονη νοσηλεύτρια είναι αυτή που σύμφωνα με δημοσιεύματα και πληροφορίες που διαβάσαμε και εμείς στον τύπο και σε site και σε διάφορα δημοσιεύματα είχε ένα διάλογο με την προφυλακισμένη γιατρό που της έλεγε ότι κάτι δεν πάει καλά.

0: το φως της δημοσιότητας να τις επιβεβαιώσει ή όχι.
1: Βεβαίως, ωραία. Πολύ καλά κάνουμε και το διευκρινίσαμε. Λοιπόν, Άννα Νικολάου, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Ακούσαμε, κυρίες και κύριοι, τις τελευταίες εξελίξεις. Ακούσαμε ότι παρατηρούνται αντιφάσεις στις καταθέσεις, όπου τώρα πλέον η κατάθεση της γυναίκας αυτής, 56χρονης, κινήθηκε ανάμεσα στον απεινιδωτή που δεν λειτουργούσε και στα τηλεφωνήματα που έγιναν στο ιατρείο της Οδού Καρνιάδου μετά τις 4 το απόγευμα. Εκεί αναφέρθηκε λοιπόν σε αυτά τα σημεία η 56χρονη νοσηλεύτρια στο πλαίσιο της ανακριτικής έρευνας για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη κατά τη διάρκεια θεραπείας πλασμαφαίρεσης. Για άμεση κινητοποίηση της αστυνομίας στην υπόθεση μίλησε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοίδης, ο οποίος μίλησε στον τηλεοπτικό σταθμό Άξιον 24.
2: Η υποδιέθυνση της Αθήνας εδώ πολύ γρήγορα συνέλεξε τα στοιχεία και κατέθεσε ένα πρώτο όγκο αποδεικτικών στοιχείων στον ανακριτή. Τα πρώτα στοιχεία που έγιναν με την ανάκληση στο κινητό των κάποιων σβησμένων μηνυμάτων, φωτογραφιών κλπ. Αμέσως ανακλήθηκαν και δόθηκαν τελικώς στον ανακριτή και ο οποίος μπόρεσε να στοιχειοθετήσει την πρώτη φάση της κατηγορίας.
1: Τώρα, εντωμεταξύ, στις αγγελικές αρχές και τους ιατρικούς συλλόγους διαβιβάζονται εκθέσεις και πορίσματα για παράτυπες ιατρικές πράξεις που διενεργούνται σε κέντρα αισθητικής και ευεξίας, ενώ πολλές είναι οι καταγγελίες και από πολίτες που εξαπατήθηκαν και τέθηκε σε κίνδυνο η υγεία τους. Να ακούσουμε το ρεπορτάζ που έχει ετοιμάσει η Σμαράγδα Γορογιάννη.
3: Εκτός από τις αισθητικές επεμβάσεις που είναι ιδιαίτερα δημοφιλείς στο διαδίκτυο, μια άλλη κατηγορία όπου υπάρχει παραπλανητική διαφήμιση είναι η ψυχική υγεία. Σε έλεγχο που έκανε η Εθνική Αρχή Διαφάνειας, εντοπίστηκε εταιρεία για αποκατάσταση της ψυχικής υγείας, όπου στην ιστοσελίδα της διαφημιζόταν ότι χρησιμοποιεί ενδοφλέβιες θεραπείες για αποκατάσταση διατροφικών διαταραχών, εθισμών, υπογονιμότητας, νόσου Αλτσχάιμερ και διαβήτη. Στην εταιρεία, ο μοναδικός εταίρος δεν κατήχε τίτλο σπουδών ψυχολόγου και δεν απασχολούσε επιστημονικά υπεύθυνο ψυχολόγο. Η υπόθεση έχει πάρει το δρόμο της δικαιοσύνης.
4: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας έχει διαβιβάσει στους ιατρικούς συλλόγους της χώρας εκθέσεις για παραπτώματα και παράτυπες ιατρικές πράξεις, ώστε να αποδοθούν ευθύνες από τα πειθαρχικά. Συγκεκριμένα, έχουν διαβιβαστεί 13 εκθέσεις στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών, μία στον Πειραιά, μία στη Θεσσαλονίκη και μία στη Μαγνησία. Ενώ σε εισαγγελικές αρχές έχουν διαβιβαστεί συνολικά 26 πορίσματα.
3: Στην Κρήτη, αρκετές υποθέσεις αναμένεται να πάρουν το δρόμο της δικαιοσύνης. Ο Ιατρικός Σύλλογος Χανίων προχώρησε σε 3 μηνυτήριες αναφορές. Οι 2 από αυτές αφορούν τη διενέργεια αισθητικών επεμβάσεων σε κέντρα αισθητικής χωρίς την παρουσία γιατρού, ενώ στην τρίτη περίπτωση κέντρο διαφήμιζε ότι έκανε θεραπείες με χρήση κβαντομηχανικής. Στο Ηράκλειο, μια συνταξιούχος οδοντίατρος άνοιξε κέντρο με την ιδιότητα της βιοσυντονίστριας υδροθεραπεύτριας Παχαίου Εντέρου.
5: Λάβαμε μια καταγγελία για το κέντρο αυτό με την υδροθεραπεία Εντέρου από μη ιατρό. Είπαμε να προσφύγουμε στον εισαγγελέα προκειμένου να εξεταστεί το φαινόμενο κατά πόσο συνιστά ιατρική πράξη, οπότε πρόκειται για αντιποίηση ιατρικού επαγγέλματος.
3: Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών ζήτησε με επιστολή από τις επιστημονικές εταιρείες κάθε ειδικότητας να αποδείξουν τεκμηριωμένα ποιες ιατρικές πράξεις μπορούν να εκτελούνται ανά ειδικότητα στα ιατρία, καθώς και ποιος εξοπλισμός επιτρέπεται να υπάρχει σε αυτά.
1: Να αλλάξουμε θέμα, φεύγουμε από την υπόθεση με το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Πάμε να δούμε τι γίνεται τώρα στη θάλασσα. Συναγερμός σήμερα το πρωί στη θαλάσσια περιοχή βόρεια της Μυκόνου, όταν ξέσπασε φωτιά σε οχηματαγωγό πλοίο που μεταφέρει φορτηγά με συνολικά 29 άτομα επιβαίνοντες. Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε αρχικά στο κατάστρωμα και εξαπλώθηκε όμως γρήγορα και σε άλλα μέρη. Πάμε στον Νίκο Καπόγλου, ο οποίος θα μας ενημερώσει. Νίκο, καταρχάς είναι καλά στην υγεία τους οι επιβαίνοντες?
6: Βεβαίως, να πούμε αυτό καταρχήν, ότι και οι 29. Που είναι 28, είναι τα μέλη του πληρώματος και ο ένας επιβάτης οδηγός φορτηγού, είναι καλά στην υγεία τους. Έχουν μεταφερθεί ήδη με πλωτά σκάφη του λιμανικού σώματος στο λιμάνι της Τίνου. Να πούμε, το πλοίο μετέφερε συνολικά 166 φορτηγά, τα οποία εκτελούσε το δρομολόγιο από Πειραιά, το συγκεκριμένο οχηματαγωγό, προς τα Δωδεκάνησα. Είχε αναχωρήσει χθες το βράδυ από τον Πειραιά, είχε προσεγγίσει τη Σύρο στις 6.30 και συνέχισε το δρομολόγιο του όταν εκδηλώθηκε η πυρκαγιά ανοιχτά της Μυκόνου. Φαίνεται να ξεκίνησε από ένα φορτηγό η φωτιά που βρισκόταν σε κάποιο από τα γκαράζ του πλοίου και γρήγορα επεκτάθηκε, με αποτέλεσμα να ζητηθεί συνδρομή. Και ο θάλαμος εδώ στην Πουλή Ναυτιλίας έχει συντονίσει όλες τις ενέργειες από εκείνη την ώρα και έχουν σπεύσει πυροσβεστικά και λιμενικά σκάφη από τη Σύρο.

0: η Μύκονο, το Λαύριο και τον Πειραιά, αλλά και παραπλέον τα πλοία έχουν δεσμευτεί. Είναι μια μεγάλη φωτιά. Φαίνεται τουλάχιστον στις τελευταίες εικόνες που έχουμε από το συγκεκριμένο πλοίο της Attica Group, της Blue Star δηλαδή, τον Blue Carrier τύπου Ρορό, ότι έχει πιάσει φωτιά σε πολλά σημεία του πλοίου, στον γκαράζ μέσα, από εκεί που βγαίνουν και οι μαύροι πυκνοί καπνοί, αλλά και πίσω από όπου ξεκίνησε. Και φαίνεται αυτή τη στιγμή να μην έχει τεθεί υπό έλεγχο. Είναι μια δύσκολη φωτιά, όπως όλες οι πυρκαγιές που είναι δύσκολες σε πλοία. Αλλά κρατάμε ευτυχώς ότι και οι 29 επιβαίνοντες είναι καλά στην υγεία τους.
1: Νίκο Γαπόγλη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ.
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 42 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8. Στις 2 να πάμε τώρα στην εσωτερική πολιτική επικαιρότητα με τη νέα δημοσκόπηση, αυτή τη φορά από την εταιρεία μέτρων ανάλυσης για τον τηλεοπτικό σταθμό Μέγκα, που δίνει προβάδισμα στη Νέα Δημοκρατία τόσο στην πρόθεση όσο και στην εκτίμηση ψήφου. Δεύτερο κόμμα στη δημοσκόπηση, η Ελλάς, ενώ στην τρίτη θέση παραμένει το ΠΑΣΟΚ. Πάμε στον Ανδρέα Μαραθιά, ο οποίος θα μας πει περισσότερα, γιατί, Ανδρέα, βλέπουμε ότι συνεχίζεται με αμύωτη ένταση η κόντρα ανάμεσα στην αυτή η αντιπαράθεση ανάμεσα σε ΠΑΣΟΚ και Ελλάς για τη δεύτερη θέση. Μια αντιπαράθεση που έχει φτάσει στα άκρα τις τελευταίες ημέρες με αιχμή το δίλημα «Ή εμείς οι ικανείς» που έθεσε ο Αλέξης Τσίπρας. Τώρα έχουμε τη νέα δημοσκόπηση, η οποία τι ακριβώς δείχνει?
3: Ναι, δείχνει, καλό μεσημέρι Γρηγόρη, καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας, δείχνει σταθερά πρώτη τη Νέα Δημοκρατία. Μιλάμε για τη δημοσκόπηση της εταιρείας μέτρων ανάλυσης, ενώ η ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα παραμένει στη δεύτερη θέση, αλλά με φθορά, και το ΠΑΣΟΚ ακολουθεί στην τρίτη θέση με υψηλότερα ποσοστά σε σχέση με την προηγούμενη μέτρηση. Πιο αναλυτικά, στην εκτίμηση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία καταγράφει ποσοστό 30,2%, ενώ η Ελλάς συγκεντρώνει 15,8%, σημειώντας υποχώρηση περίπου 1,2 μονάδων σε σχέση με τον Ιούνιο, όταν είχε καταγραφεί το 17,1%, και ακολουθεί το ΠΑΣΟΚ με 12,6%, ενισχυμένο από το 11,4%. 1,2 δηλαδή, η αύξησή του που είχε καταγράψει στην προηγούμενη μέτρηση του Ιουνίου. Σε σημαντική απόσταση από το ΠΑΣΟΚ, αλλά με υψηλότερα ποσοστά, με υψηλά, θα έλεγα, σχετικά ποσοστά, βρίσκεται η ελληνική λύση του Κυριάκου Βελόπουλου με 6,9%, ενώ η φωνή λογική τη Αφροδίτη Λατινοπούλου συγκεντρώνει 5,3%. Σημαντική υποχώρηση καταγράφει η ελπίδα τη Μαρία Χριστιανού, με το ποσοστό τη να μειώνεται κατά 3 μονάδε από 7% στο 4,4%. Χαμηλά παραμένουν τα ποσοστά του ΣΥΡΙΖΑ στο 1,5%, τη Νίκη 1,7%, ενώ παραμένει η ίδια εικόνα δημοσκοπικά για το ΚΚΕ με 6,1% και τη Νέα Ελευθερία με 5,8%, δηλαδή σταθερά τα ποσοστά σε σχέση με την προηγούμενη δημοσκόπηση. Η αδιευκρίνηση ψήφο φτάνει σε ένα ποσοστό 10,4%, ενώ σε ό,τι αφορά το ενδεχόμενο ίδρυση νέου κόμματο από τον πρώην Πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά, μόνο το 13% εμφανίζεται να απαντά ότι είναι πολύ πιθανό ή αρκετά πιθανό να ψηφίσει το συγκεκριμένο κόμμα, εάν και εφόσον ιδρυθεί. Να σημειώσουμε ότι.
1: Ανδρέα, πριν το σημειώσουμε, πρέπει να μετακινηθεί λίγο για να βελτιώσουμε λίγο την ποιότητα τη επικοινωνία μα. Δεν είναι καλή, και έτσι ακούμε με διακοπέ. Δεν πειράζει. Απλά όσο θα το διορθώνουμε αυτό, ή αν μιλά με Χατζηφρή, να το αλλάξει. Εντωμεταξύ.
3: Ακούγομαι καλύτερα, φαντάζομαι.
1: Τώρα πολύ καλύτερα, βεβαίως.
3: Όσον αφορά τώρα, έλεγα, την καταλληλότητα στην πληροφορία, εμφανίζεται με καλύτερα ποσοστά ο Νίκος Ανδρουλάκης, αφού στην ερώτηση αυτή βρίσκεται δύο μονάδες παραπάνω, ενώ ο Αλέξης Τσίπρας κάνει δύο μονάδες και παραμένει πίσω από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος κυριαρχεί και σε αυτή τη μέτρηση. Πάντως, να πούμε σε ό,τι αφορά τα ποιοτικά χαρακτηριστικά, το 66% των ερωτηθέντων θεωρεί ότι η χώρα κινείται προς λάθος κατεύθυνση, ενώ την ίδια στιγμή το 49% δηλώνει ότι η προσωπική του κατάσταση είναι χειρότερη,
1: Ανδρέα,
3: σε συγκριτικά με ένα χρόνο πριν.
1: Να μείνουμε σε αυτά. Σε ευχαριστούμε πολύ. Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος Νέας Δημοκρατίας και καθηγητής διεθνών σχέσεων στο Πάντιο, Δημήτρης Κερίδης, ο οποίος μίλησε εδώ στο σταθμό μας, στο News Radio 105,8, εκτίμησε ότι δημοσκοπικά τα ποσοστά του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα έχουν πιάσει ταβάνι και ότι ο πρώην Πρωθυπουργός θα πάρει στις κάλπες ένα ποσοστό κάτω από το 15%. Αποκάλυψε δε ότι ο ίδιος και άλλο ένα στέλεχος έχουν βάλει στοίχημα στο Μαξίμου για το ποιο κόμμα θα βγει δεύτερο.
4: Μεγάλη εικόνα είναι ότι δεν υπάρχει άλλη πρόταση διακυβέρνησης αυτή τη στιγμή πέρα από την πρόταση αυτοδυναμίας της Νέας Δημοκρατίας. Διότι το ΜΕΝ ΠΑΣΟΚ μας λέει ότι θέλει να είναι πρώτο, αλλά δεν τολμά να μας πει με ποιον θα συμμαχίσει. Διότι είναι απολύτως διχασμένο,
1: ναι,
4: μεταξύ αριστεράς και δεξιάς πτέρυγας. Ο Αλέξης Τσίπρας φαίνεται να κάθεται σε ποσοστά κάτω και από αυτά του Κασελάκη, όχι απλώς τα δικά του. Αυτή η στροφή στην σοβαρότητα δεν έχει αξιοπιστία και επιπλέον έχει μια πολύ μεγάλη αδυναμία, η οποία νομίζω πια την καταλαβαίνει ο καθένας, στο στελεχειακό δυναμικό που έχει βγάλει μπροστά. Προφανώς χρειαζόμαστε ανανέωση και καλό είναι να έχουμε φρέσκα πρόσωπα, αλλά να έχουν και κάτι να πούνε. Πολύ. Εκεί το Πασόκ κερδίζει. Εκεί το Πασόκ έχει εμπειρότερα στελέχη. Θα το δείτε.
5: Φάνηκε και στις δημοσκοπήσεις.
6: Άρα θεωρείτε, μια στιγμή πριν κλείσουμε. Θεωρείτε.
4: Τι στοίχημα πριν το πείτε.
5: Τι στοίχημα.
6: Θεωρείτε ότι μπορεί στη στροφή να είναι δεύτερο στροφή.
4: Ναι, ναι, έχω βάλει στοίχημα εγώ. Βέβαια, ο Ανδρουλάκης ξέρετε, ποτέ δεν ξέρει, αλλά έχω βάλει στοίχημα. Ναι.
5: Μάλιστα.
4: Ομολογώ.
6: Πάντως μου κάνει εντύπωση, επειδή έχουμε 1,5 λεπτό, έχει και στο μαξί μου στοίχημα.
4: Ναι. Είμαστε δύο στο μαξί μου που
6: το πιστεύετε αυτό.
5: Ναι.
6: Ποιος είναι ο άλλος?
4: Δεν θα σας πω τώρα. Κοιτάξτε, με το Πασόκ μας χωρίζουν πάρα πολλά. Από την άλλη, είναι ένα κόμμα κυβερνητικής ευθύνης και κυβερνητικής εμπειρίας. Ασχετός αν πολλά από τα στελέχη του ξεχνούν αυτό το παρελθόν και προσπαθούν να τσιπρίσουν. Έχει στελέχη, έχει πρόγραμμα και ιδέες. Εμείς στη Βουλή συνομιλούμε και υπάρχουν άνθρωποι σοβαροί. Το κάναμε την περίοδο 12-15.
5: Μη σας ακούσει ο κύριος Δούκας τώρα αυτό.
6: Μη σας ακούσει, αλλή μόνος.
4: Θα τον πληρώσει Χρυσάφη. Τον πληρώνει η Αθήνα. Χρυσάφη, θα τον πληρώσει Χρυσάφη και
6: το
4: Πασόκ. Ελπίζω όχι η χώρα. Διότι αντί να ασχοληθεί με την καθαριότητα και την άθλια εικόνα που έχει η πόλη των Αθηνών.
6: Όπω φωτιά και λάβρα.
4: Τώρα με προκαλέσατε.
6: Ναι, φωτιά και λάβρα για την Αθήνα, ναι.
4: Ναι, θέλει να πολιτικολογήσει. Εντάξει, ο καθένας και τον πόη του. Το 14% σε εκλογές δημοτικές, δηλαδή περίπου 60.000 ψήφοι στον πρώτο γύρο. Εγκλώβησε δυστυχώς τον Νίκο Ανδρουλάκη.
1: Τώρα, απαντώντας στη συνέχεια σε ερώτηση για τη δήλωση της Ζώρας Μπακογιάννη για καπαλημένα καλάμια στο κυβερνό κόμμα, ο κ. Κερυδής είπε ότι ο βασικός αντίπαλος της κυβέρνησης και του κ. Μητσοτάκη δεν είναι αντιπολίτευση, αλλά η συσπήρωση.
4: Εγώ ρωτήθηκα σε ανύποπτο χρόνο, πολύ πριν την παρέμβαση της Ντόρας, για το ποιο είναι ο βασικός αντίπαλος της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη. Και δήλωσε ευθαρσός ότι προφανώς δεν είναι η αντιπολίτευση, η οποία είναι κατακερματισμένη, και λόγω αυτού του κατακερματισμού έχουμε και εμείς ένα πρόβλημα συσπήρωσης, διότι η μηχανική της ενισχυμένης αναλογικής λειτουργεί όταν υπάρχει αντίπαλος όλος, έτσι δεν είναι?
6: Ναι.
4: Προκειμένου να φτάσει στα πολύ υψηλά ποσοστά του 38-39% να εξασφαλίσει την αυτοδυναμία, και αυτό είναι ένα πρόβλημα για μας στο δρόμο προς τις εκλογές. Ο κύριος αντίπαλός μας είναι ο κακός μας εαυτός, τα εσωτερικά μας, τα προβλήματα, οι ελλείψεις, τα λάθη, κορυφαίο μεταξύ των οποίων είναι και η Αλαζονία, την οποία δεν θέλει καθόλου ο κόσμος, δεν την ήθελε ποτέ, δεν την θέλει ακόμα περισσότερο σήμερα, που λόγω του διαδικτύου και της 24ωρης, να πούμε, παρακολούθησης ημών των πολιτικών, όπου όλα ελέγχονται, όλα διωγγώνονται, όλα υπερβάλλονται, μπορεί και μας κάνει πολύ κακό. Είναι κάτι το οποίο είπε και ο Πρωθυπουργός, και αν κατάλαβα καλά και χθες ρωτηθεί στη Νέα Υόρκη, μίλησε για την ανάγκη ταπεινότητας.
1: Στο διεθνή χώρο και πάλι σφοδρές αντιδράσεις, ακόμα και από την Καθολική Εκκλησία, προκάλεσε στην Ιταλία δήλωση του αντιπροέδρου της κυβέρνησης του Μελώνη και υπουργού εξωτερικών Αντώνιου Ταγιάννη ότι οι γυναίκες που φορούν μακριές φούστες γίνονται καλύτερες μητέρες. Πάμε στην Ιταλία και στον Κριστιαν Μαυρή, ο οποίος θα έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Μιλάμε, Κριστιαν, για μια δήλωση, για μια εμπριστική δήλωση κατά τη διάρκεια ενός συνεδρίου. Καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
7: Καλό μεσημέρι από τον Μιλάνο Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Πράγματι, ήταν μια εκπληκτική δήλωση που δεν περιμέναμε από τον αντιπρόεδρο της Ιταλικής κυβέρνησης, πόσο μάλλον υπουργό εξωτερικών της Ιταλίας, Αντώνιο Ταγιάννη. Σε εκδήλωση, λοιπόν, ο Ταγιάννη δήλωσε χαρακτηριστικά πως αν έπρεπε να δώσει μια συμβουλή στο γιο του, ο οποίος θα το ρωτούσε ποια κοπέλα θα έπρεπε να παντρευτεί, και είχε μπροστά του την επιλογή μεταξύ μιας γοητευτικής κοπέλας και μιας πιο αξιόπιστης κοπέλας, ο Ταγιάννη ούτε λίγο το πολύ πρόσθεσε πως καλύτερα μια κοπέλα με μια πιο μακριά φούστα είναι πιο αξιόπιστη παρά μια που είναι πιο εντυπωσιακή και είναι πιο, θα λέγαμε, πιο γοητευτική. Τώρα, η εν λόγω τοποθέτηση του Ταγιάννη προκάλεσε μια πολύ έντονη, πολύ επίπεδη συζήτηση στον Μπελπαέζε Γρηγόρη, με κατηγορίες για σεξισμό και στερεότυπα της δεκαετίας του 50 του περασμένου αιώνα. Ενώ θέλω να υπενθυμίσω σε αυτό το σημείο στους ακροατές μας πως ο Αντώνιο Ταγιάννη είναι ο διάδοχος στην ηγεσία του κόμματος Forza Italia, το οποίο ήταν του Σίλβιο Μπερλουσκόνη. Στον απόϊχο, λοιπόν, των σφοδρών αντιδράσεων από το περιθώριο της συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, ο ίδιος ο Ταγιάννη ζήτησε συγγνώμη για τυχόν προβληματισμό που προκάλεσαν οι δηλώσεις του, προσθέτοντας πως ουδέποτε δεν σκέφτηκε να προσβάλλει τις γυναίκες, δεν το έχει κάνει ποτέ στη ζωή του, είπε, ούτε στην ιδιωτική ούτε στη δημόσια του ζωή. Όμως υπήρξαν πολλές αντιδράσεις. Από τη μία υπήρχαν πολλά καρφιά τα οποία μπαίνουν μέσα στα πλαίσια της προεκλογικής εκστρατείας που ζούμε στην Ιταλία, αν και επίσημα δεν έχει ανοίξει, που δείχνουν τον πρώην στρατηγό Ρομπέρτο Βανάτσι, ηγέτης του ακροδεξιού κόμματος σε Εθνικό Μέλλον, να δηλώνει στα πλαίσια αυτής της διαμάχης πως ο ίδιος τη γυναίκα την προτιμάει πάντα χωρίς φούστα. Σε μια προσπάθεια να μετριάσει το θέμα, βέβαια τοποθέτηθηκε και η Ιταλίδα Πρωθυπουργός, η κυρία Τζόρτζα Μελόνι, η οποία σε εκδήλωση στην εβδομάδα μόδας του Μιλάνου, εφόσον δεν πήγε στη συνέλευση του ΟΗΕ, τόνισε πως η δήλωση του Ταγιάννη για τις γυναίκες ήταν μια τυχής φράση, αλλά τώρα αρκετά. Πρέπει να τονίσουμε και θα κλείσουμε αυτό, Γρηγόρη, θα μου επιτρέψεις, πως η αντίδραση της αντιπολίτευσης ήταν πάρα πολύ ισχυρή και κορυφώθηκε πριν από λίγες μέρες όταν γερουσιάστριες φόρεσαν φούστες διαφόρων μικρών στην Ιταλική Γερουσία για να διαμαρτυρηθούν για τα λόγια του Ταγιάννη και για αυτά του Ρομπέρτο Βανάτσι, μιλώντας για μια χειρονομία ελευθερίας για να πούμε ότι είμαστε ελεύθερες να ντυνόμαστε όπως θέλουμε.
1: Φαίνεται δουλειά δεν είχατε και δουλειά βρήκατε με αυτό το θέμα στην Ιταλία, Κρίστιαν. Καλό απόγευμα στη γειτονική χώρα. Και εμείς παραμένουμε εκτός των όρων. Πάμε στην ένδοση συντάξη και θα συναντήσουμε την Έλενα Λεβίζου, η οποία παρακολουθεί τα διεθνή υπερακτουριακή ένταξη να μας ενημέρωσει. Να φύγουμε από την Ιταλία και να πάμε στην Ισπανία, Έλενα. Εκεί υπάρχουν πολλές αντιδράσεις και διαδηλώσεις χιλιάδων πολιτών που προκάλεσε η έξωση μιας 87χρονης γυναίκας με κινητικά προβλήματα από το σπίτι της, το οποίο κατοικούσε επί 70 χρόνια, επειδή δεν μπορούσε να πληρώσει το υπέροχο ενίκιο. Καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι. Κάρμεν, δεν είσαι μόνος σου. Φώναζαν οι εκατοντάδες διαδηλωτές έξω από το σπίτι της Κάρμεν Αμπασκάλ. Οι 15.000 διαδηλωτές που συγκεντρώθηκαν στο κέντρο της Μαδρίτης, αλλά και χιλιάδες άλλοι σε 12 πόλεις της Ισπανίας, ανάμεσά τους η Βαρκελόνη και το Οβιέδο. Η 87χρονη λοιπόν Μαρί Κάρμεν υποχρεώθηκε μέσα σε μισή ώρα να εγκαταλείψει το σπίτι της. Πάνω σε φορείο έγινε αυτό, μεταφέρθηκε καθώς αντιμετωπίζει κινητικά προβλήματα, καθώς εκτελέστηκε η εντολή έξωσής της από το σπίτι της. Αυτό γιατί το ιδιωτικό φαντ, το οποίο έχει στην κατοχή του τώρα το σπίτι αυτό, που βρίσκεται στο εύπορο προάστιο Ρετήρο της Μαδρίτης, ζητούσε να πληρώσει το υπέρογκο ποσό των 2.650 ευρώ το μήνα ως ενίκιο από 500 ευρώ που πλήρωνε. Στη συνέχεια, και ενώ υπήρξε μια πολυετής δικαστική διαμάχη, το φαντ κατέβασε το ενίκιο στα 1.650 ευρώ. Ούτε όμως αυτό μπορούσε να το πληρώσει η 87χρονη γυναίκα, καθώς η σύνταξή της ανέρχεται στα 1.350 ευρώ. Όλο αυτό προκάλεσε και πολιτικές αντιδράσεις, με την αντιπολίτευση να κατηγορεί την κυβέρνηση Σάντσεφ γιατί δεν κάνει τίποτε για το στεγαστικό και τα υπέρογκα ενίκια, συνεχώς αυξανόμενα ενίκια, αλλά και την κυβέρνηση να κατηγορεί την περιφερειάρχη της Μαδρίτης για την έξωση της 87χρονης γυναίκας, η οποία να πούμε ότι μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για να ελεγχθεί η κατάσταση της υγείας της. Σε κάθε περίπτωση, αυτό είναι ένα τεράστιο θέμα στην Ισπανία, καθώς σύμφωνα και με δημοσκοπήσεις, οι Ισπανοί πολίτες θεωρούν το στεγαστικό αλλά και τα συνεχώς αυξανόμενα ποσά για τα ενίκια ως το σημαντικότερο πρόβλημα για τη ζωή τους αυτή τη στιγμή.
1: Και από την Ισπανία, και αυτό το πολύ σημαντικό θέμα μας ανέφερες, να επιστρέψουμε, να πάμε στη Μέση Ανατολή. Μέσω Ηνωμένων Πολιτειών και τα όσα έγιναν τις προηγούμενες ημέρες και ώρες στην Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, με τον Ιρανό Υπουργό Εξωτερικών να δηλώνει από την Αμερικανική Μεγαλούπολη ότι η Τεχεράνη παρουσίασε στην Ουάσιγκτον σχέδιο 7 ημερών για το άνοιγμα του Στενού του Ορμούς και την επανέναρξη του διαλόγου για το πυρηνικό πρόγραμμα.
8: Ο Αμπάς Αραχτή λοιπόν με δηλώσεις του ουσιαστικά επιβεβαίωσε τις πληροφορίες για το νέο αυτό σχέδιο της Τεχεράνης, τον οδικό χάρτη των 7 ημερών όπως το χαρακτήρισε. Δεν έδωσε λεπτομέρειες για αυτό το σχέδιο, ωστόσο όπως αναφέρεται δεν περιέχει κάτι περισσότερο από το μνημόνιο κατανόησης τους όρους του οποίου σύμφωνα με την Τεχεράνη παραβίασε η Ουάσιγκτον. Κυρίως επικεντρώνεται η Τεχεράνη στην άρση του ναυτικού αποκλεισμού, αλλά και στον τερματισμό του όλων των μετόπων στην Μέση Ανατολή. Στο τέλος αυτών των 7 ημερών και αν συμφωνήσει ο Ουάσιγκτον στην εφαρμογή των όρων της Τεχεράνης, τότε θα ανοίξει τα στενά του Ορμούς, όπως είπε ο Αμπάς Αραχτή. Ωστόσο, σύμφωνα με αναλυτές, φαίνεται ότι αν και υπάρχει αυτό το παράθυρο ελπίδας, ούτε η Τεχεράνη αλλά ούτε και η Ουάσιγκτον βιάζονται για κάποια σύντομη λύση. η Ουάσιγκτον μέσω αξιωματούχου επιμένει ότι η κίνηση στα στενά του Ορμούζ διεξάγεται κανονικά και ότι την Τετάρτη περισσότερα από 60 πλοία πέρασαν τα στενά. Επίσης να σου πω όσον αφορά το άλλο μέτωπο, το μέτωπο των Χούθη με τη Σαουδική Αραβία, που επίσης χθες υπήρξαν νέες πυραυλικές επιθέσεις στο έδαφος της Σαουδικής Αραβίας, οι επικεφαλής των Γενικών Επιτελείων του στρατού της Τουρκίας, του Πακιστάν και της Σαουδικής Αραβίας αναμένεται να συναντηθούν σήμερα στη Σαουδική Αραβία. Να θυμίσουμε, για να εξετάσουμε την κατάσταση, να θυμίσουμε ότι οι τρεις χώρες υπέγραψαν τον περασμένο μήνα τη Συμφωνία της Μέκκας για αμυντική στήριξη μεταξύ τους.
1: Και να κλείσουμε μια πολύ σύντομη κουβέντα με τις εξελίξεις στο Ρωσοκρανικό πόλεμο. Είχαμε νέους φοδρούς ρωσικούς βομβαρδισμούς στο Κίεβο, Έλενα.
8: Τουλάχιστον 4 νεκροί από τους βομβαρδισμούς στο Κίεβο και σε άλλες πόλεις, όπως ο Οδυσσός και η Ζαπορίζια. Στο Κίεβο χτυπήθηκε πολυκατοικία με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ένα 14χρονο αγόρι και να τραυματιστούν 6 άνθρωποι, όπως αναφέρουν οι αρχές της Ουκρανικής πρωτεύουσας. Πριν από λίγο, ο Ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι ανέφερε ότι οι Ουκρανοί, ουκρανικά ντρόνς, έπληξαν άλλα 2 διελιστήρια στην Ρωσία και μία αμυντική μονάδα, όπως είπε ο πρόεδρος Ζελένσκι. Και να σου πω τέλος, Γρηγόρη, ότι το Κρεμλίνο ανακοίνωσε ότι υπάρχει μια πρόταση για τριμερή συνάντηση στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα σε τεχνικό επίπεδο με τη μεσολάβηση των Ηνωμένων Πολιτειών τις επόμενες μέρες, χωρίς ωστόσο, το επόμενο διάστημα, με συγχωρείτε, χωρίς ωστόσο να προσδιορίσει πότε θα είναι αυτό.
1: Έλενα Λεβίου, σε ευχαριστούμε πολύ.
2: Αθλητικό δελτίο.
1: Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Τάσο Επιτρόπου. Τάσο, έχουμε την εθνική ομάδα ποδοσφαίρου που αντιμετωπίζει μετά το χθεσινό αγώνα για τον Nations League τη Γερμανία την Κυριακή. Έχουμε την πρεμιέρα του ποδαρικού Μενίκες που έκανε στην Ευρωλίγκα στο μπάσκετ Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός. Αλλά να ξεκινήσουμε με μια πολύ δυσάρεστη είδηση για το ελληνικό μπάσκετ.
9: Ναι, μια μεγάλη απώλεια για τον ελληνικό αθλητισμό. Σήμερα σε ηλικία 77 ετών έφυγε από τη ζωή ο άλλοτε προπονητής του ΠΑΟΚ, της ΑΕΚ και του Άρη, ο Σούλης Μαρκόπουλος, βυθίζοντας στο πέδος στο ελληνικό μπάσκετ. Ένας εκπληκτικός άνθρωπος, ένας μπασκετάνθρωπος, ένας άνθρωπος ο οποίος έδινε τα πάντα για τις ομάδες του και πολύ προχωρημένος για την εποχή του, να πω, γύρω από το μπάσκετ. Συνελαφρύ το χώμα που θα το σκευάσει. Λοιπόν, να πάμε στα ποδοσφαιρικά τώρα. Ναι. Καθώς ήταν ονειρημένο το ξεκίνημα χθες της εθνικής ομάδας για την πρώτη λίγα του Nations League, αφού το προσωπικό μας συγκρότημα νίκησε με ανατροπή, παρακαλώ, τη Σερβία στο Μαρακανά του Βελιγραδίου. Προηγήθηκαν οι Σέρβοι με τον Ζίβκοβιτς, όμως ο Τζόλης στο 74 και στις καθυστερήσεις ο Δουβίκας, από ασίστ του Τσιμίκα, στην εκνοή των καθυστερήσεων, όπως είπα, οδήγησαν στο πρώτο τρίπεδο της εθνικής ομάδας. Στο άλλο παιχνίδι, Ολλανδία-Γερμανία 1-1 σε Γιώχαν Κρόιφ Αρένα, και τώρα στο Άουγσμπουργκ την Κυριακή η Εθνική 14 θα αντιμετωπίσει τους Γερμανούς. Να θυμίσω ότι 1η Οκτωβρίου, την επόμενη εβδομάδα δηλαδή, την 5η συγκεκριμένα, θα υποδεχθεί η Ελλάδα την Ολλανδία και την Γερμανία στις 4 του μηνός στη Ντούμπα.
10: Θεοδώρα, Αυτοκράτηρα του Βυζαντίου. Η συναρπαστική ιστορία της Θεοδώρας παρουσιάζεται με τη συμμετοχή της διεθνώς καταξιωμένης σοπράνο Χριστίνας Πουλίτσι, του κορυφαίου βαρύτονου Δημήτρη Τηλιακού και του σπουδαίου τενόρου Φίλιππου Μοδινού. Η νέα ελληνική όπερα του Θεόδωρου Στάθη. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.

Ο συνθέτης της εβδομάδας. Άουλη Σάλινεν, χρονολογία γέννησης 1935. Ένα αφιέρωμα που ετοιμάζει και παρουσιάζει για το τρίτο πρόγραμμα ο Μάρκος Μωυσίδης.

Γεια σας. Θα ξεκινήσω τη σημερινή πέμπτη και τελευταία εκπομπή του αφιερώματος στο έργο του Άουλη Σάλινεν με ένα από τα πολύ σπουδαία έργα του, το οποίο είχα παρουσιάσει βέβαια και στο αφιέρωμα πριν από χρόνια, την μουσική δωματίου αριθμός 3 ή νυκτερινή χορή του Δον Χουάν Κιχώτη. Έχοντας συνθέσει το πέμπτο κουαρτέτο για έγχορδα και την πέμπτη συμφωνία και ξεκινώντας την τέταρτη οπερά του, ο Σάλινεν βρίσκει το χρόνο να γράψει τη μουσική δωματίου αριθμός 3 στην Προβυγγία το χειμώνα του 1985-86. Πρόκειται για ελαφρούς χορούς, αστειεύεται ο συνθέτης, ενώ τονίζει σοβαρά τον νυκτερινό τους χαρακτήρα. Ένα είναι σίγουρο. Στις 22 του Γενάρη του 1986 ο Σάλινεν ολοκληρώνει ένα έργο που αξίζει να αναγνωριστεί ως μια ιδιαίτερη και σημαντική προσθήκη στο ρεπερτόριό του και στο ρεπερτόριο του βιολοντσέλου. Κάτι σαν ένα κοντσέρτο για βιολοντσέλο στην ουσία, αν όχι σε εξωτερική μορφή, ένα έργο που θα πρέπει να το απολαμβάνει οποιοδήποτε σολίστ με μια γραφή για το όργανο άξιο πρόσεκτη και συνάμα μια εσωτερική ενέργεια ζηλευτή. Παραγγελία τρόπων τεινά του Φιλανδού βιολοντσελίστα Άρτο Νόρας, στον οποίο είναι και αφιερωμένο το έργο, έδωσε την πρώτη του παράσταση με την Αγγλική Ορχήστρα Δωματίου υπό τον Βλαντίμιρ Ασκενάζη στο φεστιβάλ Νααντάλι τον Ιούνιο του 1986. Ο ψεύδο-λογοτεχνικός του τίτλος, μια σύνθεση εμβληματικών φανταστικών χαρακτήρων του Δον Χουάν, ο ελευθεριακός και σαγηνευτής, και του Δον Κιχώτη, ο αναποφάσιστος υπότης, ανακαλεί, αλλά δεν παραθέτει, το όπους 20 και όπους 35 των έργων του Ρίχαρντ Στράους αντίστοιχα. Το έργο είναι το πιο δημοφιλές και ηχογραφημένο από τη σειρά των 9 μουσικών δωματίου του Σάλινεν. Η εισαγωγή, σκοτεινή και προβληματική, θα λειτουργήσει ως η σκιά στη μαγεία που θα ακολουθήσει. Η ένδειξη μαρτελάτο, δηλαδή παίξτε τις νότες με ένα απότομο αποφασιστικό κτύπημα από το δοξάρι, και τα έγχορδα που ακολουθούνται από ένα σόλο τσέλο, σηματοδοτούν την αφύπνιση της νυκτερινής ζωής του Δον Χουάν. Ο χορός, νούμερο 1, ξεκινά, ρυθμικά. Άουλη Σάλινεν, μουσική δωματίου αριθμός 3, ακούμε ένα πρώτο μέρος και επανέρχομαι. Νυκτερινή χορή του Δον Χουάν Κιχώτη. Παίζει τσέλο ο Τόρλαϊφ Τεντέν, μαζί του η Συμφωνία της Ταπίολα υπό τη διεύθυνση του Όσμο Βένσκεν.

Ακούσαμε ένα μέρος από τη μουσική δωματίου αριθμός 3 ή η νυκτερινή χορή του Δον Χουάν Κιχώτη του Άουλη Σάλινεν, συνθέτη αυτής της εβδομάδας. Το έργο προχωρά σαν μια σουίτα, σαν μια σερενάτα, όπου νέα θέματα διαδέχονται το ένα το άλλο με παραλλαγές ή απλές επαναλήψεις. Τα έγχορδα εκπλήσουν συνεχώς, άλλοτε με πιτσικάτο, άλλοτε αλλά κιτάρα, άλλοτε με κλάστερς, πόκο ποντιτσέλο, στη συνέχεια μια επίμονη πορεία προς τα εμπρός που οδηγεί σε ένα πλήρως διαμορφωμένο νέο χορό με χαρακτηριστικό τρόπο παίξηματος, το κον λένιο. Αυτές είναι διάφορες τεχνικές τέλος πάντων των εγχόρδων. Στα μισά του δρόμου ο Δον Χουάν μας συνοδεύεται από τον Σάντσο του. Τον ακούμε στο σόλο βιολί, σε ένα διακριτικό ντουο κονσερτάντε. Πολλές ακόμη μουσικές σκηνές οδηγούν αργότερα ακόμη και σε ένα τσιγκάνικο χορό. Ένα έργο εν ολίγης αριστουργηματικό για τη σύλληψη αλλά και την πραγμάτωσή του. Ακούμε λοιπόν το υπόλοιπο της μουσικής δωματίου αριθμός 3, η νυκτερινή χορή του Δον Χουάν Κιχώτη, και πάλι ο Torlife the Dance στο βιολοντσέλο και η συμφωνία της Ταπίολα υπό τη διεύθυνσή του Όσμο Βέντσκε.

Η σημερινή πέμπτη και τελευταία εκπομπή του αφιερώματος αυτής της εβδομάδας στο έργο του Φιλανδού σύγχρονου συνθέτη Άουλη Σάλινεν, από την εκπομπή του Τρίτου ο συνθέτης της εβδομάδας, ξεκίνησε με ένα από τα πιο σπουδαία και όμορφα έργα του, την μουσική δωματίου αριθμός 3 ή νυκτερινή χορή του Δον Χουάν Κιχώτη, ουσιαστικά ένα κονσέρτο για βιολοντσέλο και ορχήστρα εγχόρδων. Έπαιξε τσέλο ο Torlife Tedden, μαζί του η συμφωνιέτα της Ταπίολα υπό τη διεύθυνσή του Όσμο Βένσκε. Καθ' όλη τη διάρκεια της καριέρας του, ο Σάλινεν ανέλαβε πολυάριθμες αξιόλογες θέσεις και συνεργάστηκε με σπουδαίους μουσικούς και σύνολα. Διετέλεσε διευθυντής της Συμφωνικής Ορχήστρας της Ραδιοφωνίας της Φιλανδίας από το 1960 έως το 1969 και από το 1958 έως το 1973 διετέλεσε γραμματέας και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Φιλανδικής Εταιρείας Συνθετών, ενώ παράλληλα υπήρξε και πρόεδρος της εταιρείας από το 1971 έως το 1973, μέλος της Σουηδικής Μουσικής Ακαδημίας και κάτοχος τιμητικών πτυχίων από τα Πανεπιστήμια του Ελσίνκη και του Τούρκου. Υπηρέτησε επίσης για αρκετά χρόνια στο Διοικητικό Συμβούλιο της Φιλανδικής Εθνικής Όπερας. Το 1981 η Φιλανδική κυβέρνηση τον διόρισε καθηγητή τεχνών εφόρου ζωής, ο πρώτος διαγωνισμός του είδους. Δύο χρόνια αργότερα, το 1983, θα μοιραστεί το Διεθνές Βραβείο Σιμπέλιους με τον σπουδαίο Πολωνό συνθέτη Κριστόφ Πεντερέτσκι. Ακολουθεί η σύνθεση Ριτορνέλο έργο 36 που ακούμε από τον βιολονίστα Γιάκο Κουσίστο.

Ήταν η μικρή σύνθεση «Ριτορνέλο έργο 36» που ακούσατε από τον Γιάκο Κου Σίστο και είναι η εκπομπή του τρίτου προγράμματος, ο συνθέτης της εβδομάδας που αυτό το πενθήμερο αφιερώνεται στη ζωή και το έργο του σύγχρονου Φιλανδού συνθέτη Άουλι Σάλινεν. Και θα κλείσω τη σημερινή εκπομπή και μαζί το αφιέρωμα με την έξοχη τρίτη συμφωνία του σε τρία μέρη. Η συμφωνία γράφτηκε τα χρόνια 1974-75 κατόπιν παραγγελίας της φιλανδικής ραδιοτηλεόρασης. Η Συμφωνική Ορχήστρα της Φιλανδικής Ραδιοφωνίας παρουσίασε για πρώτη φορά το έργο στις 8 του Απρίλη του 1975 στο Ελσίνκι υπό τη διεύθυνση του μαέστρου της Οκοκά. Η συμφωνία ήταν η πρώτη του Σάλινεν που απομακρύνθηκε από τη δομή του ενός μέρους που είχε χρησιμοποιήσει στις δύο προηγούμενες του. Έξοχη μουσική τόσο στο πιο διάφωνο πρώτο μέρος όσο και στο εσωστρεφές μελαγχολικό δεύτερο, με τον Σωστακόβιτς να κρυφοκοιτάζει πίσω από την κάθε σελίδα της, δομημένη έτσι ώστε να προκύπτει μια αφήγηση κυκλοειδής αλλά σαφής, έντονα δραματική με απρόσμενες ανατροπές. Μουσική σφιχτή, γεμάτη κιταρικά μοτίβα που συχνά χρησιμεύουν ως δομικά στοιχεία για μεγαλύτερες δομές, μουσική αξιοσημείο της ομορφιάς και συγκίνησης. Ενορχήστρωση αντάξια της μεγάλης ρώσικης σχολής. Ώρες-ώρες ανατριχιαστική. Άουλι Σάλινεν, Συμφωνία αριθμός 3, έργο 35, πρώτο μέρος, tempo energico e sostenuto, δεύτερο μέρος, σακόν, τρίτο μέρος, vivace, giocoso, finale. Την Συμφωνική Ορχήστρα της Φινλανδικής Ραδιοφωνίας διευθύνει ο Όκο Κάμου.

0: Ήταν η συμφωνία αριθμός 3 έργο 35 του Άουλη Σάλινεν που ακούσατε από την Συμφωνική Ορχήστρα της Φιλανδικής Ραδιοφωνίας υπό τη διεύθυνση του Οκό Κάμου. Και με το σπουδαίο αυτό πιστεύω έργο ολοκληρώθηκε η σημερινή εκπομπή και μαζί το αφιέρωμα αυτής της εβδομάδας από την εκπομπή του Τρίτου ο συνθέτης της εβδομάδας στον σύγχρονο φιλανδό συνθέτη Άουλη Σάλινεν. Υπεύθυνος ηχογράφησης και μοντάζ ο Στέλιος Εφεντάκης, από το Μάρκο Μωυσίδη που ετοίμασε και παρουσίασε αυτό το αφιέρωμα. Καλό Σαββατοκυριακό.
1: Κλασικά Τρίτο. Το τρίτο πρόγραμμα το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου στη 1 το μεσημέρι παρουσιάζει τον ιστορικό συγγραφέα Βασίλη Σπηλιωτόπουλο. Στο έργο του η ιστορία προσεγγίζεται ως πεδίο ανθρώπινων συμφερόντων, ιδεών και αποφάσεων. Τα γεγονότα φωτίζονται μέσα από τις σχέσεις ισχύως που τα γεννούν, τις νοοτροπίες που τα νομιμοποιούν και τις συνέπειες που αφήνουν πίσω τους. Τιμή Σένεκεν. Για τον ιστορικό συγγραφέα Βασίλη Σπηλιωτόπουλο. Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου στη 1 το μεσημέρι από το τρίτο πρόγραμμα. Παρουσίαση Δαβίδ Ναχμίας.

Οι περισσότεροι μουσικόφιλοι, όταν ακούν κάποια ηχογράφηση κλασικής μουσικής, κάποιον πιανίστα με σημαντική δισκογραφία και βραβευμένο, έχουν στο μυαλό τους έναν μουσικό που εξασκείται από το πρωί ως το βράδυ, χωρίς να ασχολείται σοβαρά με τίποτε άλλο εκτός από τη μουσική, προκειμένου να κατακτήσει την τεχνική και να κατανοήσει βαθιά τα έργα που ερμηνεύει. Οπότε είναι βέβαιο ότι θα εκπλαγείτε αν διαβάσετε το βιογραφικό του πιανίστα που θα ερμηνεύσει το κοντσέρτο που θα μεταδώσουμε στη σημερινή εκπομπή. Στην ιστοσελίδα του έχει δύο τμήματα. Το ένα αφορά το πιάνο και το άλλο τη δικηγορία, την οποία δεν την ασκεί απλά. Είναι ένας πολύ καταξιωμένος νομικός με εξειδίκευση σε εμπορικές διαφορές, διεθνή εμπορική διαιτησία και διαιτησία σε διαφορές ανάμεσα σε επενδυτές και κράτη. Θεωρείται κορυφαίος παγκοσμίως στη διεθνή διαιτησία σε θέματα που αφορούν την ενέργεια και τους φυσικούς πόρους, καθώς και το δημόσιο διεθνές δίκαιο. Είναι Αυστραλός, με ασιατικά χαρακτηριστικά. Οι γονείς του γεννήθηκαν στη Σιγκαπούρη και τη Μαλαισία. Το γραφείο του είναι στο Λονδίνο. Ως πιανίστας έκανε τον ντεμπούτο του στο Royal Albert Hall σε ηλικία 12 ετών. Σπούδασε για ένα διάστημα στη Νέα Υόρκη, στη μουσική σχολή του Μανχάταν, υπό την καθοδήγηση της Νίνας Σβετλάνοβα. Στα 18 του όμως, πήρε την απόφαση να αφήσει τις σπουδές του στη μουσική, στη Νέα Υόρκη, και γράφτηκε στη νομική σχολή του Πανεπιστημίου στην Οξφόρδη. Μερικές από τις βιογραφίες του, σε νομικές βάσεις, ανέφεραν ότι είχε εγκαταλείψει την πιανιστική του καριέρα, αλλά το 2015 και το 2016 έδωσε δύο ρεσιτάλ στο Alcan Society στο Λονδίνο. Το δεύτερο το παρακολούθησε ο παραγωγός Mike Spring, ο οποίος έστειλε την ερασιτεχνική ηχογράφηση της συναυλίας στον Robert von Bahr, ιδιοκτήτη της δισκογραφικής εταιρείας Beas στη Στοκχόλμη. Η Beas είχε σταματήσει να επενδύει σε νέους καλλιτέχνες, αλλά η ερμηνεία του Wee τους εντυπωσίασε. Το αποτέλεσμα ήταν η πρώτη κυκλοφορία δίσκου του, στην οποία ερμήνευσε τη συμφωνία για σόλο πιάνο και το κοντσέρτο για σόλο πιάνο του Alcan, δύο πολύ δύσκολα, πολύ απαιτητικά για οποιονδήποτε πιανίστα έργα. Ακολούθησαν το 2020 ένας δίσκος με έργα του Talberg και το 2022 η μεταγραφή για σόλο πιάνο που έκανε ο Liszt στην ηρωική του Beethoven, καθώς και η μεταγραφή του Alcan επίσης για σόλο πιάνο του κοντσέρτου στη Ρέλα Σόνα του Μότσαρτ. Οι ηχογραφήσεις του έχουν πάρει εγκομιαστικές κριτικές και δεν είναι μόνο ηχογραφήσεις. Στο Λονδίνο αλλά και διεθνώς δίνει ρεσιτάλ, παίζει ο σολίστ σε κοντσέρτα και συμμετέχει σε σύνολα μουσικής δωματίου. Χαιρετίστηκε από το τρίτο πρόγραμμα του BBC ως ένας απολύτως εκπληκτικός πιανίστας που παίζει το άπεχτο. Είναι ίσως και ξεπερνά κάποιες φορές τα μουσικά και τεχνικά επιτεύγματα των πιο διάσημων επαγγελματιών, έγραψε το International Piano. Είναι διεθνώς αναγνωρισμένος για την υπερβατική τεχνική ικανότητά του, έγραψε το Classics Today, την εκθαμβωτική δεξιοτεχνία του, το μουσικό περιοδικό του BBC και την άψογη μουσικότητά του, το Gramophone. Στο βιογραφικό του δηλώνει τώρα ότι προσπαθεί να ισορροπήσει την αγάπη του για το πιάνο με τις απαιτήσεις μιας πολύ άσχολης διεθνούς καριέρας στη νομική. Κυρίες και κύριοι, ξεκίνησε η εκπομπή «Αδράξτε τον ήχο». Σήμερα, στο 36ο επεισόδιο μιας σειράς με μερικά από τα ομορφότερα ρομαντικά κοντσέρτα για πιάνο και μερικά σχεδόν άγνωστα, το κοντσέρτο για πιάνο στη Φα Δίες Ελάσσονα που έγραψε ο Hans Bronsart von Schellendorf με σολίστ τον Paul Wee. Ο Schellendorf ήταν γερμανός συνθέτης που σπούδασε με τον Franz Liszt, ο οποίος του αφιέρωσε το δεύτερο κοντσέρτο του για πιάνο. Γεννήθηκε στο Βερολίνο το 1830 σε μια αριστοκρατική οικογένεια. Ο πατέρας του ήταν αντιστράτηγος, ο ένας αδελφός του έγινε υπουργός πολέμου και ο άλλος αδελφός υποστράτηγος του Κάιζερ. Όλοι στην οικογένεια ήταν στρατιωτικοί, ο Hans ήταν η εξαίρεση. Σε ηλικία 8 ετών ξεκίνησε να μαθαίνει πιάνο. Αργότερα σπούδασε με τον Τέοντορ Κούλακ και παρακολούθησε μαθήματα αρμονίας και αντίστοιξης. Το 1853 μετακόμισε στη Βαϊμάρη, όπου σπούδασε με τον Liszt για 4 χρόνια. Το κοντσέρτο του για πιάνο δημοσιεύθηκε το 1873 και παρέμεινε στο ρεπερτόριο για πολλά χρόνια. Ο Hans von Bülow θεωρούσε το κοντσέρτο του το πιο σημαντικό έργο από τη λεγόμενη σχολή της Βαϊμάρης. Το έπαιξε σε συναυλίες τουλάχιστον 10 φορές στην καριέρα του, κερδίζοντας κοινό και κριτικούς. Ηχογραφήθηκε για πρώτη φορά το 1973 με σολίστον Μάικλ Πόντι και το 2017
με τον Εμμανουέλ Ντεπάξ. Στις 31 Μαΐου του 2024 κυκλοφόρησε η εντυπωσιακή ηχογράφηση που θα μεταδώσουμε σήμερα με τη Σουηδική Ορχήστρα Δωματίου και μαέστρο τον Μάικλ Κόλινς και στο πιάνο τον καταξιωμένο νομικό Πολ Γουί. Κοντσέρτο για πιάνο στη Φα Δίεση Ελάσσονα του Hans Bronsart von Sellendorf. Μέρος πρώτο, Allegro Maestoso. Νικόλας Βιβλάκης από το τρίτο πρόγραμμα. Καλή ακρόαση.

Ήταν το πρώτο μέρος Allegro Maestoso από το κονσέρτο για πιάνο στη Fa Dies Lassonat του Hans Bronsart von Sellendorf, ερμηνευμένο από τη Σουηδική Ορχήστρα Δωματίου με μαέστρο τον Michael Collins και πρωταγωνιστή στο πιάνο τον Paul Wee, από ηχογράφηση του 2024. Το υπέροχο αργό μέρος του κονσέρτου είναι σε ρυθμό τριών τετάρτων και τονικότητα στη ρε μίζωνα. Τα έγχορδα παίζουν σιγανά εισάγοντας το πιάνο που θα κάνει την εμφάνισή του με μια γλυκιά εκφραστική μελωδία. Μετά από μια όμορφη διαδρομή όπου το πιάνο οδηγεί, το μέρος αυτό θα σβήσει με τις συγχορδίες των εγχόρδων. Μέρος δεύτερο, Adagio Manon Tropo από το κονσέρτο για πιάνο στη Fa Dies Lassonat του Hans Bronsart von Sellendorf.

Ήταν το δεύτερο μέρος Αντάτζιο Μανών Τρόπο από το κοντσέρτο για πιάνο στη Φάδιε Σελάσσονα του Hans Bronsart von Sellendorf. Το κοντσέρτο κλείνει με το πιο εντυπωσιακό του μέρος. Ένα φλογερό αλέγκρο στα 6-8, μια ξεσηκωτική ταραντέλα που διακόπτεται από κάποιες φανφάρες. Τα παιχνιδίσματα όμως του πιάνου θα επικρατήσουν και θα συμπαρασύρουν την ορχήστρα. Μαζί θα επιστρέψουν στο αρχικό θέμα. Μέρος τρίτο, αλέγκρο κον φουόκο.

Ήταν το κονσέρτο για πιάνο στη Φαδί σε Λάσονα του Hans Bronsart von Sellendorf, ερμηνευμένο από τη Σουηδική Ορχήστρα Δωματίου και μαέστρο τον Michael Collins, με σολίστ τον Αυστραλό Paul Wee. Έναν μουσικό που κάνει μια επιτυχημένη καριέρα διεθνώς ως δικηγόρος και συνάμα βρίσκει χρόνο για να δίνει ρεσιτάλ και να ηχογραφεί δίσκους με απαιτητικά έργα κλασικής μουσικής. Σε συνέντευξη που έδωσε στο περιοδικό Interlude το 2021, ρωτήθηκε αν υπάρχουν κοινά στην επαγγελματική ζωή του ως δικηγόρος με την ενασχόλησή του με το πιάνο. Ο Paul Wee απάντησε ως εξής: «Υπάρχουν πολλές ομοιότητες, αλλά θα θίξω μόνο ένα κοινό στοιχείο, το οποίο είναι η ερμηνεία. Κάθε εμφάνιση στο δικαστήριο είναι μια παράσταση, σαν μια εμφάνιση στη σκηνή, σε μια συναυλία. Ως δικηγόρος έχεις την ευκαιρία να πείσεις, να πάρεις τις σωστές απαντήσεις από ένα μάρτυρα ή να δώσεις τις σωστές απαντήσεις στις ερωτήσεις του δικαστή. Είτε στην αίθουσα του δικαστηρίου, είτε στη σκηνή της συναυλίας, μια καλή ερμηνεία απαιτεί προσεκτική προετοιμασία και επιτυχή εκτέλεση. Και όπως τα βάζω με τον εαυτό μου όταν χάνω κάποιες νότες σε μια συναυλία, έτσι κάποιες φορές εύχομαι να είχα κάνει μια ελαφρώς διαφορετική ερώτηση σε έναν μάρτυρα ή να είχα χειριστεί

στην ιστορία της μουσικής. Ο Ντάλμπεργκ τη μεταφέρει στο πιάνο και την ερμηνεύει ο Πολ Γουί. Από την Όρμα του Μπελίνη, η προσευχή στη θεά. Κάστα Ντίβαν.

της Άριας Κάστα Ντίβα από την όπερα του Μπελίνι Νόρμα. Από ηχογράφηση του 2020, ερμηνευμένη από τον Πολ Γουί. Επιστρέφω στον Σέλεντορφ. Το 1861 παντρεύτηκε τη δεύτερη σύζυγό του. Ήταν όπως εκείνος μαθήτρια του Λίστ. Ο Βάγνερ στην αυτοβιογραφία του αναφέρει ότι η Ίγκεμπορκ ήταν πανέμορφη. Και δεν άρεσε μόνο στον Βάγνερ. Στην καριέρα της, κοινό και μουσική, την αποκαλούσαν η όμορφη Ίγκεμπορκ. Γεννήθηκε το 1840 από Σουηδούς γονείς στην Αγία Πετρούπολη. Περιόδευε στην Ευρώπη παίζοντας πιάνο έως το 1867. Τότε σταμάτησε τις δημόσιες εμφανίσεις της λόγω του διορισμού του συζύγου της στη θέση του Γενικού Διευθυντή του Βασιλικού Θεάτρου στο Ανόβερο. Αφοσιώθηκε στη σύνθεση. Ανάμεσα στα έργα της είναι και ένα κοντσέρτο για πιάνο στη Φάε Λάσσονα που έγραψε νωρίτερα το 1863. 10 χρόνια πριν γράψει το κοντσέρτο του σύζυγός της. Το έργο που μεταδώσαμε στο πρώτο μέρος της εκπομπής. Πολλοί θα ήθελαν να το αντιπαραβάλλω με το κοντσέρτο της όμορφης Ίγκεμπορκ για να νιώσουμε την αλληλεπίδραση στη σχέση ενός αγαπημένου ζευγαριού. Όμως δυστυχώς το κοντσέρτο δεν έχει ηχογραφηθεί και πιθανότατα έχει χαθεί. Όμως δεν θα το αφήσω έτσι. Η Ίγκεμπορκ έγραψε εκτός από το κοντσέρτο για πιάνο πολλά έργα. Μουσική δωματίου, τραγούδια, ορχιστρική μουσική και 4 όπερες που στην εποχή της γνώρισαν επιτυχία στη Γερμανία. Σε μια εποχή που οι γυναίκες ως συνθέτες όπερας βρίσκονταν ακόμη περισσότερο στη σκιά των ανδρών από όσο γυναίκες συνθέτες που έγραφαν άλλα είδη. Ήταν στη Βαϊμάρη το 1873 όταν παρουσιάστηκε η δεύτερη από τις 4 όπερές της, η Γέρι und Μπέτελη. Μια γοητευτική μονόπρακτη κωμωδία σε κείμενο που έγραψε ο Γκέτε το 1779. Ένα έργο που μελοποιήθηκε πολλές φορές με τις πιο γνωστές από τον Άντολφ Άνταμ το 1834 και τον Γκαετάνο Ντονιτσέτη το 1836. Η πλοκή είναι πολύ απλή. Ο Γέρι είναι ένας νεαρός αγρότης, καλοσυνάτος και χαρούμενος. Πολιορκεί μάταια την νεαρή Μπέτλι, μια δραστήρια και ανεξάρτητη αγρότησα που μένει με τον πατέρα της και απεχθάνεται την ιδέα του γάμου. Ο Γέρι, αποθαρρυμένος, απευθύνεται στον Τόμας, τον φίλο του που απολύθηκε πρόσφατα από το στρατό. Εκείνος δέχεται να μεσολαβήσει. Στην αρχή προσπαθεί να την κάνει να συνειδητοποιήσει τους κινδύνους που διατρέχει όταν ζει μια νεαρή γυναίκα χωρίς σύζυγο. Όμως εκείνη, που είναι συνηθισμένη στη σκληρή δουλειά, νιώθει ότι είναι αρκετά δυνατή για να υπερασπιστεί τον εαυτό της. Ο Τόμας γίνεται επιθετικός, βίαιος, σπάει το παράθυρο του σπιτιού της Μπέτελη. Ο Γέρι φτάνει εγκαίρος και προσπαθεί να τη σώσει. Τραυματίζεται παλεύοντας με τον Τόμας και περιθάλπτεται από τη νεαρή γυναίκα που σιγά σιγά αλλάζει γνώμη. Ο Τόμας μετανιώνει, προσφέρεται να πληρώσει τη ζημιά και όλοι χαρούμενοι ετοιμάζονται για το γάμο. Η υπέροχη εισαγωγή και το ντουέτο της Μπέτελη με τον πατέρα της από την ορχήστρα Μάλμου στη Σουηδία, την οποία στην προκειμένη περίπτωση διευθύνει ο Ντάριο Σάλβι. Στο ρόλο της Μπέτελη η Κάρολάιν Μπρούκερ και στο ρόλο του πατέρα της ο μπάσος Ζούνκε Τάμς Φράιερ. Από ηχογράφηση του 2020. Γέρι und Μπέτελη της Ίγκεμπορκ φον Μπρόνσατ.

ήταν η εκπομπή «Αδράξτε τον ήχο». Σήμερα, στο 36ο επεισόδιο μιας σειράς με μερικά από τα ομορφότερα ρομαντικά κονσέρτα για πιάνο, μεταδώσαμε το κονσέρτο για πιάνο στη Φάδη Εσελάσσονα του Hans Bronsart von Schellendorff και με αφορμή την ερμηνεία του πιανίστα Paul Wee, την ηχογράφησή του στη μεταγραφή για σόλο πιάνο από τον Sigismund Thalberg της άριας Casta Diva από την όπερα του Μπελίνη Νόρμα. Και κλείσαμε με δύο μέρη από ένα έργο της συζύγου του Schellendorff, την εισαγωγή και ένα ντουέτο από την όπερα Γέρι und Μπέτελη της Ingeborg von Bronsart. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε, μπορείτε να γράψετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση vivlakis@ert.gr. Κλείνω με τα λόγια του Paul Wee, ο οποίος απευθυνόμενος σε νέους μουσικούς είπε τα εξής: «Το πιο σημαντικό είναι να θυμάστε ότι η αγάπη σας για τη μουσική και το όργανό σας δεν συνδέεται με την επιθυμία σας να γίνετε επαγγελματίας μουσικός. Η γνήσια αγάπη για τη μουσική δεν είναι το ίδιο με το να λατρεύεις την ιδέα να γίνεις ένας επιτυχημένος επαγγελματίας μουσικός. Δυστυχώς, έχω γνωρίσει πολλούς μουσικούς που έχουν μπερδέψει αυτά τα δύο. Ρωτήστε τον εαυτό σας σε κάθε στάδιο γιατί κάνετε αυτό που κάνετε και μην ξεχνάτε ποτέ πώς αγαπήσατε τη μουσική εξ αρχής. Κρατήστε αυτή τη φλόγα αναμένη. Η χαρά και τα πλούτη που υπάρχουν στη μουσική είναι πολύ μεγαλύτερα από οποιαδήποτε καριέρα. Και αν δεν καταλήξετε να είστε επαγγελματίας μουσικός, αυτό δεν θα μειώσει την ικανότητά σας να απολαμβάνετε όλους τους θησαυρούς που έχει να προσφέρει η μουσική. Στην πραγματικότητα, κάποιες φορές αναρωτιέμαι αν έτσι εκτιμάς και απολαμβάνεις τη μουσική περισσότερο. Ως το τέλος, το χοροδιακό φινάλε από την όπερα «Γέρι und Μπέτελη». Νικόλας Βιβλάκης, από το τρίτο πρόγραμμα, σας ευχαριστώ για την ακρόαση και το ενδιαφέρον σας. Γεια σας.

0: Ακούτε τρίτο.
1: Ακόμα κι αν φύγεις. Η Εθνική Λυρική Σκηνή παρουσιάζει τη μουσική παράσταση αφιέρωμα στη Μαριανίνα Κριεζή σε σύλληψη και καλλιτεχνική επιμέλεια της Δήμητρας Γαλάνη. 4 βραδιές στο μοναδικό σύμπαν της σπάνιας ευαισθησίας δημιουργού του ελληνικού τραγουδιού ερμηνεύουν Δήμητρα Γαλάνη, Σαβίνα Γιαννάτου, Γιάννης Παλαμίδας. 1, 3, 4 και 7 Οκτωβρίου στην αίθουσα Σταύρος Νιάρχος στο κέντρο πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ. Μέγας δωρητής Εθνικής Λυρικής Σκηνής, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

2 λεπτά τέχνης, γιατί κάθε μέρα αξίζει μία μικρή ανάσα ομορφιάς. Χρειαζόμαστε μία δόση έμπνευσης τόση, ώστε να κάνει τη ζωή μας πιο φωτεινή. 2 λεπτά τέχνης, όλα όσα αξίζει να ζήσουμε. Στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού, ο Τζακ Σαβορέτη παρουσιάζει το «We will always be the way we were tour». Με την χαρακτηριστική βραχνή φωνή του και τραγούδια που κινούνται ανάμεσα στην pop, την folk και την μεσογειακή ευαισθησία, ο Βρετανοϊταλός τραγουδοποιός επιστρέφει στην Αθήνα για μία βραδιά κάτω από τον Αττικό ουρανό. Παλιές επιτυχίες συναντούν νεότερες δημιουργίες σε μια συναυλία γεμάτη συνέστημα, εξομολογητική διάθεση και τη δύναμη της ζωντανής μουσικής. Ένα μουσικό ταξίδι για όσα αλλάζουν με το χρόνο, αλλά και για εκείνα που παραμένουν αναλύωτα μέσα μας. Στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας, η δράση στα ίχνη των λογοτεχνών μας προσκαλεί σε μια διαφορετική θεατρική περιπατητική διαδρομή. Οι δρόμοι, οι πλατείες και τα κτίρια της πόλης μετατρέπονται σε σκηνικό, καθώς η λογοτεχνία συναντά το θέατρο και η μνήμη ζωντανεύει μέσα από λέξεις και αφηγήσεις. Οι θεατές περπατούν στα ίχνη δημιουργών που συνέδεσαν τη ζωή και το έργο τους με την Αθήνα, ανακαλύπτοντας ιστορίες κρυμμένες πίσω από γνώριμες όψεις. Ένας περίπατος που μας καλεί να κοιτάξουμε ξανά την πόλη και να ακούσουμε τις φωνές που εξακολουθούν να κατοικούν μέσα της. Και στη Θεσσαλονίκη, το Flaming Festival ανοίγει τις πόρτες του για ένα τριήμερο γεμάτο εκδηλώσεις. Παραστάσεις, μουσική, συζητήσεις και διαφορετικές μορφές καλλιτεχνικής έκφρασης δημιουργούν έναν χώρο συνάντησης, επικοινωνίας και ελευθερίας. Το φεστιβάλ φέρνει στο προσκήνιο σύγχρονες φωνές και ιστορίες, θέτοντας ερωτήματα γύρω από την ταυτότητα, την ορατότητα, τη διαφορετικότητα και την ανάγκη για μια κοινωνία περισσότερο ανοιχτή και συμπεριληπτική. Μια γιορτή δημιουργίας που υπερασπίζεται το δικαίωμα κάθε ανθρώπου να υπάρχει και να εκφράζεται χωρίς φόβο. Αυτά ήταν τα 2 λεπτά τέχνης, μικρές πίθες έμπνευσης για κάθε μέρα με μια καινούρια ματιά στον κόσμο της δημιουργίας. Επιμέλεια, Ολυμπιάδα Μαρία Ολυμπίτη. Ήχος, Στέλιος Εφεντάκης.

Ακούτε Τρίτο. Στον κήπο. Μουσική χωρίς λόγια για μια σκέψη και έναν περίπατο. Ανακαλύψτε τα έργα που συνομιλούν στο τρίτο.gr. Επιμέλεια παραγωγή Τάσος Ρωσόπουλος.

τον κήπο. Μουσική χωρίς λόγια για μια σκέψη και έναν περίπατο. Ανακαλύψτε τα έργα που συνομιλούν στο 3to.gr.

στον κήπο. Μουσική χωρίς λόγια για μια σκέψη και έναν περίπατο από το τρίτο πρόγραμμα. Επιμέλεια παραγωγή Τάσος Ρωσόπουλος.

0: Ανακαλύψτε τα έργα που συνομιλούν στο trito.gr.
1: Ακούτε Τρίτο.
2: Μουσική μικρού μήκους, μινιατούρες. Ιδέα, επιμέλεια, παρουσίαση, Ραλού Βοιατζή. Στο Παρίσι του 1914, παραμονές του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, με τις δυνάμεις με ορθωμένα εθνικά σύνορα, ο 37χρονος Μανουέλ Ντεφάγια, μετά από πρόσφατη μικρή επιτυχία στο όνομα του εξωτισμού με όπερα, θέλει να φέρει τώρα το χρώμα της λαϊκής μουσικής της πατρίδας του σε πολυσύχναστο σαλόνι μιας ευεργέτιδας των τεχνών και φίλης του. Με τη μουσική γλώσσα της λόγιας παράδοσης της Δύσης και μελωδίες και ρυθμούς λαϊκών τραγουδιών και χορών, συνθέτει 7 τραγούδια για φωνή και πιάνο. Έτσι θα τους ταξιδέψει στην Ισπανία. Βόρεια με ένα ήρεμο παράπονο θρήνο. Στην Ανδαλουσία με μελωδία από ανανούρισμα που άκουγε από όσο θυμάται τον εαυτό του. Με τα 3/8 του ρυθμού του ζωντανού τσαχπίνικου χορού Χώτα και λέξεις που μιλούν για έρωτα κρυφό στην Αραγωνία. Λένε πως δεν είμαστε ερωτευμένοι γιατί δεν μας βλέπουν να μιλούμε. Ας ρωτήσουν τις καρδιές μας. Πρέπει να σ' αφήσω τώρα. Σε χαιρετώ, γλυκιά μου αγάπη, μέχρι αύριο και ας μην το έχεις.

Ο πόλεμος ξεσπά και ο Ντεφάγια φεύγει από το Παρίσι πριν παρουσιάσει τα τραγούδια του, που πρωτοπαίζονται τελικά στο σπίτι τους, στη Μαδρίτη, τον Ιανουάριο του 1915. Στο Παρίσι παρουσιάζονται μετά το τέλος του πολέμου το 1920 και έκτοτε ταξιδεύουν σε όλο τον κόσμο σε περισσότερες ενορχιστρωτικές εκδοχές λόγιας μουσικής από ό,τι ο ίδιος είχε φανταστεί. Έναν αιώνα αργότερα, το 2014, με τις νότες των 7 λαϊκών τραγουδιών του Μανουέλ Ντεφάγια, ένα σύνολο μουσικών από όλη την Ευρώπη και τη Βόρεια Αφρική, που με διάφορους τρόπους παίζουν πάντα διασχίζοντας σύνορα, με τους ήχους μουσικών οργάνων της λόγιας και της λαϊκής μουσικής, ανάμεσα σε δύο κόσμους, εποχές, με μαντολίνο, βιολί, βιόλα, τσέλο, κοντραμπάσο, φλάουτο, κλαρινέτο, κιθάρα, άρπα και κρουστά, χωρίς λόγια, μας ταξιδεύουν σε μια εκδοχή του μουσικού τόπου της Αραγωνίας του Μανουέλ Ντεφάγια, χωρίς σύνορα.

Από τα 7 canciones populares españolas, 7 λαϊκά ισπανικά τραγούδια για φωνή και πιάνο του Μανουέλ Ντε Φάγια, ακούσαμε το 4ο χορό Χώτα. Στην αρχική εκδοχή για φωνή και πιάνο, απόσπασμα από ζωντανή ηχογράφηση με τη σοπράνο Βικτόρια Ντε Λος Άγχελες και την Αλήθεια Ντε Λα Ρόκα στο πιάνο. Και έπειτα υπό την καλλιτεχνική διεύθυνση του Αβέα Βιτάλ, σε διασκευή του David Bruce για τη σύνθεση του μουσικού συνόλου Between Worlds, με τον Αβέα Βιτάλ στο μαντολίνο. Μουσική μικρού μήκους, μινιατούρες.

αυτόματος τηλεφωνητής. Αν θέλετε, αφήστε μήνυμά σας μετά από το σήμα. Κλείσεις εσένα που ζητάς να γίνουμε καλύτεροι.

Επιστρέφω στο κοινό εκείνο που μου δάνεισε, το υλικό για αυτό το έργο. Είναι λοιπόν δίκαιο, αφού το τέλειωσα, προσέχοντας όσο μπορώ να αποδώσω την αλήθεια, να το δώσω πίσω. Αφού οι άνθρωποι δεν αειδιάζουν ποτέ με τα ελαττώματά τους, δεν πρέπει και να κουραζόμαστε να τους τα καταλογίζουμε. Με αυτά τα λόγια αρχίζει ο πρόλογος των χαρακτήρων του ενός και μοναδικού έργου του Λαμπριγέρ, όπου ήδη έχει αποτυπωθεί η πρόθεση και ο χαρακτήρας του. Ένας μετριόφρον συγγραφέας που θέλει να βοηθήσει τους ανθρώπους να γίνουν καλύτεροι.

Πόσοι αιώνες κύλησαν για να μπορέσουν οι άνθρωποι να ξαναβρούν το ύφος των αρχαίων στις επιστήμες και τις τέχνες και να υιοθετήσουν επιτέλους πάλι το απλό και το φυσικό. Λαμπριγιέρ.

Υπάρχουν φοβερά δεινά και φρικτές συμφορές που δεν τολμούμε ούτε να τις σκεφτούμε και που η θέα τους και μόνο μας φέρνει ρίγος. Αν τύχει και πέσουν πάνω μας, βρίσκουμε μέσα μας δυνάμεις που ούτε καν τις υποψιαζόμασταν. Αντιμετωπίζουμε τη δυστυχία και τα καταφέρνουμε καλύτερα από όσο ελπίζαμε.

Ο έρωτας γεννιέται απότομα, αστόχαστα, από ιδιοσυγκρασία ή από αδυναμία. Ένα όμορφο χαρακτηριστικό μας προσελκύει, μας κάνει να παίρνουμε αποφάσεις. Η φιλία, αντίθετα, δημιουργείται σιγά-σιγά με τον καιρό, με τη συνήθεια, με τη μακροχρόνια σχέση. Πόσο πνεύμα, πόση καλοσύνη, πόση προσέγγιση, πόσες εξυπηρετήσεις και πόση φιλοφροσύνη με τους φίλους, για να δημιουργήσουμε μετά από πολλά χρόνια πολύ λιγότερα από ό,τι κάνει καμιά φορά μέσα σε μια στιγμή ένα ωραίο πρόσωπο ή ένα ωραίο χέρι. Ο χρόνος δυναμώνει τις φιλίες, αλλά εξασθενίζει τον έρωτα.

Λαμπριγέρ. Πλησιάζω μια μικρή πόλη και να είμαι κιόλας σε ένα ύψωμα από όπου την ανακαλύπτω. Είναι κτισμένη στην πλαγιά. Ένα ποταμάκι κυλάει γύρω από τα τείχη της και μετά κατευθύνεται σε ένα ωραίο λιβάδι. Πυκνό δάσος την προστατεύει από τους κρύους ανέμους και το βοριά. Την κοιτάζω λουσμένη μέσα σε τόσο καθάριο φως που μπορώ να μετρήσω τους πύργους και τα καμπαναριά της. Μου φαίνεται σαν ζωγραφιά πάνω στην πλαγιά του λόφου. Γεμάτος θαυμασμό φωνάζω «Τι ευτυχία να ζεις κάτω από ένα τόσο ωραίο ουρανό και σε ένα τόσο υπέροχο μέρος». Κατηφορίζω στην πολιτεία. Δεν κοιμάμαι καλά-καλά δύο νύχτες εκεί και έχω γίνει κιόλας ίδιος με αυτούς που την κατοικούν. Θέλω να φύγω από αυτήν. Λαμπριγέρ.

να εκτιμάς την αξία και αφού την ανακαλύψεις να τις φέρεσαι καλά. Αυτά είναι δύο μεγάλα βήματα που πρέπει να κάνεις αμέσως και τα οποία οι περισσότεροι ισχυροί είναι απολύτως ανίκανοι να κάνουν.

ρωτούν καμιά φορά γιατί να μην αποτελούν όλοι οι άνθρωποι μαζί ένα μόνο έθνος και γιατί δεν θέλησαν να μιλούν την ίδια γλώσσα, να ζουν κάτω από τους ίδιους νόμους και να αποδέχονται τα ίδια ήθη και έθιμα και την ίδια θρησκεία. Όμως, όταν σκεφτώ πόσο διαφορετικά είναι σε κάθε άνθρωπο τα αισθήματα, οι προτιμήσεις και ο τρόπος σκέψης, εκπλήσωμαι όταν βλέπω 6 το πολύ 7 άτομα να ζουν κάτω από την ίδια στέγη και να συνθέτουν μια οικογένεια. Λαμπριγέρ.

Πόση τέχνη χρειάζεται για να ξαναγίνουμε φυσικοί? Πόσος χρόνος, πόσοι κανόνες, προσοχή και δουλειά απαιτούνται για να χορεύουμε με την ίδια απλότητα και χάρη με την οποία περπατάμε? Για να τραγουδάμε όπως μιλάμε, για να μιλάμε και να εκφραζόμαστε όπως σκεφτόμαστε, για να βάζουμε τόση δύναμη, ζωντάνια, πάθος και πιστικότητα σε ένα λόγο που έχουμε μελετήσει και που εκφωνούμε στο κοινό? Όσοι έχουμε καμιά φορά αυθόρμητα και χωρίς προετοιμασία σε μια οικία συζήτηση. Λαμπριγέρ.

ακόμα και ο πιο έξυπνος άνθρωπος είναι άνισος. Έχει εξάρσεις και καταπτώσεις. Ενθουσιασμοί τον πιάνουν και τον αφήνουν και τότε, αν είναι σόφρον, θα πρέπει να μιλάει λίγο. Να μην γράφει καθόλου και να μην προσπαθεί να φαντάζεται ή να μαντεύει. Μπορούμε να τραγουδήσουμε όταν είμαστε κρυωμένοι. Δεν πρέπει να περιμένουμε να μας ξανάρθει η φωνή. Γράφει ο Λαμπριγέρ και το σημερινό μήνυμα ανακαλύπτει στο έργο του πινθήρες για το πώς κανείς γίνεται καλύτερος. Πρώτα για τον ίδιο και ύστερα για όσους ζουν μαζί του. Και συνεχίζει ο Λαμπριγέρ. Γινόμαστε πιο κοινωνικοί και ευχάριστοι με τα χαρίσματα της καρδιάς και όχι του πνεύματος.

Τίποτα δεν είναι ευκολότερο για το πάθος από το να νικήσει τη λογική. Όμως ο μεγάλος του θρίαμβος είναι όταν νικάει το συμφέρον.

0: νιώθουμε την αρχή και την παρακμή του έρωτα από την αμηχανία που έχουμε όταν μένουμε μόνοι οι δυο μας. Λαμπριγέ.
1: Παίζαμε σκάκι και είπα τακί.

0: Και μια και θες να πας αλλού, να πας αλλού και ραντεβού το δύο. Χίλιαδες ένα.
1: Ήρθε, πέρασε και ακόμα γίνεται με τον ίδιο τρόπο.
0: Κράτα από μένα.

Άραγε πήγε κανείς από τους δυο τους στο ραντεβού. Κι αν πήγαν και δύο, τι έγινε? Βγήκε το τραγούδι αληθινό. Η κυρία λέγεται Αρλέτα. Σιωπά. Κρατάει χρόνια τώρα καλά φυλαγμένα τα μυστικά της αγάπης. Η συνδρομή της πολύτιμη στο σημερινό μήνυμα για όσους θέλουν να γίνουν καλύτεροι άνθρωποι. Καταρχήν, χωρίστε από την αγάπη με έννοια και φροντίδα για αυτόν που διώχνεται.

Λαμπριγέρ. Κάποιοι πέφτουν από ψηλά εξαιτίας των ίδιων ελαττωμάτων χάρη στα οποία ανέβηκαν. Και στα παιδιά όλα φαίνονται μεγάλα. Οι αυλές, οι κήποι, τα κτίρια, τα έπιπλα, οι άνθρωποι, τα ζώα. Στους ανθρώπους τα υλικά πράγματα φαίνονται μεγάλα, ενδεχομένως για τον ίδιο λόγο, επειδή οι ίδιοι είναι μικροί. Αυτά για όσους είναι έτοιμοι και πρόθυμοι να γίνουν καλύτεροι. Πάμε για εξομολογήσεις, μπας και ξαναζεσταμένοι, αλλά όριμοι έρωτες αλλάξουν τον κόσμο.

Στη σημερινή κλίση σε σένα που ζητάς να γίνουμε καλύτεροι, στείλαμε αποσπάσματα από τους χαρακτήρες του Λαμπριγέ σε μετάφραση της Ελένης Ζωγραφίδου. Μαζί, μόνο, Καριωτάκης Λένα Πλάτωνος, Σαβίνα Γιαννάτου. Αιβί Ντιντέρα, Πετράρχης, Φραντς Λίστ, Λουτσάνο Παβαρότη. Λίντ, όπως 27, νούμερο 7, Ραχμάνινοφ, Άννα Νετρέμκο, Σοπράνο. Ορχήστρα Θεάτρου Μαρίνσκι, Βαλέρι Γκοτζίεφ. Γκριν Γκράς, Τομ Γουέιτς, Σκάρλετ Γιόχανσον. Κοκορόζι, Χάουζες. Γουιθρή, Πάτι Σμιθ. Ο Τάκης, Αρλέτα. Χέρτς, Μάρτιν Μπαλέν.

αυτόματος τηλεφωνητής. Κλείσεις εσένα που ζητάς να γίνουμε καλύτεροι. Αποσπάσματα από τους χαρακτήρες του Λαμπριγέ. Τεχνική επιμέλεια Γιάννης Λαμπρόπουλος. Παραγωγή Μενέλαος Καραμαγκιόλης.

0: τρίτο.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Κάρτ Ποστάλ. Ένας μεταφραστής εξομολογείται. Σωτήρης Σουλιώτης, προσίνγκερ Κρίστενσεν.

0: Αυτό. Αυτό ήταν. Έτσι άρχισε. Αυτό είναι. Συνεχίζει. Κινείται. Πιο πέρα. Γίνεται. Γίνεται αυτό και αυτό και αυτό. Πάει πιο πέρα από αυτό. Γίνεται άλλο. Γίνεται πιο πολύ. Συνδυάζει το άλλο με το παραπάνω και συνεχίζει να γίνεται άλλο και παραπάνω. Πάει πιο πέρα από αυτό. Γίνεται κάτι άλλο από το άλλο και παραπάνω. Γίνεται κάτι. Κάτι καινούριο. Κάτι όλο και πιο καινούριο. Γίνεται αμέσως τόσο καινούριο όσο δεν γίνεται. Προχωράει. Σουλατσάρει. Αγγίζει. Αγγίζεται. Συλλαμβάνει σκόρπιο υλικό. Μεγαλώνει όλο και περισσότερο. Ίνγκερ Κρίστενσεν. Αυτό. Μετάφραση Σωτήρη Σουλιώτης. Μέσα σε μια τόσο μικρή λέξη, αυτό μπορεί να χωρέσει ο κόσμος.
1: Handlingen, Symmetrie. Et Samfund kan være så stenet, at alt en eneste blok, og indbyggermassen så benet, at livet gået i chok. Og hjertet helt i skygge, og hjertet næsten hørt op, til nogen begynder at bygge en by, der blød som en krop. Η δράση, συμμετρίες. Η κοινωνία μπορεί να πετρώσει σαν να ήταν μια πέτρα μοναχή και ο κόσμος της να κοκαλώσει ως ότου η ζωή να σβηστεί. Και η καρδιά στη σκιά έχει πέσει και η καρδιά μόλις πάει να χαθεί μέχρι κάποιος να αρχίσει να χτίζει μια πόλη σαν σώμα απαλή.
0: Αν πιστέψει κανείς την ίδια την ποιήτρια, το αυτό γράφτηκε εντελώς τυχαία. Όταν έστειλε το 1967 το μυθιστόρημα Αζόρνο στον εκδότη, διαπίστωσε ότι αυτό ήταν. Αυτή η πρόταση έγινε και το έναυσμα της εν λόγω ποιητικής συλλογής. Ένα αρχιτεκτονικά δομημένο ποιητικό κείμενο με δομικές μονάδες στον πρόλογο, τον λόγο και τον επίλογο. Ο λόγος, η κύρια και μεγαλύτερη σε έκταση δομική μονάδα, αποτελείται από δραματουργικές ενότητες, τη σκηνή, τη δράση και το κείμενο, ενώ κάθε μία από αυτές με τη σειρά τους διαιρούνται σε 8 κατηγορίες: συμμετρίες, μεταβατικότητες, συνέχειες, συνεκτικότητες, μεταβλητότητες, επεκτάσεις, ακεραιότητες, καθολικότητες, που Ίνγκερ Κρίστενσεν δανείζεται από τη διδασκαλία του δανού γλωσσολόγου Βίγκο Μπρένταλ. Η ποιήτρια χρησιμοποιεί τους αριθμούς 3 και 8 ως αρχές σύνθεσης, ως μαθηματικό σύνολο όπου εκτελήσεται το κείμενο. Το σύστημα ναι μεν στερεί από την ποιήτρια ένα κομμάτι καλλιτεχνικής ελευθερίας, αλλά ταυτόχρονα η γλώσσα της αποκτά ένα βαθμό ανεξαρτησίας, καθότι το σύστημα και η γλώσσα συνθέτουν το ποίημα.

Για όλα αυτά μας πληροφορεί στο επίμετρο του βιβλίου ο Σωτήρης Σουλιώτης, μεταφραστής του ποιητικού αρχιτεκτονήματος της Inger Christensen από τα δανικά στα ελληνικά. Και συνεχίζει στο επίμετρο του μεταφραστής. Στον πρόλογο και το λόγο περιγράφεται με στυλ Παλαιάς Διαθήκης η δημιουργία του κόσμου. Και στον επίλογο περιγράφεται ο φόβος για την καταστροφή του. Όμως είναι παράξενο το πώς λαμβάνει χώρα η δημιουργία αυτή. Η ποιητική συλλογή αρχίζει με τη λέξη «αυτό» και μετά σχεδόν επεκτείνεται, μεγαλώνει και γίνεται κείμενο. Από το «αυτό» δημιουργείται με την γραφή ένας κόσμος. Η Inger Christensen με αυτόν τον τρόπο αναφέρεται στη δημιουργία του κόσμου ως κοσμολογικό φαινόμενο, αλλά και στη δημιουργία ως γλωσσικό φαινόμενο. Αυτές οι δύο εκδοχές της δημιουργίας αλληλοσυμπληρώνονται με το να εξαρτώνται η μία από την άλλη για την κατανόηση του κόσμου από τον άνθρωπο. Η Inger Christensen με το «αυτό» δείχνει να τονίζει ότι η σχέση της γλώσσας με τον κόσμο πρέπει να δέχεται συνεχώς προσπάθειες.

από εκεί ξεκινά η ψευδέστηση της ελευθερίας. Μέσα σε έναν κόσμο που για να στερεωθεί χρειάστηκε να ορίσει συμφωνίες και συμβάσεις. Σκηνοθετούν, γιατί σκηνοθετούν μια ελευθερία, γιατί εξαναγκάζονται να επιθυμούν να πιστεύουν ότι είναι ελεύθεροι και γιατί αυτό, όταν πιστεύουν ότι είναι ελεύθεροι, ξεχνούν τι είναι ελευθερία και ξεχνούν το δικό τους τυχαίο θάνατο. Σκηνοθετούν γιατί σκηνοθετούν μια τάξη. Το αυτό, γραμμένο τη δεκαετία του 60, εκδόθηκε το 1969, φέρει μέσα του το όραμα μιας κοινωνίας που θα ανατρέψει το άσχημο σώμα της υπάρχουσας, εγκυμονεί το όνειρο, την ουτοπία. Το κείμενο δείχνει έντονο ενδιαφέρον για πολλά από τα κεντρικά πολιτικά θέματα του τέλους της δεκαετίας του 60, όπως η αλληλεγγύη, η μοναξιά και η αποξένωση στα σύγχρονα αστικά κέντρα. Πολλά χωρία από το αυτό διαβάστηκαν σε λαϊκές κινητοποιήσεις εκείνης της εποχής και πολλοί μουσικοί μελοποίησαν αποσπάσματά του. Συνεχίζει να μας πληροφορεί στο επιμετρό του ο Σωτήρης Ουλιώτης. Στο κεντρικό τμήμα, ο λόγος αναφέρεται στη γυναικεία απελευθέρωση και στην εξέγερση των νέων, όπως και στη σχέση του ανθρώπου με τη φύση. Η ελευθερία, ο εξαναγκασμός, η κανονικότητα και η παραφροσύνη είναι από τα πιο σημαντικά θέματα.

Ο Σωτήρης Σουλιώτης μεταφράζει σκανδιναβική λογοτεχνία και λογοτεχνία των χωρών της Βαλτικής στα ελληνικά. Πιστεύει ότι αν κάτι αξίζει από τη λογοτεχνική μετάφραση είναι η πολιτιστική επαφή ανθρώπων και λαών, έτσι ώστε να υπάρχει γόνιμη ανταλλαγή απόψεων. Διαφορετικά, η μετάφραση λογοτεχνικών έργων δεν έχει κανένα νόημα, όπως λέει. Γιατί να διαβάζουμε τους ξένους και να μας διαβάζουν και αυτοί, αν δεν λαμβάνουμε κάτι από την πραγματικότητά τους και εκείνη από τη δική μας.

0: Αγαπητή Ίγκερ, πάει καιρός από τότε που μιλήσαμε τελευταία φορά, όταν σε γνώρισα το 2004, που τελικά κατεβήκαμε μαζί στην Ελλάδα, εσύ μαζί με άλλες ποιήτρες της Δανίας. Εκεί σε γνώρισα σαν άνθρωπο και με εντυπωσίασε ο αυθορμητισμός σου, η ειλικρίνειά σου, το ενδιαφέρον σου για τη ζωή και τον κόσμο και η αγάπη σου για τη δικαιοσύνη. Και βέβαια ήταν μια πρώτη γνωριμία με την ποίησή σου. Τη δεύτερη φορά που μιλήσαμε ήταν πολύ καιρό αφότου μας άφησες, το 2016, όταν μετέφραζα το «Αυτό» για τις εκδόσεις Εξπυρικών, που μου ζήτησαν κάτι το οποίο είχα σχεδόν πάψει να περιμένω από το 2004. Να μεταφράσω ποίησή σου όχι για κάποια διοργάνωση, αλλά για έκδοση βιβλίου σου, πρώτη φορά στην Ελλάδα. Εκεί γνωρίστηκαν πλέον για τα καλά με το έργο σου, την τόσο συστηματική, αρμονική και ταυτόχρονα ποικιλόμορφη ποίηση. Μια ποίηση που εμπεριέχει όλα θα ρίστα εκφραστικά μέσα. Ομοιοκαταληξία, ελεύθερο στίχο, σονέτα και άλλα. Σαν πολύχρωμα τουβλάκια Lego που τους αλλάζεις θέσεις και φτιάχνεις κάθε φορά διαφορετικό σχήμα, το οποίο ωστόσο αποτελείται από τα ίδια τουβλάκια. Και όλα αυτά όχι ετερόκλητα ή τυχαία, αλλά υποκείμενα στους δικούς σου νόμους και το δικό σου συνέστημα.
1: Το κείμενο 1. Μεταβλητότητες. Μετά το πρώτο πρωί αναζητώ την ακατέργαστη διαμόρφωση των χιλιών. Ξανά και ξανά φυλάω την ανάμνησή του «Δώσε μου, δώσε μου». Το αλάτι και τη λευκή επίγνωση σε ατέλειωτη γραφή. Ό,τι έδωσε στις σκέψεις μου είναι λόγια και περιτώματα. Ένα σώμα με τις λειτουργίες ενός αστεριού. Ό,τι μου έδωσες είναι σκέτο πρωί. Το πάθος μου να προχωρώ.
0: Η δημιουργική τρέλα που οδηγεί σε επανάσταση και όχι στην απομόνωση, ένα από τα αγαπημένα σου μοτίβα, μου φέρνει στο νου κάποια πράγματα που είπες τότε. Εμείς οι μεγάλοι θέλουμε ακριβώς ό,τι και οι νέοι, απλά το κάνουμε πολύ λιγότερο λόγω αντοχών. Ή μπορεί να λένε ότι η ποίηση δεν πουλάει, αλλά εκδότης χωρίς ποίηση δεν θεωρείται σοβαρός, άρα δεν πρόκειται να πουλήσει. Αυτά εγώ τα βάφτισα οι αλήθειες της Ίγκερ. Ή αλλιώς, σκέψεις για να μπαίνουν κάποια πράγματα στη θέση τους. Η νεότητα δεν χάνεται, απλά λιγοστεύει και η ποίηση είναι δύναμη που μετράει. Πόσο σε ευγνωμονώ για αυτές τις αλήθειες σου.
1: Το κείμενο 2. Μεταβλητότητες. Μετά το δεύτερο πρωί αναζητώ την έξαλλη ευτυχία των χιλιών. Ξανά και ξανά διαμορφώνω τον άνεμο έτσι που να μιλάει τόσο γλυκά με τον ουρανό και ένας άγγελος να γίνεται τρομερός ανάμεσά μας. Ό,τι έδωσε στις σκέψεις μου είναι η τυφλότητα της συνουσίας, μια ανάγκη για την αδέξια έκφραση. Ό,τι μου έδωσε είναι σκέτη φαντασία, το πάθος μου να προχωρώ.
0: Το αυτό, όπως λένε όλοι όσοι το διάβασαν στα ελληνικά, τα έχει όλα. Δομή, τεχνική, ένταση, πάθος, μηνύματα. Το έγραψε σε μια εποχή ταραγμένη, τη δεκαετία του 60, που σήμερα πολλοί κόσμος αναπολύει με νοσταλγία. Όμως τότε, με τα μάτια εκείνης της εποχής, υπήρχαν φλέγοντα ζητήματα που οθούσαν τον κόσμο σε διαμαρτυρία και φυσικά δεν άφηναν αδιάφοροι ούτε εσένα. Ο πόλεμος του Βιετνάμ, οι βόμβες Ναπάλμ, η πυρηνική απειλή ως συνέπεια του ψυχρού πολέμου, η ανισότητα ανάμεσα στον πρώτο και τον τρίτο κόσμο και άλλα.
1: Η δράση. 5. Μεταβατικότητες. Στην κοινωνία κάθεται ο Ντεσάντ με την αλυσοδεμένη. Το στήθος, το νόμο της, αργά-αργά αγγίζει. Ψιθυρίζει ότι το σύνολο πρέπει να υποχωρήσει στην όρεξη των λίγων που τους άλλους τεμαχίζει. Μετά, σχετικοποιεί με μια ανάποδη το κάθε της μέλος και τα ανακατεύει χτυπώντας τα όλα μαζί, μέχρι που εκείνη να μοιάζει με ένα ατέριαστο κράμα, σαν νύχτα που στη μέρα έχει χωθεί. Μετά της διαβάζει αυτά που έχει γράψει για των κοινωνικών συστημάτων τη μεταφυσική και λέει ότι όλα μα όλα τα σπρώχνει της εξουσίας η μάχη σαν ανάγκη σεξουαλική. Όμως πολιτικό δείγμα κανείς δεν τολμά να δώσει που καίει μέσα στο δέρμα ενός μικρού κοριτσιού, γιατί η Ναπάλμ δεν είναι παρά τον ΗΠΑ η σφραγίδα, ανήκει στη χώρα που είναι η χώρα του Θεού.

0: Όμως το αυτό, όπως και η ποίησή σου και εσύ ίδια, είναι διαχρονικό. Ή μάλλον, πολλές εποχές αποτελούν αντίγραφο η μία της άλλης. Σήμερα ζούμε κάτι παρόμοιο. Υπάρχει ένας πόλεμος στη Συρία, με παρόμοιες συνέπειες, όπως νεκροί, καταστροφές, πρόσφυγες, εκτοπισμένοι. Υπάρχει το ζήτημα της Παλαιστίνης. Υπάρχει ο φόβος για την καταστροφή του φυσικού περιβάλλοντος, η τρομοκρατία, που χρησιμοποιείται ως επιχείρημα για αύξηση των μεθόδων καταστολής και καταπίεσης των λαών. Υπάρχει η ξενοφοβία που διαδέχτηκε τα ανοιχτά σύνορα του 2004. Και βέβαια υπάρχει αντίδραση και αντίσταση σε όλα αυτά, μεταξύ άλλων και μέσω της τέχνης. Όταν τα σκέφτομαι αυτά, θυμάμαι ακόμα κάτι που είπες. Τι να κάνω, μήπως να μπω στην πολιτική? Εκείνη τη φορά που ήρθα επίσκεψη στο σπίτι σου το πρωί να μιλήσουμε για ποίηματα. Με εκείνη τη φράση σου κατάλαβα το πόσο υπεύθυνος και συνειδητός άνθρωπος είσαι. Δεν θα πω ήσουν, δεν μου κάθεται. Ότι αν κάπου βλέπεις πως τα πράγματα δεν πάνε καλά, εσύ ο ίδιος νιώθεις ότι έχεις χρέος να πάρεις ενεργά μέρος, χωρίς φανφάρες ή βαρισίμεντες σκέψεις. Ακόμα μια αλήθεια της Σίνγκερ για μένα.
1: Το κείμενο 7. Συνεκτικότητες. Στην αρχή θα εντοπίζεται εύκολα στον κάθε διαδηλωτή μια τάση να κάνει ότι είναι παράφρον. Και μόνο το ότι είναι γυμνός θα τον κάνει να αναζητήσει άσυλο στην παραφροσύνη σαν κανόνα. Αλλά με το που θα αγγίξει τους άλλους διαδηλωτές και θα ρίξουν ο ένας τον άλλον στο χιόνι ή στο αίσθημα και σηκωθούν και ζευγαρώσουν και χορέψουν και μορφοποιήσουν ελεύθερα τις εντυπώσεις τους, λουλούδια στα μαλλιά και χώμα και χορτάρι παντού, θα καταλάβει ότι υπάρχει μια κάποια παραφροσύνη που κάνει σαν ο καθένας τους να υπάρχει. Σε αυτή την κατανόηση, εκείνος είναι απαραίτητο να πειθαρχήσει. Για να παραμένει συνέχεια η κίνηση απαλή, ο καθένας μας πρέπει να είναι σκληρός προς τον εαυτό του. Η παραφροσύνη είναι η ικανότητα να κατορθώνει το αδύνατο. Η μαγεία είναι η θέληση γι' αυτό.
0: Ξέρεις, έφυγες νωρίς τελικά. Το λέω αυτό γιατί και σήμερα θα μπορούσες να πεις πολλά ακόμα, να μιλήσεις με τη δική σου φωνή για την εποχή μας που δεν διαφέρει και πολύ από την εποχή του αυτού. Να πεις κάτι που θα γινόταν πασίγνωστο όπως το αυτό και θα έβαζε το στίγμα του για να αλλάξει η εποχή και ο κόσμος προς το καλύτερο, προς την κατεύθυνση που θα ήθελες κι εσύ. Κοινωνική δικαιοσύνη, αλληλεγγύη, ισότητα, δημιουργία και ειρήνη. Ένα καινούριο αυτό που γεννιέται, κινείται, προχωράει, απλώνεται κλπ. Και είναι ο καινούριος κόσμος ο οποίος παρά τις άπειρες δυσκολίες και τα εμπόδια έρχεται. Μέσα σε όλη τη διάχυτη απαισιοδοξία για το μέλλον κυοφορείται μια νέα εξέλιξη από νέους ανθρώπους με τρόπο σκέψης πιο παγκόσμιο και πιο αλληλέγγυο για τον άνθρωπο που έχουμε δίπλα μας, αυτόν που έχουμε μακριά μας, αλλά και τη φύση και όλα τα πλάσματα του πλανήτη. Κάνοντας αυτές τις σκέψεις, καταλαβαίνω πόσο τελικά μας λείπεις και ότι θα ήθελα να ήσουν εδώ. Σε ευχαριστώ, Σωτήρης.
1: Το κείμενο 4 μεταβατικότητες. Και βγήκαν και φωνάξαν «Την καρδιά μου, δείτε, που χτυπά κάτω από το δέρμα σαν να ήταν φράση. Τον πόνο σας να αγαπήσω, θέλω, αγαπηθείτε». Ο Σωτήρης Σουλιώτης έχει μεταφράσει επίσης στα δανεικά τον Δημήτρη Δημητριάδη, το «Πεθαίνω σαν χώρα», τον Άνω Βαλαωρίτη, «Άστεγος Ομέγας» και τον Γιώργο Αλισάνογλου, «Παιχνιδότοπος». Από το πρώτο μεγάλο ποιητικό της έργο, αυτό στη δεκαετία του 60, μέχρι το «Αλφάβητο» του 81 και τις «Πεταλούδες» της δεκαετίας του 90, η Ίνγκερ Κρίστενσεν παραμένει πιστή στο ποιητικό της σύμπαν. Σε μια ενότητα δηλαδή από ατμόσφαιρες, κώδικες και σύμβολα. Δοσμένη στο όνειρο, χρησιμοποιεί τις φυσικές επιστήμες, τα μαθηματικά, τη φιλοσοφία, τόσο στο περιεχόμενο όσο και στη φόρμα της ποίησής της. Η Ίνγκερ Κρίστενσεν γεννήθηκε το 1935 στο Βάιλε της Δανίας και πέθανε στην Κοπεχάγη το 2009. Θεωρείται μία από τις σημαντικότερες ποιήτριες της σύγχρονης δανικής ποίησης. Σπούδασε δασκάλα, ασχολήθηκε με τις θετικές επιστήμες, οι οποίες επηρέασαν το έργο της και τιμήθηκε με πολυάριθμα βραβεία εντός και εκτός της Δανίας. Η γερμανική Die Zeit είχε αποφανθεί το 2003 πως δύσκολα θα έβρισκε κανείς πιο αγαπητό και διάσημο ξενόγλωσσο ποιητή.
0: Handlingen, Universalitäten. Die spenden fest i sängene, når de er urolig. Der er ingen, der forstår dem. De, der spænder dem fast, virker også urolig. De gør, hvad de kan. Når de er forholdsvis rolig, sidder de på gangene. Måske er der en, der fortæller en historie. For eksempel kan han påstå, at vandet, de drikker, er vin. Så lærer de alle sammen og bliver fantastisk fulde.

Ο Σωτήρης Σουλιώτης διάβαζε την Car Postal που έγραψε στην Δανή ποιήτρια Inger Christensen. Της αφιέρωσε την εξής μουσική. Lars Hug, Vent. Brian Eno, αποσπάσματα από το άλμπουμ Music for Airports. David Bowie, Space Oddity. Leonard Cohen, The Partisan. Διαβάστηκαν αποσπάσματα από την ποιητική συλλογή της Inger Christensen «Αυτό». Μετάφραση από τα δανικά, επίμετρο Σωτήρη Σουλιώτης. Εκδόσεις Εξπυρικών, πρώτη έκδοση, Δεκέμβριος 2017. Επιμέλεια, παραγωγή, παρουσίαση Αφροδίτη Κοσμά. Ηχητική επεξεργασία Αλέξανδρος Κασελάκης. Το σήμα της εκπομπής είναι μουσική του Ανδρέα Πολυζωγόπουλου. Car Postal. Ένας μεταφραστής εξομολογήθηκε για την ελληνική ραδιοφωνία 2018.

0: Κλασικά τρίτο.
1: Μια φωνή στον καθρέφτη.

λυρικοί τραγουδιστές, τα πορτρέτα τους, η ιστορία, η φωνή τους. Το μουσικό καθρέφτη κρατά ο Γιάννης Φίλιας. Μύρτο Πίκη, ο θρόνος δίπλα στον ήλιο.

25 Σεπτεμβρίου του 1980 και στην αγαπημένη του πατρίδα, τη Φλωρεντία, αφήνει την τελευταία του ανάσα ο Μύρτο Πίκη, ο τενόρος που οι περισσότεροι έχουμε συνδέσει με το ρόλο του Τζαζόνε στη Μεντέα της Μαρία Κάλλας ή του Πολιώνε στη Νόρμα της Κάλλας. Και πάλι, ο καλλιτέχνης πάντως αυτός έχει και από μόνος του μια πολύ ξεχωριστή και ενδιαφέρουσα ζωή και πορεία στο χώρο της όπερας. Γεννήθηκε το 1915 στο Σαν Μάουρο Ασίνια, έξω από τη Φλωρεντία, σε μια οικογένεια τεχνητών που ασχολούνταν με την κατασκευή παραδοσιακών ψάθινων καπέλων. Ακολουθώντας αρχικά τις επιθυμίες της οικογένειάς του, σπούδασε οικονομικά και εμπορικές επιστήμες στο Πανεπιστήμιο της Φλωρεντίας, πήρε το πτυχίο του το 1941 και εργάστηκε για 4 χρόνια στην Banco di Roma. Παράλληλα όμως συμμετείχε ερασιτεχνικά σε μουσικές και θεατρικές παραστάσεις. Η ανακάλυψη της πραγματικής φωνητικής του ταυτότητας υπήρξε επεισοδιακή. Αρχικά ο Πίκη μελετούσε ως μπάσος και στη συνέχεια ως βαρύτονος, χωρίς όμως ιδιαίτερα ενθαρρυντικά αποτελέσματα. Όταν απογοητευμένος ήταν έτοιμος να εγκαταλείψει κάθε καλλιτεχνική φιλοδοξία, ένας θείος του κανόνισε να τον ακούσει ο θρυλικός βαρύτονος Τίτα Ρούφο. Ήταν λοιπόν ο Ρούφο που διέκρινε ότι η νεανική αυτή φωνή που όλοι προσπαθούσαν να τοποθετήσουν χαμηλά ήταν στην πραγματικότητα μια εξαίσια φωνή τενόρου.

Με τη συμφωνική της Ράι του Τωρίνο και τον αρχιμουσικό Μάριο Ρόσσι στο πόντιουμ, ακούσαμε τον φιλοξενούμενο του καθρέφτη μας σήμερα, Ιταλό τενόρο Μίρτο Πίκι, στο Nel furor delle tempeste, την άρια του Γκουαλτιέρο από την πρώτη πράξη του Πειρατή, του Μπελίνη. Ο Πίκι υπήρξε μία από τις πιο ιδιότυπες και ευέλικτες μορφές της μεταπολεμικής ιταλικής όπερας. Ένας τενόρος που ξεκίνησε από Ραντάμες, Ανδρέα Σενιέ, Φλορεστάν και άλλους μεγάλους ηρωικούς ρόλους του παραδοσιακού ρεπερτορίου. Σταδιακά όμως στράφηκε προς πιο σπάνια έργα και προς το μουσικό θέατρο του 20ου αιώνα, αναζητώντας χαρακτήρες με βαθύτερη ψυχολογική πολυπλοκότητα.

σε άπτεστα ιταλικά η ερμηνεία του Μύρτο Πίκη στην έναρξη της δεύτερης πράξης από τη Χαβάνσινα του Μουσαρτσκι το 1958 με τη Ράι Δι Ρώμα υπό τη μουσική διεύθυνση Άρτουρ Ροτζίνσκι. Το Κρεμλίνο στη Ρώμη βέβαια το είχαν φέρει ο Ροτζίνσκι με τον Μύρτο Πίκη ήδη μερικά χρόνια νωρίτερα με τον Μπερίς Γκουντνόφ του ίδιου συνθέτη, όπου ο Πίκη πρωταγωνιστούσε ως Δημήτρη. Ας τον ακούσουμε εδώ και πάλι στην ιταλική απόδοση του έργου μαζί με τη μεσόφωνο Ρίνα Κόρση σε ένα απόσπασμα από το περίφημο ντουέτο Μαρίνα Δημήτρη που κλείνει θριαμβευτικά την τρίτη πράξη του Μπερίς Γκουντνόφ, την λεγόμενη και πολωνική.

1952, Άρτουρ Ροτζίνσκι στο πόντιουμ της Ράι ντι Ρώμα και στους ρόλους της Μαρίνα και του Δημήτρη, αντίστοιχα από τον Μπορίς Γκουντνόφ του Μούσορσκι, η μεσόφωνος Ρίνα Κόρση και ο φιλοξενούμενος του καθρέφτη μας σήμερα, Μίρτο Πίκη. Για να επιστρέψουμε όμως λίγο πίσω στη δεκαετία του 40, το επαγγελματικό του ντεμπούτο, ο Πίκη, το έκανε, όπως είπαμε, ως Ραντάμες στην Αΐντα. Αυτό έγινε το 1946 σε παράσταση στο Παλάτσο ντε λο Σπορτ του Μιλάνου. Είχε προσληφθεί τότε ως ντουμπλίρ του τενόρου Γκαλιάνο Μαζίνι και κλήθηκε τελικά να αναλάβει να τραγουδήσει στην παράσταση. Η επιτυχία του αυτή του άνοιξε αμέσως τον δρόμο για μια διεθνή σταδιοδρομία. Τραγούδησε τον Ζωζέ στην Κάρμεν στη Βιέννη, ενώ στο Cambridge Theatre του Λονδίνου εμφανίστηκε ως Δούκας στον Ριγκολέτο, Ροντόλφο στην Ποέμ και Καβαραντόση στην Τόσκα. Ακολούθησαν εμφανίσεις στη Ζυρίχη, στη Λισαβόνα, στο Ρίο Ντε Τζανέιρο, στο Σικάγο και στο Φεστιβάλ του Εδιμβούργου, όπου το 1949 τραγούδησε Ρικάρντο στο Un ballo in maschera υπό την μπαγκέτα Βιτόριο Γκούι.

ο Μυρτοπίκη είπαμε πως δεν ξεκίνησε το τραγουδιστικό του training ως τενόρος, ούτε καν ως βαρύτονος, αλλά ως μπάσος. Όταν με την παρακίνηση του Τίτα Ρούφο ξεκίνησε να μελετά τενόρο και συνέχισε τις σπουδές του, το 1945 κερδίζει το διαγωνισμό του Τεάτρο Κομουνάλε της Φλωρεντίας και την επόμενη χρονιά τον Εθνικό Διαγωνισμό Νέων Φωνών στη Μοντένα. Έτσι όπως εξελισσόταν ο καλλιτέχνης, η αξία του δεν στηριζόταν μόνο στη δύναμη μιας αυθεντικής λυρικοδραματικής φωνής, αλλά κυρίως στη μουσική του πειθαρχία, στην καθαρότητα του λόγου και στην ικανότητά του να λειτουργεί περισσότερο ως ηθοποιός και λιγότερο ως τενόρος επί σκηνής.

Ah, primeiro, e o maior.

Εδιμβούργο, Ιούλιος του 49 και ο φιλοξενούμενος του καθρέφτη μας σήμερα, Μυρτοπίκη, αφήνει δραματικά την τελευταία του πνοή ως Ρικάρντο στο χορό μεταμφιεσμένων του Βέρντι, περιτριγυρισμένος από τους θρήνους των υπηκόων του και φυσικά ακολουθώντας την παγκέτα του Βιτόριο Γκούι. Περίπου μία δεκαετία αργότερα, για να παραμείνουμε στον Βέρντι, τον βρίσκουμε στο Θέατρο La Fenice της Βενετίας να ερμηνεύει τον Τζάκοπο στο «I due Foscari». Νταλπιούρεμο το εζήλιο, η Άρια και η Καμπαλέτα από την πρώτη πράξη του έργου, στο πόντιουμ ο Τούλιο Σεραφίν.

Dal più remoto esilio, η aria και η καμπαλέτα του Τζάκοπο Φόσκαρη από την πρώτη πράξη της όπερας «Οι Ντούε Φόσκαρη» του Βέρντι, με τον φιλοξενούμενο του καθρέφτη μας σήμερα, Ιταλό τενόρο Μίρτο Πίκη, και τον Τούλιο Σεραφίνη στο πόντιουμ της ορχήστρας του θεάτρου La Fenice στη Βενετία. Όλα αυτά το 1957, τη χρονιά δηλαδή που ηχογραφεί με τον ίδιο μαέστρο τη Μεντέα του Κερουμπίνη μαζί με τη Μαρία Κάλλας. Πριν περάσουμε όμως στο κεφάλαιο Κάλλας και ψάχνοντας τη σχετικά περιορισμένη επίσημη δισκογραφία του καλλιτέχνη, ξεχωρίζουμε τον Ντον Κάρλο του 1951 υπό την μπαγκέτα Φερνάντο Πρεβιτάνη.

1951, Φερνάντο Πρεβιτάλι στο πόντιουμ της Συμφωνικής της Ράι ντι Ρώμα και Μίρτο Πίκι στην άρια Λο Περντούτα από την πρώτη πράξη του Ντον Κάρλο του Βέρντι. Η συνεργασία του Πίκι με την Κάλας χρονίζει από το Νοέμβρη του 1948 και την πρώτη της Νόρμα στη Φλωρεντία. Υπήρξε δηλαδή ο πρώτος της Πολιόνε και αυτός που χρόνια αργότερα θα την ακολουθούσε και στην Ελλάδα στην Επίδαυρο. Εμείς τώρα θα πάμε 4 χρόνια αργότερα, το Νοέμβρη του 1952, όταν οι δυο τους συναντήθηκαν και πάλι στην Όρμα, στο Covent Garden αυτή τη φορά, με την Εμπεστινιάνιος Ανταλτζίζα και τον Βιτόριο Γκούι στο πόντιουμ. Η παράσταση αυτή απετέλεσε και το ντεμπούτο του Πίκι στη Βασιλική Όπερα του Λονδίνου.

Αλτάρ τη Βένερε, η Άρια και η Καμπαλέτα του Πολιόνε από την πρώτη πράξη της Νόρμα του Μπελίνη στο Covent Garden το 52 υπό την παγκέτα Βιτόριο Γκούι «In Mia Man Alfin to Say». Από τη δεύτερη πράξη. Θα ακούσουμε τώρα «Επιτέλους έπεσες στα χέρια μου», του λέει εκείνη και «Μακάρι να έπεφτε και εμένα στα χέρια μου», ηχογράφηση από την Επίδαυρο το 60 όταν το ντουέτο Κάλλας και Πίκη ήρθαν στην Ελλάδα και πάλι για την Όρμα. Ας πάρουμε όμως μία γεύση από τη διάδρασή τους το 52 στο Λονδίνο.

Είπαμε ότι ο Μυρτοπίκη, αν και ξεκίνησε με ρανταμές, στράφηκε προς πιο σπάνια έργα και προς το μουσικό θέατρο του 20ου αιώνα, αναζητώντας χαρακτήρες με βαθύτερη ψυχολογική πολυπλοκότητα. Άρχισε δηλαδή να τον ελκύει ένα διαφορετικό είδος θεατρικού ήρωα. Καθοριστικοί σταθμοί υπήρξαν ο Φλωρεστάν στο Φιντέλιο στη Σκάλα το 49 και έναν χρόνο αργότερα ο κεντρικός ρόλος στον Ρασκόλνικοφ του Χάινριχ Ζούτεμάιστερ. Ο ίδιος διαπίστωσε ότι αισθανόταν μεγαλύτερη συγγένεια με πρόσωπα βασανισμένα, αντιφατικά ή περιθωριοποιημένα παρά με τους συμβατικούς ερωτικούς ήρωες της Ιταλικής όπερας. 1957, Νάπολη, Νερόνε του Μπόιτο.

1957, Φράνκο Καπουάνα στο πόντιουμ της ορχήστρας του θέατρου Σαν Κάρλο στη Νάπολη και ο φιλοξενούμενος του καθρέφτη μας σήμερα Μύρτο Πίκη ως Νερόνε του Μπόιτο στην άρια του Νέρονα από την πρώτη πράξη. Χωρίς να εγκαταλείψει εντελώς το κλασικό ρεπερτόριο, ο Πίκη με τις επιλογές του εξελίχθηκε σε έναν από τους σημαντικότερους Ιταλούς ερμηνευτές της σύγχρονης δημιουργίας. Στη Σκάλα τραγούδησε τη ζωή ενός ακόλαστου του Στραβίνσκι, πήρε μέρος στην παγκόσμια πρώτη της Προσερπίνα Ελοστρανιέρο του Χουάν Χωσέ Κάστρο και εμφανίστηκε ως αρχιτυμπανιστής στον Βότσεκ του Μπέργκ, υπό τη διεύθυνση του Δημήτρη Μητρόπουλου μάλιστα. Εδώ, στην ιταλική ηχογράφηση του συγκεκριμένου έργου, με τον Τίτο Γκόμπι, Βότσεκ, υπό την μπαγκέτα Νίνο Σαντσόνιο, το 1955.

Μυρτοπίκη. Όχι απλά ένας αξιόλογος Ιταλός τενόρος, αλλά ένας ανήσυχος καλλιτέχνης, ο οποίος τόλμησε να εγκαταλείψει την ασφάλεια του καθιερωμένου ρεπερτορίου για να αναζητήσει νέες μορφές μουσικής και θεατρικής έκφρασης. Τον απολαύσαμε μόλις μαζί με τον Τίτο Γκόμπι στο φινάλε της δεύτερης πράξης από την ιταλική βερσιόν του Βόιτσεκ του Άλμπαν Μπέργκ. Συνολικά, το ρεπερτόριο του Πίκη ξεπέρασε τους 90 ρόλους. Παρότι συχνά χαρακτηριζόταν ειδικός στη σύγχρονη όπερα, ο ίδιος απέρριπτε τον χαρακτηρισμό γιατί δεν τον ενδιέφεραν οι νεωτερισμοί ως αυτοσκοπός, αλλά οι ρόλοι που του επέτρεπαν να δημιουργήσει ολοκληρωμένα θεατρικά πρόσωπα. «Έναν θρόνο δίπλα στον ήλιο», ζητά ο Ρανταμές για την Αΐντα στην αριά του, και το 1978, δύο χρόνια δηλαδή πριν το θάνατό του σε ηλικία μόλις 65 ετών, ο Πίκη εκδίδει την αυτοβιογραφία του με το συγκεκριμένο εύγλωτο τίτλο «Un trono vicino al sol». Και μπορεί να μη σώζεται η Άρη από την πρώτη πράξη, το 50 στη Ρώμη, και πάλι με τη Μαρία Κάλλας, Αΐντα. Αυτό όμως που θα του χαρίσει για απόψε το θρόνο δίπλα στον ήλιο της Κάλλας είναι το φινάλε της τρίτης πράξης. Σε εκείνους και σε εσάς, φίλες και φίλοι του Τρίτου, από το Λευτεριλιάκο που φρόντισε τον ήχο και το Γιάννη Φίλια που κράτησε το μικρόφωνο, σαπού.

Καλησπέρα, παιδιά. Σήμερα θα διαβάσουμε κάποια παραδοσιακά παραμύθια, αλλά λίγο διαφορετικά από αυτά που έχουμε συνηθίσει. Εδώ θα θέσουμε το ερώτημα πώς γίνεται να ζουν όλοι καλά και εμείς καλύτερα μετά από ένα παραμύθι που δεν είχε καλό τέλος για τον πρωταγωνιστή του. Πώς γίνεται ένα παιδί να κοιμάται γαλήνια μετά από μια σκοτεινή ιστορία. Το συγκεκριμένο βιβλίο μας φέρνει πιο κοντά σε ένα κοινό πεδίο που αφορά μικρούς και μεγάλους, την αγωνία της ύπαρξης, όπως αυτή εκδηλώνεται στη σχέση μας με κάτι το αδιόρατα σκοτεινό. Δεν είναι τυχαίο όμως ότι πιο μύχια αυτή η ανησυχία εξακολουθεί να προβάλλει στο μετέχμιο της ύπαρξης, στο κατόφλι του ύπνου και στα όνειρα που τον συνοδεύουν. Άλλωστε, σύμφωνα με τον Ισίωδο, ο ύπνος ήταν δίδυμος αδελφός του θανάτου. Θα διαβάσουμε από το βιβλίο 13 παραμύθια που μου έλεγε η αρβανίτισσα γιαγιά μου για να κοιμηθώ, με κείμενο Κατερίνα Τσούμπα και εικόνες Αμάντα Γκαλάλ, την ιστορία «Μια αλεπού στο Βιλατούρι, μια φωλιά στο Μαυροβούνι».

Μια φορά και έναν καιρό ήταν μια αλεπού στο Βιλατούρι που είχε κάτσει μπροστά από τη φωλιά της με τεντωμένα πόδια να ξαποστάσει, γιατί είχε πολύ κυνήγι όλη τη νύχτα. Ο ήλιος έβγαινε σιγούλια σιγούλια. Ξυπνάει το ένα λεπουδάκι, το μικρότερο, και βλέπει την κυρία Λεπού να κάθεται κατάχαμα με τα πόδια ίσα πέρα τεντωμένα στην ανατολή. «Τι κάνεις εδώ, μανούλα?» ρωτάει το μικρό. «Ζεσταίνω τα πόδια μου», απαντάει η κυρία Λεπού. «Και πού να μάθε η φωτιά, μανούλα?» «Ίσα μπροστά στο Μαυροβούνι. Δεν τη βλέπεις?» «Κι όμως, όχι», λέει τα λεπουδάκι. «Για κοίτα καλύτερα», του λέει πονηρά η κυρία Λεπού. «Οχ, έκανε τα λεπουδάκι και πιάσε το μάτι του. «Τι έπαθες, καλές?» «Μου μπήκε μια σπίδα στο μάτι από τη φωτιά». 100 η Αλεπού, 101 τα λεπουδάκια. Κοίταξε τη μαμά του και κάτσε δίπλα της να ζεσταθούν με τη φωτιά από το βουνό που ίσα που ξεπρόβανε. Και ζήσαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα.

Ήταν η ιστοριούλα «Μια Αλεπού στο Βελατούρι, μια φωτιά στο Μαυροβούνι» από το βιβλίο 13 παραμύθια που μου έλεγε «Η αρβανή της αγιαγιά μου για να κοιμηθώ» με κείμενο Κατερίνα Τσούμπα, εικόνες Αμάντα Γκαλάλ από τις εκδόσεις «Φουρφούρι, όνειρα γλυκά».

0: Αφιέρωμα στην Αλίκη Βουγιουκλάκη, 30 χρόνια από τον θάνατό της. Την Κυριακή, στις 8.30 το βράδυ, το νηφικό κρεβάτι του Γιάν Ντε Χάρτοκ και από τη σειρά «Μιλώντας με μορφές του αιώνα» του Αλέκου Λιδωρίκη, Μέρλιν Μονρό.
1: Μαθαίνετε πως δεν υπάρχει ευτυχία. Όχι, όχι, δεν υπάρχει ευτυχία. Τουλάχιστον όπως τη θέλουμε.
0: Δύο ηχογραφήσεις με την αξέχαστη ηθοποιό στην εκπομπή «Το θέατρο της Κυριακής» στο Τρίτο από το αρχείο της Ελληνικής Ραδιοφωνίας.
2: Κλασικά Τρίτο.

Καλησπέρα φίλες και φίλοι του Τρίτου. Από τον Γιάννη Ψυχογιό που φροντίζει τον ήχο και την Αλεξανδρέα Γιαλίνη που είναι στο μικρόφωνο για την μετάδοση της συναυλίας που θα ακούσουμε απόψε, της τελευταίας από το Φεστιβάλ του Ζάλτσμπουργκ, την οποία έδωσε φέτος στις 23 Αυγούστου η Φιλαρμονική της Βιέννης και ο Κρίστιαν Τίλεμαν. Η σχέση του Τίλεμαν με τη Φιλαρμονική της Βιέννης στο Φεστιβάλ του Ζάλτσμπουργκ αποτελεί σταθερά έναν από τους πιο ισχυρούς πυλώνες του ευρωπαϊκού ρομαντισμού. Φέτος αυτή η συνεργασία απέκτησε πανηγυρικό χαρακτήρα, καθώς η εμφάνισή τους σηματοδοτεί την ολοκλήρωση ενός πολυετούς και φιλόδοξου σχεδίου ηχογραφήσεων αφιερωμένου στον Johannes Brahms, ένας κύκλος που ξεκίνησε το 2023, κλείνει τώρα με τον πιο εμβληματικό τρόπο, φέρνοντας στο προσκήνιο δύο έργα απόλυτης συνθετικής ωριμότητας. Η επιλογή του προγράμματος δεν είναι τυχαία. Πίσω από το κοντσέρτο για βιολί και την πρώτη συμφωνία κρύβεται μια κοινή αφετηρία. Το 1853, όταν ο Ρόμπερτ Σούμαν δημοσίευσε το περίφημο άρθρο του «Νέα μονοπάτια». Εκεί παρουσίασε τον 20χρονο τότε Μπραμς ως τον επόμενο μουσικό μεσσία. Λίγο αργότερα, μέσα από ψυχιατρικά άσυλα, ο Σούμαν συμπίεσε όλη αυτή την τεράστια προσδοκία σε δύο μόνο λέξεις, εαρμούς, κάτι σαν είναι χρέος του. Ο Μπραμς όφιλε να προχωρήσει σε μεγάλα συμφωνικά έργα. Αυτό το βάρος, η δημιουργική αγωνία απέναντι στην κληρονομιά του Μπετόβεν, σφράγισε τη ζωή του. Απόψε ο Κρίστιαν Τίλεμαν ξεδιπλώνει αυτή την πορεία λύτρωσης, έχοντας στο πλευρό του για το πρώτο έργο έναν από τους πιο χαρισματικούς βιολονίστες της εποχής μας, τον Ογκουστίν Χάντελιχ. Το κονσέρτο για βιολί σε ρε μίζωνα έργο 77 του Johannes Brahms γεννήθηκε το καλοκαίρι του 1878 στο ιδηλιακό Πέρτσαχ, τρία χρόνια μετά την απελευθέρωση του Brahms από το συμφωνικό του μπλοκάρισμα. Σημείο αναφοράς για τη δημιουργία του δεν ήταν οι συνθέσεις του Σούμαν, αλλά το εμβληματικό κονσέρτο του Μπετόβεν. Το έργο αυτό ήταν άρρηκτα συνδεδεμένο με τον κορυφαίο βιολονίστα Γιώζεφ Ιωάκιμ, τον άνθρωπο που είχε στείλει τον νεαρό Μπραμς στην πόρτα των Σούμαν το 1853 με μια συστατική επιστολή στη τσέπη. Ο Μπραμς, επιστρατεύοντας το γνώριμο λεπτό του χιούμορ, έστειλε τα πρώτα προσχέδια στον Ιωάκιμ, ζητώντας του να σημειώσει αν αυτά που του έστελνε ήταν δύσκολα, άβολα ή αδύνατα να παιχτούν. Ο Ιωάκιμ ανέλαβε την κριτική αναθεώρηση και ήταν εκείνος που το παρουσίασε στην πρεμιέρα στη Λειψία την πρωτοχρονιά του 1879. Όταν η Κλάρα Σούμαν άκουσε το πρώτο μέρος, σημείωσε με θαυμασμό ότι η ορχήστρα και ο σολίστ σμίγουν και γίνονται ένα. Αυτή ακριβώς η παρατήρηση ορίζει και το μεγαλείο του έργου. Ο Μπραμς αρνήθηκε την επιδεικτική δεξιοτεχνία που υπηρετούσε τον εγωισμό του εκτελεστή. Αντίθετα, δημιούργησε μια συμφωνική δομή όπου το βιολί συνδιαλέγεται με τα όργανα της ορχήστρας. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο διάσημος βιρτουόζος Πάμπλο Ντε Σαρασάτε είχε αρνηθεί να το παίξει, παραπονούμενος ότι δεν είχε σκοπό να στέκεται στη σκηνή με το βιολί στο χέρι, ακουγώντας το όμποε να κλέβει την ομορφότερη μελωδία στο δεύτερο μέρος. Απόψε το κονσέρτο για βιολί του Johannes Brahms ερμηνεύει ο Ογκουστίν Χάντελιχ μαζί με τη Φιλαρμονική της Βιέννης που διευθύνει ο Κρίστιαν Τίλεμαν.

Αυτό ήταν το κοντσέρτο για βιολί του Johannes Brahms που ερμήνευσε ο Augustin Handelich μαζί με τη φιλαρμονική της Βιέννης υπό τη διεύθυνση του Christian Tilleman. Ένα έργο συμφωνικής πνοής που γεννήθηκε μέσα από τη φιλία του συνθέτη με τον Joseph Joachim. Ο Augustin Handelich χάρισε στο κοινό και ένα encore και η επιλογή του κλείνει με έναν ιδιαίτερο τρόπο τον κύκλο της ιστορίας. Μας μεταφέρει πίσω στο ξεκίνημα στον άνθρωπο που πίστεψε πρώτος στο ταλέντο του Brahms. Ακούμε την ονειροπόληση από τις παιδικές σκηνές του Robert Schumann σε μια πολύ όμορφη διασκευή για σόλο βιολί από τον ίδιο τον Handelich.

Ακούσαμε την ονειροπόληση από τις παιδικές σκηνές του Ρόμπερτ Σούμαν στην διασκευή για βιολί που έκανε ο Ογκουστίν Χάντελιχ. Αν η πρόκληση της δημιουργίας ενός κοντσέρτου μετά τον Μπετόβεν ήταν μεγάλη, η σύνθεση μιας συμφωνίας έμοιαζε για τον Μπραμς με αξεπέραστο εμπόδιο. Δεν έχεις ιδέα πώς νιώθει κανείς όταν ακούει συνεχώς έναν τέτοιο γίγαντα να βαδίζει πίσω του, είχε εξομολογηθεί στον διευθυντή ορχήστρας Χέρμαν Λέβι. Η απέτηση του Σούμαν «έχεις χρέος» τον στήχιωνε. Χρειάστηκε να φτάσει 43 ετών, την ίδια ακριβώς ηλικία που είχε ο Σούμαν όταν έγραψε τα νέα μονοπάτια, για να τολμήσει τελικά να παρουσιάσει την πρώτη συμφωνία του το 1876. Όταν το έργο πρωτοπαρουσιάστηκε, ο Hans von Bülow το ονόμασε εύστοχα «Δεκάτη του Μπετόβεν». Ωστόσο, η πολυπλοκότητα της συμφωνίας δεν είναι απλώς μία μίμηση. Όπως παρατήρησε η Κλάρα Σούμαν, τα πάντα είναι περίτεχνα υφασμένα μεταξύ τους, διατηρώντας όμως μία ορμή που μοιάζει με αυθόρμητο ξέσπασμα. Μέσα σε αυτό το πυκνό μουσικό δίκτυο, ο Μπραμς ενσωμάτωσε και ένα κομμάτι της προσωπικής του ζωής. Στο φινάλε, εκεί που η ατμόσφαιρα σκοτεινιάζει, ξεπροβάλλει ξαφνικά μία φωτεινή μελωδία από το κόρνο. Είναι το περίφημο κάλεσμα του αλπικού κόρνου, το οποίο ο Μπραμς είχε στείλει χρόνια πριν στην Κλάρα για τα γενέθλιά της ως ένα κωδικοποιημένο μήνυμα συμφιλίωσης μετά από μία μεγάλη παρεξήγηση. «Μέσα από τους φθόγκους μου μιλώ», της είχε γράψει. Η συμφωνία αυτή είναι η νίκη του πάνω στο φόβο. Η εντολή του Σούμαν εκπληρώθηκε και η αγάπη της Κλάρα βρήκε τη δική της λυτρωτική ανάλυση. Η Φιλαρμονική της Βιέννης, υπό τη διεύθυνση του Κρίστιαν Τίλεμαν, ερμηνεύει τώρα την πρώτη συμφωνία του Ιωάννης Μπραμς.

Η πρώτη συμφωνία σε ντο ελάσσονα του Johannes Brahms ολοκλήρωσε τη συναυλία που έδωσε φέτος στις 23 Αυγούστου η Φιλαρμονική της Βιέννης υπό τη διεύθυνση του Christian Tillemann στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Salzburg και ακούσαμε εμείς σήμερα εδώ από το τρίτο πρόγραμμα μέσω του δικτύου της EBU. Και κάπου εδώ ολοκληρώνεται το φετινό μας ταξίδι στα καλοκαιρινά φεστιβάλ της Ευρώπης. Από τον Γιάννη Ψυχογιό που φρόντισε τον ήχο και την Αλεξάνδρα Γιαλίνη που ήταν στο μικρόφωνο, καλό σας βράδυ!

0: Μονάχη εγνιά η γλώσσα μου. Στοχασμοί επωνύμων και επαϊόντων.
1: Το ίδιο κατά που δίδασκαν οι παλαιοί γραμματισμένοι.
0: Έρευνα παρουσίαση Μαρία Χατζάρα. Επιμέλεια ήχου Γιώργος Κωστόπουλος. Επιστρέφουμε και ολοκληρώνουμε με την πολύ ενδιαφέρουσα μελέτη του Γεράσιμου Χιτήρη «Η ελληνική γλώσσα στο Ιόνιο κράτος», στην οποία ο Κερκυραίος Λόγιος καταγράφει τις προσπάθειες που έγιναν για την αποκατάσταση της ελληνικής γλώσσας στα Επτάνησα κατά την διαδοχή από την κυριαρχία των Ενετών σε εκείνη των Γάλλων και εν συνεχεία των Άγγλων, καθώς οι πρώτοι είχαν κατορθώσει να επιβάλλουν τα Ιταλικά όχι μόνο στη δημόσια διοίκηση, αλλά και στην τάξη των ευγενών, οι οποίοι ανεπιφύλακτα τα είχαν ενστερνιστεί ακόμη και στην ενδοοικογενειακή τους επικοινωνία. Με ιστορικά τεκμήρια ο συγγραφέας φανερώνει ότι οι πρώτες και σημαντικότερες προσπάθειες οφείλονται περισσότερο σε φιλέλληνες παρά σε Έλληνες. Το 1820 ο Άγγλος Frederick North Guilford, που δηλώνει Έλλην και όχι φιλέλλην, με δικά του έξοδα στέλνει για ειδικές σπουδές έναν Βρετανό και έναν Έλληνα, με στόχο να ιδρυθεί στην Ιθάκη η Ιόνιος Ακαδημία. Ο Γκίλφορντ σχεδιάζει τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και καταλήγει στην ανώτατη με την ίδρυση όχι ακαδημίας αλλά πανεπιστημίου. Με την έκρηξη της Επανάστασης όμως σκληραίνει η ανθεληνική γραμμή του Foreign Office και ο αρμοστής Thomas Maitland, απρόθυμος και για στοιχειώδη ακόμη εκπαίδευση των ηθαγενών της νέας τούτης αποικίας, σχολιάζει ο Γεράσιμος Χιτήρης, αποχωρεί από το Ιόνιο κράτος χωρίς να προβεί στη νομική αναγνώριση του Πανεπιστημίου. Και με τον θάνατο του Γκίλφορντ, αρμοστής και γερουσία προχωρούν σε οπισθοδρόμηση, επιβάλλοντας ως επίσημη γλώσσα του Πανεπιστημίου την Ιταλική. Στα 1833 όμως, Άγγλος αρμοστής είναι ένας φιλέλληνας και στην Τέταρτη Βουλή, με την έναρξη των εργασιών της, έρχεται να δώσει ένα μάθημα πατριωτικού καθήκοντος. Πρόκειται για τον Λόρδο Νιούτζεντ, μια φωτεινή εξαίρεση στον ορμαθό των αρμοστών και κατά το μάλλον ασυνεπή προς την αποστολή του ως κρατικού οργάνου αποικιακής πολιτικής. Διαπνεόταν από φιλελληνικά αισθήματα ως το σημείο που να φοράει και την ελληνική φουστανέλα. Στον εναρκτήριο λόγο του στην Τέταρτη Βουλή τον Μάρτη του 1833 άρχισε με την υπόμνηση ενός καθήκοντος, όχι δικού του πρωτίστως, αλλά καθήκοντος των ακροατών του. Επέδειχνε την αποκατάσταση της ελληνικής γλώσσας σύμφωνα με το παραμελημένο άρθρο του Συντάγματος. Ο Γεράσιμος Χιτήρης παραθέτει αρκετά αποσπάσματα από τον λόγο του Νιούτζεντ, μεστού από αισθήματα αγάπης προς την Ελλάδα, μαθήματος δε πολιτικής ευθύτητας, ανθρωπισμού και ειρήνευσης. Η μελέτη του Κερκυραίου ερευνητή και λογοτέχνη δεν περιορίζεται βεβαίως στα θέματα και τα περιστατικά που αναφέραμε στο σημερινό και στα προηγούμενα ένθετα. Αποτελεί πολύτιμη και εμπεριστατωμένη εργασία, καθώς και ιστορική πηγή κάθε αυτήν. Μονάχη εγνιά η γλώσσα μου. Έρευνα παρουσίαση Μαρία Χατζάρα. Επιμέλεια ήχου Γιώργος Κωστόπουλος.

Φανταστείτε ένα δέντρο. Τις ρίζες του να απλώνουν στο χώμα, τον κορμό του. Τα κλαδιά του να μεγαλώνουν προς τον ουρανό. Τα φύλλα του στο φως και στη σκιά. Τους καρπούς του, απαγορευμένους και μη. Τα άνθη του. Τα πλάσματα που το κατοικούν, όσα το επισκέπτονται. Φανταστείτε τη μουσική του. Είμαι η Αφροδίτη Κοσμά. Τον ήχο απόψε φροντίζει ο Γιάννης Κωσταράκης. Μας τηλεφωνείτε στο 210-60-13-167. Καλώς ήρθατε στο δέντρο της τζαζ που ακούει τον ήχο της έκπληξης.

Στις θεραπευτικές θεαλειτουργίες του 2023, η Συριακής καταγωγής φλαουτίστρια και συνθέτρια Ναϊσάμ Τζαλάλ τις κυοφόρησε σε περίοδο νοσηλείας της σε νοσοκομείο, εκμεύοντας υλικό από αραβικές και ινδουιστικές πηγές και δημιουργώντας χώρο ανάμεσα στην τζαζ, τη μουσική δωματίου και στον αυτοσχεδιασμό. Το 2025 κυκλοφορεί το άλμπουμ με τίτλο «Αναπνοές». Πρόκειται για μια σειρά από ντουέτα μεγάλους πνευστούς, ανάμεσα τους με τον μπάσο κλαρινετίστα Λουίς Κλαβί, που τον ακούσαμε στην αναπνοή νούμερο 7. Το ντουέτο παραμένει ως σταθερό σχήμα, με τους μουσικούς να εναλλάσσονται με ευκινησία και το ευγενές φλάουτο της Τζαλάλα να στιγμές να καταδύεται σε σκοτεινές περιοχές. Στο ντουέτο με τον Αμερικανό σαξοφωνίστα Άρτσι Σεπ, το ζωηρό παίξιμό του και το βαθύ γκόσπελ βογγητό του συνδυάζονται δυναμικά με τις άφωνες επικλήσεις της Τζαλάλ.

Το πολωνικό κουιντέτο του Βίτεκ Μαζολεύσκι συνδυάζει την κλασική τζαζ με σύγχρονες επιρροές, αποτείοντας συχνά φοροτιμή σε θρύλους όπως ο Miles Davis, αλλά και σε ροκ μπάντες όπως η Nirvana και η Led Zeppelin. Το 2024 κυκλοφορούν το άλμπουμ τους Beautiful People με δικές τους συνθέσεις που κινούνται στον χώρο της spiritual jazz διατηρώντας τη σλαβική παράδοσή τους.

spiritual και cosmic jazz επιρροές, υπνοτικά grooves, στοιχεία ambient, βαρύ reverb και κινηματογραφικές ατμόσφαιρες είναι ο ήχος των Δανών Søren Skov Orbit, της ομάδας που συσπηρώθηκε γύρω από τον τενόρο σαξοφωνίστα Søren Lee Skov. Τον Αύγουστο του 2024 κυκλοφορούν το πρώτο τους ολοκληρωμένο άλμπουμ με τίτλο Adrift, με την έννοια του ακυβέρνητου, με μουσική που δημιουργεί μια jazz noir ατμόσφαιρα. Υπάρχει όμως και ένα κομμάτι εντός τροχιάς, το Orbiting, στο οποίο η μουσική περιστρέφεται γύρω από τη ρυθμική δομή του πιάνου.

Η ιστορία λέει πως το 1993 το πλανητάριο Adler στο Σικάγο ζήτησε από τον Κιλάν Φιλ Κόχραν να γράψει μουσική για ένα πρόγραμμα με τίτλο African Skies. Το πρόγραμμα συνδύαζε επιβλητικά αστρονομικά πλάνα από αστεροσκοπία σε ολόκληρη την Αφρική με τη μουσική του Κόχραν, μια σουίτα που αποπνέει ταυτόχρονα ευλάβεια, θαυμασμό και περιέργεια για τους αφρικανικούς ουρανούς. Τη συνέθεσε για ένα σπάνιο σύνολο, δύο κοντραμπάσα, δύο άρπες, κρουστά, βιολί και σαξόφωνο, η φωνή και το φράγκιφόν, τη δική του ηλεκτρική καλύμπα που δημιούργησε ο ίδιος, το όργανο που είναι γνωστό και ως διαστημική άρπα, της οποίας τα ρυθμικά τσιμπήματα δημιουργούν λαβυρινθικές κυκλικές μελωδίες. Η ατμόσφαιρα είναι τελετουργική, σχεδόν άειλη, μα ταυτόχρονα γειωμένη στον ανθρώπινο παλμό και την ανάσα. Ακούμε το White Nile, το δεκάλεπτο White Nile, αφιερωμένο στον Σαν Ρα, τον δάσκαλο του Κοχράν, ο οποίος, όπως έχει πει, του έμαθε ένα πράγμα που έκανε τη διαφορά στη ζωή του. Και αυτό είναι: ό,τι θέλεις να κάνεις, κάντο συνεχώς.

Ακούτε το δέντρο της Τζαζ στο τρίτο πρόγραμμα. Τον ήχο του δέντρου φροντίζει ο Γιάννης Κωσταράκης, την περιήγηση σε αυτό η Αφροδίτη Κοσμά. Μας τηλεφωνείτε στο 210-6013-167. Αυτοσχεδιασμοί ακουστικών οργάνων, ηλεκτρονική ήχη και synthesizer στο 3 Years Later, ένα υποβλητικό κομμάτι που δημιούργησε ο θρυλικός τρομπετίστας Ουαντάνα Λέο Σμιθ σε συνεργασία με τον πρωτοπόρο drummer Άντριου Σίριλ και τον συνθέτη ηλεκτρονικής μουσικής Κασίμ Νακβί.

Με καταγωγή από το Μπαχρέιν, η Βρετανή τρομπετίστρια Γιάζ Αχμέτ συντάσσει τις σύγχρονες μουσικές ανησυχίες και τα πειράματά της με τον μαγνητισμό που της ασκούν οι θρύλοι και η μουσική κληρονομιά της καταγωγής της, αλλά και οι παγκόσμιες πανανθρώπινες πρακτικές. Όπως έχει πράξει στο άλμπουμ Σινρίν Γιόκου. Στα ιαπωνικά, Σινρίν σημαίνει δάσος, ενώ Γιόκου σημαίνει λουτρό. Είναι μια σύγχρονη πρακτική που εφαρμόζεται στην Ιαπωνία, ένα είδος διαλογιστικής θεραπείας με τη συνειδητή εμβάθυνση στη φύση μέσω όλων των αισθήσεων.

Σιρίν Γιόκο ονόμασε το άλμπουμ της Γιάζ Αχμέντ. Περιλαμβάνει ηχογραφήσεις πεδίου με φυσικούς ήχους όπως κελαϊδίσματα πουλιών που ηχογραφήθηκαν στον κήπο της. Στα πνευστά, στις τρομπέτες και στο φλούγγελχορν συμπράττει μαζί της ο Νόελ Λάγκλεϊ. Για την ανθρωπότητα που υποφέρει από τους συνεχείς πολέμους και παραμένει παραδομένη σε αίσθημα απελπισίας, η Γιάζ Αχμέντ προτείνει την εμβύθυνση, την εμβάθυνση στη φύση και στη μουσική. Ένα από τα 4 κομμάτια του άλμπουμ αυτής της προσέγγισης είναι και το «Questions, No Answers».

Στο εξώφυλλο φιγουράρει μια ζωγραφιά των επιβλητικών μεταφυσικών βράχων όπως έχουν αποτυπωθεί στη μνήμη μας, με τις μονές να κρέμονται στην άκρη τους ή αλλιώς να αιωρούνται μεταξύ ουρανού και γης. Η Μακίκο Χιραμπαγιάση εμπνεύστηκε το ομώνυμο άλμπουμ της από τα Μετέωρα. Το βασικό ομώνυμο κομμάτι του δίσκου ξεκινάει με κοντραμπάσο με δοξάρι του Κλάους Γόφμαν και με τα κρουστά της Μάριλιν Μαζούρ σε κλίμα κατανυκτικό. Στην εξέλιξή του, η Χιμπαγιάση απλώνει. Η Χιραμπαγιάση απλώνει την πιανιστική μελωδική αφήγησή της.

Φανταστείτε ένα δέντρο. Τις ρίζες του να απλώνουν στο χώμα, τον κορμό του. Τα κλαδιά του να μεγαλώνουν προς τον ουρανό. Τα φύλλα του στο φως και στη σκιά. Τους καρπούς του, απαγορευμένους και μη, τα άνθη του. Τα πλάσματα που το κατοικούν και όσα το επισκέπτονται. Φανταστείτε τη μουσική του. Ήταν το δέντρο της τζαζ. Τον ήχο του δέντρου φρόντισε ο Γιάννης Κωσταράκης, την περιήγηση σε αυτό η Αφροδίτη Κοσμά. Σας ευχαριστούμε και απόψε για την παρέα. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ.

0: Ακούτε το τρίτο πρόγραμμα.
1: Star Crown, το αγκάθινο στεφάνι, το οποίο γέμισε τους ουρανούς αστέρια. Ένα gospel λοιπόν της δεκαετίας του 1920 από τον βαθύ νότο, με τον τραχή υγιεινό χαρακτήρα του. Όταν στην κοιλάδα πήγα να προσευχηθώ και να μελετήσω τους παλιούς τους τρόπους και να προσκυνήσω το αγκάθινο στεφάνι, Θεέ μου, δείξε μου το δρόμο.

Starry Crown, λοιπόν, ένα παλιό gospel σε μεταγραφή εδώ για ορχήστρα Χάλκινων. Και σαν το ουκίγιο ή το τον αιωρούμενο κόσμο, αν θέλετε, τα σοβαρά αυτά, μα εξώκοσμο ιαπωνέζικα τυπώματα, αυτή τη ζωγραφική, την τεχνική, που δημιουργεί μια κίνηση ονειρική, πόλης, σπίτια, δωμάτια, κρυφά και φανερά ταυτόχρονα, στατικά και κινούμενα, άνθρωποι, πρόσωπα, ζωές.

Bobby Gay λοιπόν, ο αιωρούμενος κόσμος, η floating world. Στη χώρα που ανθούν στις αμμουδιές οι κόρες, τα άστρα ξυπνούν και φέγγουν άναυδα τη νύχτα, στυλπνά σαν μουσαμάδες των ψαράδων. Ενώ τα αστέρια της θαλάσσης πλησιάζουν πρώτα λευκά και σχεδόν άχρωμα, έπειτα κόκκινα και ζωηρά, με τα προκάμια των σφαδάζοντα για το φυβαίον και το για τα στήθη των εανίδων. Οι αμμουδιές είναι διάστηκτες από κοχύλια, με ένα φιλί λησμονημένο μέσα στα βότσαλα, με ένα πουλί που κούρνιασε στα στήθη κόρης γλυκιάς, που του μιλάει και λέγει «Πουλί, καλό πουλί, χρυσό πουλί, λαμπρό μαντάτο», χαϊδεύοντάς το στα βυζιά της με λαχτάρα, σαν χαϊμαλή της Ιδονής ή σαν αγόρι. Ο ουρανός είναι διάστηκτος από πετράδια, βάρκες με δίχτυα και ψαράδες πλησιάζουν για να ψαρέψουν πριν ο ήλιος τους προφτάσει, τις κόρες της Ανατολής και της Ευρώπης. Άσπρα κορίτσια ή με λαμψά, κορίτσια έτοιμα για τα ταξίδια, κορίτσια έτοιμα για τους λωτούς, κορίτσια έτοιμα για τις παλάμες και για τα βέλη των ανδρών και για τα βέλη του ήλιου, τώρα που αρχίζει και ανατέλει, ροδίζοντας τα κορφοβούνια, χρυσίζοντας τις αμμουδιές, ενώ βουίζουν οι σπηλιάδες και η θάλασσα βαθιά στενάζει, ξεψιθυρίζουν τα φύλλα και τιτιβίζουν οι κορυδαλοί, ραμφίζοντας μαστούς και ρόγες. Τώρα που ο ήλιος ξεπροβάλλει και ντύνει τις κόρες με άσπρα ρίγη, τώρα που αρχίζουν τα τζιτζίκια και γδύνονται οι λογισμοί και βάφονται όλα τα λουλούδια με πράσινο, με κρεμεζί. Ανδρέας Εμπειρίκος, το γάλα του Αιγιαλού.

Robert Erickson, λοιπόν, Pacific Sirens, οι σιρήνες του Ειρηνικού. Κάπου μακριά στο χρόνο σε μια άλλη θάλασσα, μεγάλη, ξεχασμένη, παλάτια από αλάβαστρο σε νησιά με δέντρα κονοφόρα, βυθισμένα στη λίθη, στον ωκεανό του χρόνου, και μονάχα η θάλασσα, η παντοτινή, αναβεύει τη θύμησή τους, και έπειτα, σαν το νερό στην αμμουδιά, ξεχνιούνται.

Και έπειτα από το ταξίδι μας στο παρελθόν σε θάλασσες και πολιτισμούς ξεχασμένους από τα βάθη του χρόνου, στην επιφάνεια περπατώντας στο ασημένιο μονοπάτι του φεγγαριού.

Νοσταλγία για τη θάλασσα, Silent Sea, και φτάνουμε σιγά σιγά στο τέλος. Βραδινές αρμονίες, Γιώργος Κωνσταντίνου και Αλέξανδρος Αποστολόπουλος για το τρίτο. Να είστε καλά.

0: Ακούτε τρίτο.
1: Πες μου πως υπάρχεις.
2: Πρόσκληση γνωριμίας με μια νέα τραγουδοποιό. Μαριάννα Σαγκίτα Αγγελετάκη Ρόε. Από τη Μύκονο και την Νορβηγία, ηχογραφεί ζωντανά στο στούντιο ΤΕ του τρίτου προγράμματος την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου τα μεσάνυχτα. Πινέλα για χρώματα και ορχήστρα με τον Γιώργο Μαρκάκη.

ξεκίνημα σήμερα με μουσική από ταινία Patrick Melrose. Δεν έχω δει, αλλά μου γεννάται έτσι την αποϊπεριέργεια να την δω μόνο και μόνο από τη μουσική του Χάουσκα. Χάουσκα είναι ο κύριος Βόλκερ Μπέρτελμαν, πιανίστας και διάφορες κατασκευές μέσα στο πιάνο πάντα ενδιαφέρουσες. Και τώρα πάμε σε μια σουηδική παρέα. Λέναρτ Όμπερεκ, Μπόμπο Στένσον, Άντερς Γιορμίν και στην drums Άντερς Σέλμπεργ. Παρέα στα κρουστά με τον Οκάιτ εμείς από την Τουρκία και τον Ντόν Τσέρι, διεθνής παγκόσμια φυσιογνωμία της κορυφαίου της τρομπέτας όλων των εποχών.

δύο υπέροχα πνευστά από παίκτες οι οποίοι δεν υπάρχουν ζωή, αλλά τα έργα τους είναι εδώ και μας συντροφεύουν. Ο αξέχαστος Λέναρντ Όμπεργκ στο σαξόφωνο που έφυγε από τη ζωή του 21, θυμάμαι, και φυσικά η μεγάλη μονάδα της jazz, Don Cherry, κολοσσός. 1936-1995, πλαισιωμένη από τον μπασίστ Άντερς Γιορμίν, τον πιανίστα Μπόμπο Στένσον, σε μια σύνθεση του World Saxon Quartet.

εμπνευσμένη μόνιμα από μινιμαλισμό και μπαρόκ. Συνθέτες όπως Σαντιάγκο ντε Μούρσια και Στέφανο Λάντι. Η Πιλάρ Αλμαλέ, Καταλανή. Αν και είναι βιόλα γκαμπίστα η κυρία, είναι πολύ οργανίστα. Και ακούσαμε τη σύνδεση La Patetica από το άλμπουμ «Η κόρη μου, η Ξαμία». Και εδώ Ολλανδία για τον Ernst Reisinger. Παρέα με τον Δυτικοαφρικανό Μόλα Σίλα και τον Χάμεν Φράνιεμ.

0: hare mette ke le khambo yamba
1: toda Herman Franje στο πιάνο, Μουλά Σίλα, τη Δυτική Αφρική, φωνή, τραγούδι, αν και εδώ πέρα δεν είναι τραγούδισε, αλλά πάντα ήτανε της αρεσκίας του Ernst Dreiseger, του τσελίστα και συνθέτη, αλλά και της παρέας του Werner Herzog, ο οποίος πάντα ήθελε αυτούς καλλιτέχνες να συνοδεύονται οι εικόνες του. Παρουσιάζει στον κινηματογράφο. Πάντα επίκαιρο στο ελληνικό κοινό ο κύριος Χέρτζοκ και αγαπημένος προσωπικά.

άγχος όλο από τον Μπιζάν Σεμιρανή, της μεγάλης οικογένειας των Κρουστών. Έφυγε ο μπαμπάς, αλλά συνεχίζει αυτός και ο αδελφός του την τεράστια παράδοση της Περσίας. Παρέα με τον Κέβιν Σεντίκη, αν και δεν ακούστηκε τόσο πολύ η κιθάρα του αυτόν στο τελευταίο κομμάτι, από το αριστούργημα Imaginarium.

από τους λίγους σύγχρονους κιθαριστές που θα έβρισκε πιθανολογό ο Τζίμι Χέντριξ ενδιαφέροντας και ίσως να μπορούσε να συμπράξει μαζί του και θα έχει ενδιαφέρον. Αυτά όμως στη φαντασία μόνο. Γκουγέν Λε. Γάλλος βιετναμέζικης καταγωγής. Ακούσαμε το Noon Moon. Και τώρα στο σχήμα Glaze από το

Dutil, ο τίτλος του κομματιού. Στο σόλο Αλεξάνδρ Μπούγκιν, κοντραμπάσι σας αρχικά, Νικόλας Πατρενότος στο πιάνο και Φιλίπ Κλεος στην τραμς. Το σχήμα εμφανίζεται και κυκλοφορεί κάτω από τον τίτλο Glaze.

Αυτός είναι ο Αντνάν Ζουμπράν, γεννημένος τα μέσα της δεκαετίας του 80. Τεράστια μεγάλη παράδοση αυτή η οικογένεια, ειδικά στο Ούτι. Και πώς να μην είναι, γιατί το τρίο Ζουμπράν είναι, παρτίζεται από τον ίδιο Αντνάν και τους αδελφούς Σαμίρ και Βισάμ Ζουμπράν. Και οι τρεις παίζουν Ούτι, από τα μοναδικά σπάνια είδη τρίο που διαθέτουν τρία ούτια μέσα. Και ο παπάς Λουτιέρης, Ατέμ. Ακούσαμε τον τίτλο That Moment When. Και εδώ περάσαμε στο μουσικό κεφάλαιο Στέφαν Μίκους.

υπάρχουν μερικοί καλλιτέχνες που ξεπερνούν τα όρια και τα στενά του είδους της μουσικής κλπ. Ένας είναι ο Στέφαν Μίκος που ακούσαμε, To the Evening Child, μέρος 4. Στις αρχές δεκαετίας του 90 αυτός ο δίσκος, και το λέω γιατί θα μπορούσε να γίνει ένα ερώτημα προς την UNESCO να προσθέσουν στιχάκια. Γιατί τα στιχάκια δεν υπάρχουν εδώ πέρα, είναι γλώσσα του Μίκους. Και είναι καταπληκτικό αυτό, γιατί κάποια στιγμή είσαι πεπισμένος ότι κάτι τραγουδάει για κάποιο θέμα. Δεν είναι τίποτα, είναι αυτό που του βγαίνει έτσι αυθόρμητα και το εκφράζει με αυτόν τον τρόπο. Στέφαν Μίκους. Λοιπόν, και τώρα πάμε σε ένα συνθέτη, μουσικολόγο, τραγουδιστή, διευθυντή ορχήστρας, χοροδίας. Ίδρυσε και το πρώτο οδείο της Μουσικής Ακαδημίας της χώρας, της Αρμενίας. Κόμητας, 1869-1935. Γεννήθηκε στην Κιουτάχια της Τουρκίας και πέθανε σε ένα μικρό χωριό της Γαλλίας. Ακούμε παραδοσιακό κομμάτι, Τζιράνι Τζάρ, από τον δίσκο Letters from Armenia. Παίζει η εκλεκτή Βαρτζούχη Βεριτσιάν στο πιάνο και Αραίκ Μπαρτικιάν στο ντουντούκ, που είναι και θεωρητικά και πρακτικά το εθνικό όργανο της Αρμενίας, ο οποίος απαρτίζει βέβαια τη μεγάλη ορχήστρα της Συμφωνικής της Δρέσδης. Παραδοσιακό κομμάτι, Τζιράνι Τζάρ.

γράμματα από την Αρμενία ο δίσκος και ένα παραδοσιακό κομμάτι με τίτλο Τζιράνι Τζάρ με την Βαρτζούχη Γεριτσιάν στο πιάνο και τον Αράικ Μπαρτικιάν στο ντουντούκ, το πνευστό. Λοιπόν, και ήταν σύνθεση του Κόμιτας 1869-1935. Και προχωρούμε τώρα στην χώρα του σύμπαλου.

Εκτροχιάζομαι προσωπικά, περιγραφικά, εκφραστικά από τους τίτλους των δίσκων, γιατί λέγεται Cymbal World Congress Gala αυτό το κονσέρτο, γιατί είναι μεγάλη απρέπεια να πεις ένα κανονάκι, όχι κανονάκι, συγγνώμη, ένα σαντούρι να το ονομάζει σύμπαλο. Το σύμπαλο βέβαια και αυτό είναι αρχαίο όργανο, αλλά η παράδοση, παράδοση των, της Περσίας είναι αρχαίγονη. Έπαιξε ο Χωσέιν Μάλεκ το σατούρι με τον Ιζάτ Καβιανή στο τομπάκ το κρουστό.

πνευστά υπέροχα. Ήταν το Arte Quartet στον τίτλο Music 4 και 7 από το άλμπουμ Saxophones, παρέα φυσικά με τον Μισελ Γκοντάρ, γνωστό εδώ αυτός της εκπομπής, ο οποίος συμμετείχε σε κάποια στιγμή και μας ηχογράφησε ένα δικό του κομμάτι στον Οφίαυλο, που είναι το όργανό του, και η τούμπα βέβαια. Εδώ θα σας αποχαιρετήσουμε. Θα υπενθυμίσουμε πως ήταν η εκπομπή Πινέλα για χρώματα και ορχήστρα, μια παραγωγή του Γιώργου Μαρκάκη για το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Καλά να είστε, προσέχετε τους εαυτούς σας και πάντα προσέχετε λίγο και τους άλλους.

0: Νοτούρνο. Νυχτερινό ανθολόγιο κλασικής μουσικής για τις μικρές ώρες από το τρίτο πρόγραμμα σε συνεργασία με το BBC.
1: Φίλες και φίλοι του τρίτου προγράμματος, καλησπέρα σας. Το εξάωρο μουσικό πρόγραμμα που μας προτείνει το BBC θα ξεκινήσει με την ορχιστρική εισαγωγή της κοινικής μουσικής Egmont, έργο 84, του Ludwig van Beethoven. Τη συμφωνική ορχήστρα του Trondheim διευθύνει ο Eivind Odland.

ακούσαμε την ορχιστρική εισαγωγή της σκηνικής μουσικής Egmont, έργο 84 του Ludwig van Beethoven. Τη συμφωνική του Trondheim διεύθυνε ο Άιβιν Ωντλάν. Ακολουθεί το έργο υπό τον τίτλο «Δίχως αναπνοή, δίχως αναστεναγμό» του σύγχρονου Σλοβαίνου συνθέτη Γιάννες Γκρέκορτς, 1934-2012. Ερμηνεύει το κουίντε των χάλκινων πνευστών της Σλοβενίας.

Ακούσαμε το έργο υπό τον τίτλο «Δίχως αναπνοή, δίχως αναστεναγμό» του σύγχρονου Σλοβαίνου συνθέτη Γιάννες Γκρέκορτς, 1934-2012. Ερμήνευση το κουιντέτο Χάλκινων, πνευστών της Σλοβένιας. Ακολουθεί η άρια για βαθύφωνο και ορχήστρα «Μέντρε ντιλάσο, οφίλια» Κέχελ 513 του Βόλφγκανγκ Αμαντέους Μότσαρτ. Τον μπασοβαρίτονο Ρόμπερτ Χολ συνοδεύει η φιλαρμονική της Ολλανδικής Ραδιοφωνίας υπό τον Κένεθ Μοντγκόμερι.

Ακούσαμε την άρια για βαθύφωνο και ορχήστρα Μέντρ Ντι Λάσο, Οφίλια, Κέχελ 513 του Βόλφγκανγκ Αμαντέους Μότσαρτ. Τον μπασοβαρίτονο Ρόμπερτ Χολ συνόδευσε η Φιλαρμονική της Ολλανδικής Ραδιοφωνίας υπό τον Κένεθ Μοντγκόμερι. Ακολουθεί η πασακάλια για φλάουτο σόλο, έργο 48 αριθμός 1, του Ούγγρου συνθέτη, πιανίστα και μαέστρου Έρνστ φον Ντόχνανι. 1877-1960. Ερμηνεύει ο Λόραντ Κόβατς.

Ακούσαμε την Πασακάλια για φλάουτο σόλο, έργο 48, αριθμός 1, του Ernst von Dohnányi. Ερμηνεύσε ο φλαουτίστας Laurent Kovács. Ακολουθεί η νουβελέτα σε φα μίζωνα για πιάνο, έργο 21, αριθμός 1, του Robert Schumann. Ερμηνεύει από ιστορική εγγραφή σε player πιάνο ο Alfred Greenfeld, 19 Ιανουαρίου 1905.

Ακούσαμε την Βελέτα σε φαμίζωνα για πιάνο, έργο 21, αριθμός 1, του Ρόμπερτ Σούμαν. Ερμήνευσε από ιστορική εγγραφή σε player πιάνο ο Άλφρυντ Γκρίνφελντ, 19 Ιανουαρίου 1905. Ακολουθεί η σκοτική φαντασία για βιολί και ορχήστρα, έργο 46, του Μαξ Μπρουχ. Τα τέσσερα μέρη είναι τα ακόλουθα. Πρώτο μέρος, εισαγωγή με ενδείξεις grave, adagio cantabile. Δεύτερο μέρος, allegro, χορός, animato, adagio, tempo primo, adagio. Τρίτο μέρος, andante sostenuto, più animato. Finale, με ενδείξεις allegro guerriero, un poco tranquillo, tempo primo, adagio, allegro. Σολίστη είναι ο βιολιστής James Ennis. Τη συμφωνική του Montreal διευθύνει ο Μάριο Μπερνάρτιν.

Ακούσαμε τη σκοτική φαντασία για βιολί και ορχήστρα, έργο 46 του Max Bruch. Σολίστη ήταν ο James Ennis. Τη συμφωνική του Montreal διεύθυνε ο Μάριο Μπερνάρντι. Ακολουθεί η σονάτα για όμποε και πιάνο του Καναδού συνθέτη Σρουλ Έρβιν Γκλικ, 1934-2002. Τα τρία μέρη φέρουν τις ακόλουθες ενδείξεις. Γρήγορα, με συναισθηματική φόρτιση, εσπρεσίβο κον βιμπράτο και γρήγορα, αλλά ρυθμικά και με καλό τονισμό. Τον ομποίστα Σένια Τρούμπα Σνίκ συνοδεύει η πιανίστα Βάλαρι Τσράιον.

Ακούσαμε τη σονάτα για όμποε και πιάνο του Καναδού συνθέτη Σρουλ Έρβιν Κλικ, 1934-2002. Τον ομποίστα Σένια Τρουμπ Σνίκ συνοδεύσε η πιανίστα Βάλαρη Τσάιον. Ακολουθεί το κουαρτέτο των χόρδων σε σύφεση μίζωνα, έργο 64 αριθμός 3 του Ιώζεφ Χάιντεν. Αποτελείται από 4 μέρη. Βιβάτσε ασάι, αντάτζο, μενουέτο με ένδειξη αλεγκρέτο και φινάλε με ένδειξη αλεγκρο κονσπίριτο. Ερμηνεύει το κουαρτέτο Τάλισκα.

Από το κουαρτέτο Τάλισκα ακούσαμε το κουαρτέτο των χόρδων σε σύφεση μίζωνα, έργο 64 αριθμός 3 του Ιώσεφ Χάιντεν. Ακολουθεί το κοντσέρτο αριθμός 1 σε ρε μίζωνα για 4 βιολιά, βιολοντσέλο, έγχορδα και μπάσο κοντίνουο από το έργο 3 με γενικό τίτλο Λέστρο Αρμόνικο του Αντώνιο Βιβάλτη. Τα τρία μέρη είναι τα ακόλουθα: Αλέγκρο, Λάργκο, Εσπικάτο, Αλέγκρο. Πρώτο βιολί η Ιζαμπέλ Φάουστ. Το σύνολο Il Giardino Armonico διευθύνει ο Τζοβάνι Αντωνίνι.

Ακούσαμε το κονσέρτο αριθμό 1 σε ρε μίζωνα για 4 βιολιά, βιολοντσέλο, έγχορδα και μπάσο κοντίνουο από το έργο 3 με γενικό τίτλο Λέστρο Αρμόνικο του Αντώνιο Βιβάλτη. Ακολουθεί το κονσέρτο αριθμό 5 σε λα μίζωνα για 2 βιολιά, βιολοντσέλο, έγχορδα και μπάσο κοντίνουο από την ίδια συλλογή. Αποτελείται από 3 μέρη. Αλέγκρο, Λάργκο, Αλέγκρο. Πρώτο βιολί η Ιζαμπελ Φάουστ. Το σύνολο Il Giardino Armonico διευθύνει και πάλι ο Τζοβάνι Αντωνίνι.

Ακούσαμε το κονσέρτο αριθμός 5 σε λα μίζωνα για δύο βιολιά, βιολοντσέλο, έγχορδα και μπάσο κοντίνουο από το έργο 3 με γενικό τίτλο Λέστρο Αρμόνικο του Αντώνιο Βιβάλτη. Ακολουθεί το κονσέρτο αριθμός 6 σε λα ελάσσονα για βιολί, έγχορδα και μπάσο κοντίνουο από την ίδια συλλογή. Αποτελείται από τρία μέρη. Αλέγκρο, Λάρκο, Πρέστο. Σολίστ η Ιζαμπέλ Φάουστ. Το σύνολο Il Giardino Armonico διευθύνει και πάλι ο Τζοβάνι Αντωνίνι.